0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Μεθυσμένα στενά, χάδια φτηνά, σκόρπια φιλιά στον αέρα. Με έναν πόνο παντού και ένα βλέμμα τρελού, ξημέρωσε η μέρα. Κουρασμένη κι εσύ, ναυαγό σε νησί, σε μια στάση εμβρίου κοιμάσαι. Σου θυμίζω πολλά, μα το ξέρω καλά,

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

βόλτα με σένα, σε ένα πάρκο ή ψηλά στον ημιτό, στην παιδική χαρά, στις κούνιες. Είσαι 40 κι όμως χωράς, μα σε θέλω. Σε θέλω, ακόμα σε θέλω.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου χθες από έκρηξη και πυρκαγιά έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Το πρωί θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Ο κύριος Γκουτιέρες θα μεταβεί στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, ενώ θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών. Το βράδυ θα παραθέσει δείπνο στους δύο ηγέτες. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Για καλές πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στις συνομιλίες με το Ιράν, έκανε λόγο χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας με ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Από την πλευρά του, το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες και εξαπολύει επιθέσεις στο Ιράκ. Τα ξημερώματα έπληξε το κοίτασμα φυσικού αερίου χώρου.

0: βάση της διαδικασίας του τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις και 180 ψήφους με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συνειδητή επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος, που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Στις 6 το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Την πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις και το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Συνάντηση στη Ουάσιγκτον αναμένεται να έχουν σήμερα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ενώ η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία. Οι επιθέσεις της Μόσχας απειλούν αμάχους, εμπόριο και επισιτιστική ασφάλεια, προειδοποιεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης, κυρίως σε Στερεά, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνιο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, από 20 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Είναι η ώρα 6 και 8 το πρωί, 28 Ιουλίου του 2026. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Σωστά με τη μία. Το είπα. Είναι στη ρύθμιση του ήχου η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα, στο ένα μικρόφωνο βασικά, για 2 ώρες μέχρι και τις 8. Και εσείς που είστε στη συντροφιά μας έχετε 2 τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook. Εκεί μας βρίσκεται. Δεν πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι στο Facebook. Δεν και καλά. Και μόνο στο Messenger μπορείτε να μας βρείτε και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η φίλη μας η Κυριακή από την Καλαμάτα. Πρώτη πρωί-πρωί. Ανέβηκε η θερμοκρασία σιγά-σιγά, λέει. Πάμε για 39 και πάλι. Και μας εύχεται μια όμορφη μέρα και αντεχόμαστε φυσικά. Είναι αλήθεια πως χθες και σήμερα θα είναι από τις πιο ζεστές ημέρες. Πάντως δεν πρέπει να παραπονιόμαστε ιδιαίτερα, με την έννοια ότι καλά σχετικά βγήκε ο Ιούλιος. Λέω σχετικά, έτσι, από άποψη κρύου, ζέστης και τέτοια πράγματα, θερμοκρασιών και συνθήκων. Σε γενικές γραμμές λέω, έτσι. Καλημέρα στη Φωτεινή που επίσης μας έστειλε μήνυμα. 20 βαθμούς στην Ξάνθη. Καλημέρα μας εύχεται. Χθες τέτοια ώρα, για να δούμε και τις διαφορές με τη θερμοκρασία, χθες τέτοια ώρα που μας είχε στείλει ανάλογο μήνυμα, είχε 18 στην Ξάνθη. Άλλη μία απόδειξη ότι παίρνει τσιμπάει η θερμοκρασία σιγά σιγά. Θα σας πω τον καιρό σε λίγο. Στη Μυτιλήνη 22 βαθμούς, μας ενημερώνει η κυρία Κατερίνα. Να πούμε ότι υπάρχει ένα θέμα με το σήμα κοντά στην Καλαμάτα και από Καλαμάτα προς Πύλο. Μας το λένε και φίλοι ακροατές, είναι εις γνώση των τεχνικών εδώ, κάνουν τα δέοντα για να το επιδιορθώσουν. Ναι, το λέω γιατί έχει στείλει μήνυμα εκτός από την Κυριακή, τη φίλη μας, έχει στείλει και στο Viber ο Χρήστος. Μήνυμα στη διαδρομή προς την Πύλο δεν έχει καλό σήμα. Είπα Viber, ο άλλος τρόπος να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πώς, μας βρίσκεται στο ψακτήρι του Viber, πληκτρολογώντας Earth News κενό, Radio, δεύτερη λέξη, αγγλική χαρακτήρας, και έτσι μπαίνετε στην παρέα μας και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει και ο κύριος Βασίλης από την Πρέβεζα με 24 βαθμούς Κελσίου. Ενημερώνομαι ότι έχει κάποιο πρόβλημα η κεραία που πιάνει την ευρύτερη περιοχή εκεί στην Καλαμάτα ή στη διαδρομή προς Πύλο κτλ. Έχει σταλεί τεχνικός για να δει τι συμβαίνει και να το επιδιορθώσει. Θέλω να πω ότι το γνωρίζουμε το πρόβλημα και οι τεχνικοί κάνουν τα δέοντα για να το διορθώσουν. Το ξανά είπα για τα δέοντα, ναι, μ' αρέσει. Λοιπόν, μιας και λέμε για τον καιρό, σήμερα θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Θα έχει πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Εκεί είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι, μπόρες δηλαδή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, βαθμία στα Πελάγη 6 και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37, τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Διαβάζω αυτά για τις θερμοκρασίες εδώ και αυτά που μου στέλνετε και εσείς τα μηνύματα από τις περιοχές που βρίσκεστε εσείς. Το μυαλό μου είναι στην Γαλλία και στην Ισπανία, όπου εκεί δίνουν μάχη με τον χρόνο και με τις φλόγες φυσικά, αλλά και με τον χρόνο οι πυροσβέστες και οι άλλοι οι αρμόδιοι, διότι μέσα σε αυτή την πύρινη λέλαπα, την πύρινη καταιγίδα όπως οι ίδιοι την έχουν ονομάσει, αναμένεται νέα αύξηση των θερμοκρασιών στην ευρύτερη περιοχή Γαλλία και Ισπανίας, θα φτάσει πάλι τους 40 αναμένουν, και εν όψη και του ερχόμενου Σαββατοκύριακου θα έχουμε και ενίσχυση των ανέμων, λένε οι μετεωρολογικές υπηρεσίες των χωρών αυτών, κάτι που έτσι δεν τους γεμίζει καθόλου με αισιοδοξία για το τι μέλη γενέστε. Ήδη έχουν καεί, διάβαζα, 4 εκατομμύρια στρέμματα. Μιλάμε για τον χειρότερο Ιούλιο όλων των εποχών. Έτσι λένε στη Γαλλία και την Ισπανία. Δεν ξέρω αν έχετε δει εικόνες από την περιοχή. Είναι μία εικόνα η οποία φαντάζει τελείως απόκοσμη. Είναι δύο λουόμενοι στη Γαλλία, οι οποίοι κάθονται στην παραλία. Είναι μόνοι τους. Έχει και γύρω κάποιους άλλους σκόρπιους, σκόρπιο κόσμο, αλλά στη συγκεκριμένη φωτογραφία είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι γυρισμένοι με την πλάτη στον φακό, κάτω από την ομπρέλα, δίπλα στη θάλασσα, και κοιτάνε απέναντι, όπου απέναντι το μόνο που φαίνεται είναι φλόγες και καπνός.
1: Με στη θλίψη θα βαδίσω.
0: Τα έχουμε ζήσει, τα ξέρουμε, τα απευχόμαστε και δεν θέλουμε ξανά τα ξαναδούμε. Αυτό είναι γεγονός. Επειδή οι συνθήκες θα είναι αντίξωες το επόμενο διήμερο, παρατάθηκε κατά μία ημέρα και η παραμονή των ελληνικών Καναντέρ που έχουν πάει εκεί, από ό,τι μας ενημέρωσε χθες η πολιτική προστασία, ήταν να φύγουν μία μέρα νωρίτερα, να φύγουν δηλαδή σήμερα για να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Θα μείνουν και σήμερα εκεί και θα δούμε τι μέλη για έστε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Έβλεπα και τις εικόνες με τα άλογα που απελευθέρωσαν από έναν ιππικό όμιλο στην Γαλλία, που έτρεχαν πανικόβλητα. Έβλεπα τις εικόνες με τα ελάφια, τα ζαρκάδια, επίσης σε αυτά τα ασύλληπτα δάση που έχει και η Γαλλία και η Ισπανία, και θυμόμουν τα δικά μας στην Πάρνηθα και δεν μ' άρεσε καθόλου. Σκεφτόμουν ταυτόχρονα ότι τα ελάφια, είτε στην Ισπανία, είτε στη Γαλλία, είτε στην Ελλάδα, είτε με την μία κυβέρνηση, είτε με την άλλη κυβέρνηση, είτε με τον έναν που πιστεύει ο καθένας, είτε με τον άλλον, έχουν την ίδια μοίρα, την ίδια αγωνία, τον ίδιο φόβο. Σήμερα που είναι 28 Ιουλίου γιορτάζει ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Να τους χαίρεστε. Τον μόνο Ακάκιο που γνωρίζω είναι μιας παλιάς διαφήμισης. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας. Το Περού γιορτάζει την κήρυξη της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία στις 28 Ιουλίου του 1821. Είναι η μέρα βάπτισης των Ρος στη Ρωσία. Είναι η μέρα του ναυτικού στη Ρωσία. Εθνική ημέρα σοκολάτας γάλακτος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλό αυτό. Σοκολάτας γάλακτος. Ναι, ωραίο. Και επέτειος της πτώσης του φασισμού στον Άγιο Μαρίνο. Επειδή είδα ότι είναι η μέρα του ναυτικού στη Ρωσία, γιορτάστηκε ήδη η μέρα του ναυτικού. Άλλες φορές πήγαινε ο κύριος Πούτιν σε λιμάνια που ήταν αγκυροβολημένα πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, στη θάλασσα του Αζόφη, σε διάφορες άλλες περιοχές, σε πάση περιπτώσει, σε ναυτικές βάσεις κτλ. Με υποβρύχια, πυρηνοκίνητα, το ένα το άλλο, μεγαλείο, παράτες, παρελάσεις κτλ. Τώρα έγινε μία εκδήλωση μπροστά σε έναν μουσαμά που είχε ζωγραφισμένο ένα υποβρύχιο, γιατί με το στόλο δεν τα πάνε και πάρα πολύ καλά, αλλά αυτό είναι ενός αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Σαν σήμερα το 1821, οι σουλιώτες πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. Χρόνο αργότερα, το 1822, η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτριου Υψηλάνδη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. ...92 χρόνια αργότερα, το 1914, η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία. Είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Που όσοι έζησαν τον Μεσοπόλεμο τον αποκαλούσαν τον Μεγάλο Πόλεμο, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ήξεραν ότι ερχόταν ο Δεύτερος. Το 1920 σαν σήμερα ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών. Βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει, εδάφη, και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αυτό έγινε σαν σήμερα, μεν 28 Ιουλίου του 1920, αλλά με το νέο ημερολόγιο ήταν 10 Αυγούστου. Το 1948, μια ημέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβιχ Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. Και το 1998, σαν σήμερα, είχαμε μία κατά πολλούς ιστορική απόφαση. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για την δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Επειδή δεν πολύ γίνεται λόγος για την Κύπρο, διάβαζα με αρκετό ενδιαφέρον, είναι η αλήθεια, και με έκπληξη ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες, με πρωτοβουλία διάφορων ευρωβουλευτών, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία, δεν θέλουμε να κάνουμε διαφήμιση σε κανέναν, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας, εγκρίθηκε και υιοθετήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, είναι αλήθεια, από το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισμα που καταδικάζει τις βιοπραγίες, τους βιασμούς και τα εγκλήματα που έκαναν οι Τούρκοι κατά την εισβολή στην Κύπρο το 1974. Τώρα βγήκε τέτοιο ψήφισμα, το 2026.

Σαν σήμερα γεννιόταν το 1836 ο Εμμανουήλ Ντροίδης, Έλληνας λόγιος και συγγραφέας. Το 1902 γεννιόταν ο Καρλ Πόπερ, Βρετανοαυστριακός επιστημολόγος και φιλόσοφος. Και σαν σήμερα το 1974 γεννιόταν ο Αλέξης Τσίπρας. Γενέθλια έχει σήμερα, χρόνια του πολλά. Αντιθέτως, έφευγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα το 1741 ο Αντώνιο Βιβάλντι, ο Βενετσιάνος συνθέτης, το 1750 ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Γερμανός συνθέτης, και το 1980 η Σωτηρία Βασιλακοπούλου, Ελληνίδα φοιτήτρια, μέλος της ΚΝΕ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης στην ΕΤΜΑ.

Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα, στην Ξάνθη με 19 βαθμούς. Είναι στη διαδρομή Αλεξανδρούπολης Ξάνθης ή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Κάθε μέρα τέτοια ώρα, πιστός στο ραντεβού μας ο κύριος Σολομών. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι, με νέο σκίτσο από εκεί. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη το Φούρναρη, στον μαγευτικό και υπέροχο και πολύ δροσερό λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Καλώς σας βρήκα, φίλε. 25 βαθμούς έχει ήδη στην Νεάπολη Λακωνίας, μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Καλημέρα και στον κύριο Αντώνη από την Αύπακτο. Και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν. Πολλοί μας ακούτε από την Ξάνθη και ο κύριος Νίκος, μήνυμα. Εκεί, 20 βαθμούς στην περιοχή που είναι. Όπως μας έλεγε και πριν η φίλη μας η Φωτεινή, 20 βαθμοί. Στη διαδρομή λίγο αλλάζει. Όπως μας είπε ο κύριος Σολομών, στη διαδρομή από Ξάνθη προς Αλεξανδρούπολη, που έχει πέσει κατά ένα βαθμό. Εντάξει, έχει λίγο δροσούλα.

ζωή με το διάβολο. Εδώ είμαστε και πάλι. Λοιπόν, τι έχει η επικαιρότητα, το μενού. Ας ξεκινήσουμε από τα έξω. Τα μέσα δεν είναι και πάρα πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε όλα. Ξεκινώντας από τα έξω, να σας πούμε τι γίνεται με αυτόν τον περίφημο πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Ξέρετε, κάθε μέρα τέτοια ώρα σας ενημερώνουμε, διότι σύν τη άλλη από αυτό εξαρτάται, για παράδειγμα, τι τιμή βενζίνη θα βάλουμε ή πετρέλαιο κίνηση θα βάλουμε όταν θα βγούμε βόλτα. Οι διεθνείς τιμές έπεσαν άλλο ένα 8%. Θα σας έλεγα ότι έπεσαν 5%. Τώρα έπεσαν άλλο ένα 8%. Είναι κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι οι τιμές του πετρελαίου Brent, καθώς φαίνεται ότι παρατείνεται η περίοδος που δεν έχουμε εχθροπραξίες επί της ουσίας. Αυτό. Δεν έχουμε τους βομβαρδισμούς που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν και την απάντηση του Ιράν με τις επιθέσεις στις γειτονικές πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Βέβαια τα προβλήματα δεν λείπουν, γιατί σύν της άλλης βγήκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα βίντεο το οποίο βγήκε μάλιστα από ημιεπίσημο δίκτυο του Ιράν, που έδινε οδηγίες για το πώς μπορεί να δολοφονηθεί η Μελάνια Τραμπ. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα επηρεάσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρουμε δηλαδή, επειδή είναι και λίγο αψυχολόγητος, είναι αλήθεια, δεν ξέρουμε πώς μπορεί να αντιδράσει σε αυτή την κίνηση, η οποία, επαναλαμβάνω, έχει τον ημιεπίσημο μανδύα του Ιρανικού καθεστώτος. Δηλαδή, βγήκε από το πρακτορείο Τανσίμ, που είναι έτσι, ένα πρακτορείο που απηχεί και τις απόψεις των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, και αναπαρήχθη με ταχύτητα φωτός από διάφορους λογαριασμούς που είναι φύλλα προσκύμενοι στο Ιρανικό καθεστώς. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να εκλειφθεί και τι μπορεί να σημάνει με την ιδιοσυγκρασία του κυρίου Τραμπ. Είναι ένα θέμα που μένει να το δούμε τις επόμενες ώρες, ίσως ελπίζουμε ημέρες, που σημαίνει ότι θα το δούμε λίγο πιο ψύχρεμα. Γιατί φανταστείτε, και αυτό το βίντεο μπορεί να επηρεάσει, για παράδειγμα, για να έχουμε νέο γύρο εχθροπραξιών, νέο γύρο ανόδου του πετρελαίου. Λέω ξανά στα 100 τόσα. 1,969 έβλεπα σήμερα το πρωί την τιμή της αμόλυβδης. Βέβαια, είδα σε κάποια πρακτορία και ένα 8,89. Όλα αυτά στη διαδρομή μου προς εδώ, προς το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Τέτοιες τιμές εκεί κυμαίνεται, μεταξύ 1,889 και 1,969 η τιμή της αμόλυβδης, τουλάχιστον της απλής αμόλυβδης. Έτσι, δεν κοιτάω καν τις άλλες, τις κατοστάρες, τις σούπερ. Λοιπόν, προτείνω μουσικά να πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, σιγά σιγά, και αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων να έρθουμε εδώ να πούμε και τα υπόλοιπα. Και έχουμε πολλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις συλλήψεις για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στην Κόρινθο. Στον εισαγγελέα σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου, στο οποίο έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προσαναθεώρησης συνταγματικές διατάξεις. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του ΦΑΝ Ερχιουμάν. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσων αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Θόλο τοπίο στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ μιλά για φιλικές συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο Βόρειο Ιράκ. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

Λοιπόν, με τους ήχους του Ρίτσι Χέιβενς, αυτός ο τύπος που επανήρθε μετά από χρόνια και έγραψε αυτό το τραγούδι, το Going Back to My Roots, αυτός ο τύπος είχε γράψει το τραγούδι Freedom, το οποίο είχε θεωρηθεί ο ύμνος του φεστιβάλ Woodstock. Από τότε είχε βγει και θεωρούνταν και θεωρείται ακόμα ένας μύθος για την παγκόσμια μουσική. Από αυτόν ακούσαμε το προηγούμενο τραγούδι, έτσι για να είναι πράγματα που θυμάμαι, μου έρχονται ξαφνικά. Η Σερέντη θα έλεγε: απορώ πώς τα θυμάσαι. Θυμάσαι και ονόματα, δεν είναι μόνο ότι θυμάσαι περιστατικά, θυμάμαι και ονόματα. Έχω εκλάμψεις. Λοιπόν, επειδή σας έλεγα πριν για τα διεθνή και για το τι γίνεται στον Περσικό κόλπο, να ξαναπιάσουμε από εκεί το νήμα, να σας πούμε και κάποιες άλλες παραμέτρους αυτού του όλου παζλ που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι θα γίνουν νέες συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου. Αυτή τη φορά θα γίνουν στην Ιταλία. Μήπως υπάρξει κάποια συμφωνία. Δεν είναι η πρώτη. Φοβάμαι ότι δεν θα είναι η τελευταία. Βέβαια, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών ειδήσεων. Αλλά έχουν συμφωνήσει μέχρι τώρα για την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων μέχρι μία περιοχή, για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, για την ανάληψη της ευθύνης από τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, για τον πλήρη σεβασμό της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας του Λιβάνου. Όλα αυτά τα έχουν συμφωνήσει στα χαρτιά. Είπα πριν όμως την μαγική λέξη. Περιλαμβάνει όλο αυτό το σχέδιο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Τη Χεζμπολάχ τη ρωτήσανε? Το λέω με την έννοια ότι η Χεζμπολάχ, η οποία δεν έχει κάποια κρατική υπόσταση, παραστρατιωτική οργάνωση είναι, έχει βέβαια και πιστοποίηση, πολιτική πιστοποίηση, μιας και συμμετέχει και στο κοινοβούλιο του Λιβάνου, έχει και πολιτικό τμήμα το οποίο είναι μέλος του κοινοβουλίου του Λιβάνου, έχει και αυτή την πιστοποίηση, εν πάση περιπτώσει, και την επιβεβαίωση. Η Χεζμπολάχ, το στρατιωτικό της σκέλος, διαφωνεί με τον αφοπλισμό της και λέει ότι εμείς δεν πρόκειται ποτέ να καταθέσουμε τα όπλα. Και όσο υπάρχει η Χεζμπολάχ, από την άλλη πλευρά το Ισραήλ θα λέει ότι εγώ εξακολουθώ να έχω κίνδυνο και υπάρχουν εστίες από τις οποίες εκτοξεύονται ρουκέτες, drones κτλ. Άρα έχω κίνδυνο για τους κατοίκους της χώρας μου, άρα εγώ πρέπει να τους προστατεύσω. Πώς θα τους προστατεύσω? Θα συνεχίσω να παραμένω στα εδάφη του Λιβάνου. Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι. Μπορεί να είναι πολύ θετικό το ότι συμφωνούν να ξανασυναντηθούν, να ξανασυζητήσουν. Είναι πολύ, πολύ πιο σημαντικό βέβαια από το να ανταλλάσσουν βόμβες. Δεν αντιλέγω, έτσι. Αλλά κρατάω και μικρό καλάθι. Το όλο παζλ, και επειδή αυτό έχει σχέση και με την εσωτερική πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιας και πηγαίνουμε για τις εκλογές του Νοεμβρίου, ξέρετε ότι στην Αμερική έχουν, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι λάθος να λέμε Αμερική, είναι ολοκληρή Ήπειρος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν εκλογές τον Νοέμβριο. Βγήκε μία δημοσκόπηση που λέει ότι μόνο ένας στους τρεις Αμερικανούς είναι υπέρ του πολέμου που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν. Παίζει και αυτό το ρόλο του, με την έννοια ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπολογίζει πάρα πολύ στις εκλογές που θα έρθουν αυτόν τον Νοέμβριο. Μπορεί να χάσει το ένα από τα δύο νομοθετικά σώματα ενδεχομένως, και αυτό θα τον ενοχλήσει, θα τον ενοχλήσει σφόδρα. Πολλοί λένε ότι οι κινήσεις που κάνει ούτως ή άλλως γίνονται με το μάτι σε αυτές τις εκλογές του Νοεμβρίου, στις ενδιάμεσες εκλογές τις λεγόμενες. Και για να ολοκληρωθεί η εικόνα, θα πάει ο κύριος Νατανιάχου, θα συναντηθεί ο κύριος Νατανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο οποίος είναι και αυτός σε εκλογική περίοδο. Τον Οκτώβριο έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές στη χώρα του, νομίζω την 27η Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά. Πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Φυσικά το κύριο μενού θα είναι όχι ο Λίβανος, αλλά το Ιράν, και τι θα γίνει
μείνει για την αντιμετώπιση του. Δεν ξέρουμε ποιος θα πείσει ποιον και ποιος χρειάζεται να πείσει ποιον. Κάτι που διαβάσαμε στον μικροπολιτικό των νέων και γι' αυτό σας λέω και την πηγή είναι ότι εν ώψη αυτής της συνάντησης ο κύριος Τραμπ φέρεται να έχει πει ότι προφανώς στέλνοντας μήνυμα στον Νετανιάχου πριν φτάσει ο Νετανιάχου στις ΗΠΑ, πριν συναντηθεί μαζί του, ότι δεν θα μου πει κανένα σε μένα τι θα πουλήσω και σε ποιον. Γιατί το είπε αυτό και που αναφέρεται στην ένσταση που έχει το Ισραήλ απέναντι στην πώληση αεροσκαφών προηγμένης τεχνολογίας πέμπτης γενιάς της λεγόμενης F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θυμάστε, είναι ένα πράγμα στο οποίο κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Η Τουρκία ήταν μία από τις χώρες που θα παρήγαγαν κάποια εξαρτήματα κιόλας για τα F-35. Ήταν στο πρόγραμμα παραγωγής του συγκεκριμένου μαχητικού αεροσκάφους, του F-35. Εξαιρέθηκαν μετά από την απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει τους πυράβλους, τους ρωσικής κατασκευής πυράβλους S-400. Είναι ένα αντιεροπορικό σύστημα ρωσικό. Είχαν βγει διάφοροι νόμοι στις ΗΠΑ που απαγόρευαν, μάλλον έλεγαν ότι είναι ασύμβατο να έχεις και αμερικανικά και ρωσικά όπλα για διάφορους λόγους που δεν είναι τις παρούσες, εν πάση περιπτώσει, και τεχνικές λεπτομέρειες. Είχαν εξαιρεθεί, αλλά τώρα τελευταία οι Αμερικανοί με διάφορους τρόπους λένε ότι μήπως αν την ξαναβάλουμε την Τουρκία σε αυτό το πρόγραμμα και μήπως αν τους πουλήσουμε τα F-35 κτλ. Υπάρχει και διακηρυγμένη θέση του κυρίου Τραμπ ότι εντάξει, δεν πειράζει για να τους πουλήσουμε. Καλή είναι η Τουρκία, είναι ένας από τους καλούς μας συμμάχους, είναι ο ισχυρότερος στρατός της Ευρώπης και πάει λέγοντας. Και είναι και αποτελεσματική. Φέρνει και ως παράδειγμα το τι έκαναν οι Τούρκοι στη Συρία, παραδεχόμενος έτσι ότι ήταν τουρκικός δάχτυλος αυτά που έγιναν στη Συρία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, ας πούμε, δεν θα την ανοίξουμε τώρα. Έχει σημασία πάντως το τι γίνεται με τα F-35. Απλώς να υπενθυμίσουμε, γιατί μπορεί κάποιοι πολύ εύκολα να βγουν και να πούνε διάφορα ή να γράψουν διάφορα. Μόλις πριν από 2 μέρες το State Department είπε επίσημα, είναι γραπτό δηλαδή, το Πεντάγωνο ότι, όχι το Πεντάγωνο, το State Department, συγγνώμη, το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι αυτή τη στιγμή η πώληση F-35 στην Τουρκία με βάση τους νόμους που είναι σε ισχύ στις ΗΠΑ είναι πράγματα ασύμβατα.

0: Επιστρέφουμε στα δικά μας. Αφού καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Θοδωρή από την Ελασσόνα που ήδη έχει 20 βαθμούς. Τα δικά μας, η είδηση που δεσπόζει ή πρέπει να δεσπόζει, κατά την προσωπική μου τουλάχιστον γνώμη, είναι αυτό το τραγικό δυστύχημα στην Κόρινθο. Ένας άνθρωπος, ένας 67χρονος άνθρωπος, την ώρα που έκανε την δουλειά του, έπεσε νεκρός, καθώς έγινε μια σφοδρή, ισχυρότατη έκρηξη σε ένα εργοστάσιο Παρασκευής ξυδιού. Σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ, στο Earth News, πιθανότατα η αιτία ήταν διαρροή κάποιου εκρηκτικού, εν πάση περιπτώσει, μείγματος ή η διαμόρφωση ενός εκρηκτικού μείγματος την ώρα που γινόταν μια ηλεκτροσυγκόλληση. Από ό,τι έγινε γνωστό, γινόταν μια ηλεκτροσυγκόλληση δίπλα σε δεξαμενή, σε παροχή υγραερίου, κοντά σε παροχή υγραερίου. Κάποιοι λένε βέβαια ότι ήταν προπάνιο. Αυτό το οποίο διαρρέει και γι' αυτό ήταν και εκρηκτικό και γι' αυτό λένε ότι ξυπνούν και οι μνήμες από το τι έγινε στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Η ουσία είναι ότι ένας άνθρωπος 67 χρονών είναι νεκρός, ένας άλλος είναι τραυματίας, ευτυχώς φέρει ελαφρά τραύματα από εγκάβματα, αλλά όχι σοβαρά που να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του τουλάχιστον. Το αποτέλεσμα ήταν τρεις άνθρωποι να έχουν συλληφθεί, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος λειτουργίας του εργοστασίου με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Έχει αναλάβει βέβαια τις έρευνες το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Ήδη πολλές πληροφορίες έχουν αρχίσει να κάνουν λόγο για παραλήψεις, για αστοχίες και διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία το κακό είναι ότι τα βλέπουμε και τα ξαναβλέπουμε. Το ακόμη χειρότερο είναι ότι δεν ξέρω αν υπάρχει απόλυτος τρόπος αποφυγής τους. Να εξηγηθώ, για να μην παρεξηγηθώ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλά εργοστάσια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες στην Ελλάδα. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει ένας αποτελεσματικός τρόπος όλα αυτά να ελέγχονται ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν τηρούν απαρέγκλιτα τους νόμους, τις διατάξεις που έχουν καθοριστεί και έχουν θεσπιστεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για την ασφάλεια των εργαζομένων. Γιατί αυτό είναι το μείζον. Το μείζον είναι η ασφάλεια των εργαζομένων. Χωρίς εργαζόμενους δεν υπάρχει βιομηχανία. Το μείζον είναι η ασφάλεια των εργαζομένων και προφανώς η ζωή τους. Δεν ξέρω αν υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος για να είναι ο έλεγχος των συνθήκων που γίνονται αυτές οι εργασίες να είναι διαρκής. Μπορεί να γίνεται, για παράδειγμα, ένας έλεγχος, ευνηδιαστικός ή μη, να βρίσκονται όλα μια χαρά, αλλά μετά, οπ, συνδεθήκαμε με την τηλεόραση.
1: Λογίζει.
0: Η Εύη Ισπανού και ο Κώστας Παπαχλημίτσος μας περιμένουν. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Κάτι έλεγε τώρα, μη σε...
0: Έλεγα για το... Με έχει πειράξει πολύ αυτή η ιστορία με την Κόρινθο. Ναι. Ξέρω, είδα και πριν είχατε σύνδεση και με τον Κώστα τον... Συγγνώμη.
1: Το Στάμου.
0: Το Στάμου, μπράβο, ναι. Με τον Κώστα το Στάμου για το θέμα αυτό. Με έχει ανησυχήσει πάρα πολύ με την έννοια ότι επειδή είναι δεύτερο περιστατικό μετά από κάμποσο καιρό με τη Βιολάντα, δεν ξέρω αν υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος να ελέγχονται ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι βιοτεχνίες, βιομηχανίες, οι οικοτεχνίες, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, αν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας κτλ. Γιατί ήδη έχουν αρχίσει πάλι να βγαίνουν στο προσκήνιο φημολογία ή πληροφορίες που αισθαθούν για ότι και κάποιες κακοτεχνίες, για κάποιες αστοχίες κτλ.
2: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ στενάχωρο.
2: Ο Έμιζο, ξαναπεί την άψη μου, μάλιστα σε αυτή την κουβέντα εδώ, μάλλον σε αυτή την ενότητα εδώ που κάνουμε με το ραδιόφωνο και με σένα και με την Κατερίνα Τσερέτη, ότι γενικώς δεν έχουμε μια κουλτούρα ασφαλείας σε τούτη εδώ την έρμη την χώρα. Το οποίο το βλέπουμε από τα εργοστάσια, αυτά που χάνουν ο κόσμος στη ζωή του, μέχρι το βλέπεις παντού γύρω σου. Όσοι είναι τώρα και πηγαίνουν καλοκαιρινές διακοπές. Ή όπως έλεγε, κάποιοι γυρίζουν κιόλας, γιατί πήραν άδειά τους και γυρίζουν από καλοκαιρινές διακοπές.
0: Εγώ.
2: Ας δείξουν, ορίστε, μια ματιά σε απλά πράγματα. Όχι σε ποιο σύνταγμα είναι η ηλεκτροσυγκόλληση ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο και τα τέτοια του προπανίου ή φιάλες. Ξέρω, Ματία, είσαι ένα κτέλ στο νησί. Πόσε φορέ είσαι μέσα στο κτέλ στη συγκοινωνία του τοπίου λεωφορείου το νησί και βλέπει όρθιου μέσα στο κτέλ να κάθονται όρθιοι. Το οποίο είναι εγκληματικό αυτό, άμα το έτσι να ψάξουμε μετά αν αυτό χτύπα ξύλο, πακέτα του κάρι πουθενά και αυτοί να σκοτωθούν, θα πούνε α, γιατί ήταν όρθιοι, γιατί είναι παντούρθιοι. Πόσα αυτά τα λεγόμενα ημερόπλια, αυτά τα καϊκάκια, τα πλιαράκια που κάνουν το γύρο του νησιού κλπ. Τηρούν, είσαι πάνω σε μια νησάκια απέναντι και λοιπά, τηρούν τους κανόνες, πώς και έχουν, πώς έχουν μέσα. Μήπως παίρνουν αρκετά παραπάνω,
0: ξέρεις όμως,
2: μπορούν να πάρουν.
0: Ξέρεις ποιος όμως είναι, ποιος είναι ο αντίλογος.
2: Και παραδείγματα απλά.
0: Ξέρεις ποιος είναι ο αντίλογος αμέσως μετά. Εντάξει, εμείς κουλτούρα δεν έχουμε. Και για άλλα πράγματα δεν είχαμε κουλτούρα. Δεν είχαμε κουλτούρα να βάζουμε ζώνες ασφαλείας στα αυτοκίνητα. Επιβλήθηκε. Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο επιβλήθηκε. Θέλω να πω ότι
2: υπάρχουν. Είναι αυτό το μπιπ που βαράει και σου πάει τα νεύρα.
0: Υπάρχουν όμως κάποιοι θεσμοί οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι ακριβώς με αυτή τη δουλειά. Και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Ναι. Μπορεί να υπάρξει τέτοιος μηχανισμός που ανά πάσα ώρα και στιγμή να ελέγχει αν τηρούνται, να επιβάλλει τα αρμόδια, τα αναλογούντα πρόστιμα κτλ. Ή τις κυρώσεις που πρέπει στα εργοστάσια που τυχόν παρανομούν ή κάνουν κάτι παράτυπα. Υπάρχει τέτοιος μηχανισμός. Μπορεί να υπάρξει τέτοιος μηχανισμός που να ελέγχει ανά πάσα ώρα και στιγμή όλα τα εργοστάσια, όλες τις βιοτεχνίες, όλες τις οικοτεχνίες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει.
2: Δεν είναι μόνο αυτά οι βιοτεχνίες. Είναι και αυτά. Είναι βασικό αυτό γιατί
0: προφανώς είναι τα πάντα. Τα πάντα.
2: Αλλά αν πάμε και ψάξουμε παρά μόνο τα νησιά, όλη την Ελλάδα. Τα μαγαζιά, τα νυχτερινά. Μπαρ, κλαμπ κλπ. Και πούμε πόσα έχουν. Τα μέτρα όλα πυρασφάλειας. Τα μέτρα εξόδων κινδύνου. Πόσο νομίζεις ακριβώς τι περνάνε τους κανονισμούς με τρόπο αυστηρό. Να πούμε, τηρούμε by the book που λέμε. Τι λέει το γράμμα του νόμου. Πόσα θα περάσουν τα τεστ. Αυτό.
0: Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Φαντάζομαι λίγα. Φαντάζομαι πολύ λίγα. Ναι, είναι αλήθεια ότι.
2: Από λίγα ως ελάχιστα.
0: Δεν είναι μόνο θέμα κουλτούρα ασφαλείας. Είναι και θέμα, ρε παιδί μου, πώς αντιμετωπίζει τη ζωή. Έτσι, δηλαδή, είμαστε εκ των υστέρων πολύ όλοι. Πολύ εύκολοι στην στεναχώρια, στη λύπη, στον εκνευρισμό, στην οργή, στην αγανάκτηση για πράγματα που δεν γίνονται σωστά. Όσο δεν γίνονται σωστά όμως και αν μας βολεύουν, είναι μια άλλη ιστορία. Είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Κατάλαβες, μας βολεύουν. Είναι και η βολή μας.
2: Ναι. Νομίζω και το είχα πει και άλλο παράδειγμα. Συγγνώμη, μου έρχονται δυστυχώς απλά παραδείγματα στο μυαλό, γιατί θεωρώ πραγματικά δεν έχουμε την νοοτροπία και την κουλτούρα και οδηγούμαστε. Ότι οι αρχές πρέπει να κάνουν δουλειά τους, πρέπει να την κάνουν αναμφισβήτητα. Και άμα δεν την κάνουν, είναι
0: γι' αυτό λάθος, υπάρχουν.
2: Σφάλμα,
0: γι' αυτό
2: ναι.
0: Υπάρχουν.
2: Ναι. Και μερικές φορές και έγκλημα. Νομίζω το είχα πει το παράδειγμα μια φορά είμαι στο αεροδρόμιο. Και είναι στο αεροδρόμιο τώρα, επειδή κάνουν έργα στο πάρκινγκ του αεροδρομίου στο Βενιζέλος, πάνε σφαίρα όλα τα γύρω-γύρω τα πάρκινγκ. Είναι συνεχώς γεμάτα. Γιατί έχει πολύ λιγότερες θέσεις λόγω των έργων του αεροδρόμιου. Και είναι συνεχώς πηγαίνουν βανάκια. Και πηγαίνουν Έλληνες, ξένους, τουρίστες κλπ. Στα γύρω-γύρω πάρκινγκ. Μπαίνω μέσα, μετά βλέπει ο άλλος άλλους τρεις. Μου λέει να μπουνε. Του λέω μεγάλε, δεν χωράνε. Λεγοράνε από την άποψη ότι η χώρα μας δημοκτούμε, δεν υπάρχουν ζώνες για όλους. Κάποιος δεν θα φοράει ζώνη. Έλα, μου λέει να βοηθήσουμε να εξυπηρετήσουμε τα παιδιά κλπ. Μπήκαν τα παιδιά, εξυπηρετήσαμε. Αν ένας από αυτούς που δεν φοράει ζώνη μετά έπαιξε σκοτώνω, τι θα λέγαμε μετά. Θα λέγαμε, α, κρίμα.
0: Ναι,
2: α, δεν προσέχουμε.
0: Ναι, αλλά τον εξυπηρετήσαμε.
2: Εξυπηρετήσαμε όμως, ναι.
0: Κατάλαβες, ναι, είναι αυτό. Είναι τα πράγματα που τα βλέπουμε με μια διασταλτική έννοια, η εξυπηρέτηση, η φιλοξενία, γιατί το επενδύουμε και με τέτοιες έννοιες έτσι, και αξίες κτλ. Να το κάνουμε γιατί πρέπει οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν. Αυτό η εξυπηρέτηση. Η εξυπηρέτηση όμως μερικές φορές γίνεται εις βάρος της ασφαλειάς τους και αυτό δεν πρέπει να γίνεται απλά. Αλλά εξακολουθεί και γίνεται. Και θα γίνεται, φαντάζομαι και φοβάμαι.
2: Και επειδή ακούω και λένε πολλοί το κάνουν κατά κέρδη. Πράγματι, πιθανώς πολλοί το κάνουν κατά κέρδη και λοιπά, δεν αμφιβάλλω. Αλλά στην περίπτωση του Ιολάντα, για παράδειγμα, θα κερδίσει ο άνθρωπος, καταστράφηκε το εργοστάσιο του, ο ίδιος θα πάει στη φυλακή. Ούτε κέρδη, ούτε από κέρδη. Σκοτώθηκαν οι γυναίκες, που είναι το πρώτο βέβαια. Και μετά είναι τα υπόλοιπα.
0: Το πρώτο, ναι.
2: Το πρώτο και πολύ μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Αλλά δεν νομίζω να ήταν ακριβώς ότι ήταν έννοιασταν τα εκείνη τη στιγμή τα κέρδη.
0: Ναι, αλλά θα σου πει ο άλλος ότι.
2: Ανοησία, αβελτηρία.
0: Ναι, θα σου πει ο άλλος ότι έχοντας όμως εκεί ποντισμένες που είχε τις δεξαμενές και χωρίς να ελέγχονται και παράνομες και λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο, τόσο καιρό θησάβριζε. Κατάλαβες. Οπότε έχει κάνει την. Θα σου πει κάποιος την αρπαχτή του. Οπότε με αυτό.
2: Α, τη χάρη στην αρπαχτή θα τον είναι πολύ χρήσιμη εκεί πέρα στο. Ναι. Το κελί 33
0: από τραγούδι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνονται τέτοια δυστυχήματα για να αποκαλύπτεται ότι γίνονται παρατυπίας και πάει λέγοντας. Έτσι, μην το φτάσουμε στην άλλη άκρη, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και καλοθελητές που θα το πούνε, έτσι, θα σκεφτούν. Ή μπορεί να σκέφτονται και τώρα που συζητάμε. Ότι εντάξει, τα κέρδη του κοιτούσε ο άνθρωπος, εσείς κοιτάτε μόνο αυτό, ότι ο άνθρωπος τώρα θα πάει στη φυλακή. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι χάθηκαν τρεις.
2: Αυτό
0: είναι το πρώτο.
2: Το τρίτο θέμα είναι αυτό. Και τέταρτο και πέμπτο.
0: Όπως και τώρα στην Κόρινθο με τον 67χρονο που έχασε τη ζωή του.
1: Καλά, βέβαια, αν δεν μπορούν οι ίδιοι να επιβληθούν στους εαυτούς τους και να υπακούσουν στον νόμο, στο να προβλέψουν για τους εργαζομένους τους, ίσως θα πρέπει και κάποιος άλλος να είναι πιο αυστηρός στο κομμάτι του ελέγχου.
2: Πολύ πιο αυστηρός.
0: Πολύ πιο αυστηρός πρέπει, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό άθλημα, αλλά είναι ελληνικό άθλημα, εν πάση περιπτώσει, η παραβίαση ή η παράκαμψη του νόμου. Καλά το λέει η Εύη, ότι ναι, ο νόμος να εφαρμόζεται, αλλά έχουμε κάνει, δηλαδή, από πού να το πιάσεις. Να το πιάσεις από την αυθαιρεσία, να το πιάσεις από τα σπίτια που ξεκινούν και κτίζονται μέσα σε δασικές εκτάσεις ή ξεκινούν κάπως αλλιώς και καταλήγουν ολόκληρες μεσονέτες. Να το ξεκινήσεις από πού. Από πού να το πιάσεις. Θέλω να πω από το ότι υπήρξαν και πάλι άνθρωποι που σε παραλίες δίπλα στο κύμα κάνανε ολόκληρες κατασκευές για να φτιάξουν εξέδρες εν ώψη του καλοκαιριού και πάει λέγοντας, πέφτουν τα πρόστιμα. Είναι αλήθεια ότι φέτος έχουμε πολύ λιγότερες παραβάσεις από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Υπάρχουν και ντρόνς που τα παρακολουθούν και τέτοια πράγματα. Υπάρχουν τρόποι να ελεγχθούν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έχουμε κάνει εθνικό σπορ το να παρακάμπτουμε τους νόμους.
2: Ναι. Λοιπόν, βάρια μου τη ζήτηση, αλλά είναι βαριά ζήτηση έτσι κι αλλιώς. Γιατί είναι βαριά.
0: Ναι, είναι.
2: Για πέφτει από τους νεκρούς στη Βιολάντα, από τα Εξαμήλια, από παντού. Λοιπόν, Διονύση,
0: να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση και εμείς μουσικά θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στη νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά τη συνάντησή του με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για καλές πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στις συνομιλίες με το Ιράν. Από την πλευρά του όμως, από την πλευρά της η Τεχεράνη διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες, ενώ εξαπολύει επιθέσεις στο Ιράκ. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου, στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Στην Κύπρο

0: 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Συνάντηση στην Ουάσιγκτον αναμένεται να έχουν σήμερα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ενώ η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη.
3: Και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Πάντως είναι ωραία να ξυπνάς το πρωί και έτσι να κάνεις μια βολτίτσα, να απολαύσεις τον καφέ σου, αν έχεις τη δυνατότητα αυτή και τον χρόνο τέλος πάντων, να μυρίσεις την πρωινή δροσιά αυτού του καλοκαιριού. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Άλλη μια μέρα ξημέρωσε και είμαστε στην Τρίτη πια, 28 του μηνός, 28 Ιουλίου. Όσο σκέφτομαι ότι σε λίγο καιρό θα αρχίσουμε και να λέμε άντε κλείσει την πόρτα γιατί άρχισε να φυσάει και κάνει ψύχρα. Τέλος πάντων, γεροί να είμαστε, τι να κάνουμε. Αλλά αυτό με τη δροσιά την πρωινή είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Θυμάμαι έναν καιρό που πηγαίναμε στις θάλασσες και στα μπάνια για πολύ καιρό, τέλος πάντων καθόμαστε κάθε 15ήμερο, γιατί μπορούσαμε τότε. Τώρα ποιο 15ήμερο, πενθήμερο ούτε καν το σκέφτεσαι. Εκείνη την εποχή λοιπόν θυμάμαι, Ελληνίτσα, κάποια στιγμή που ήμασταν κάπου στη Χαλκιδική και ξυπνούσα το πρωί επίτηδες προκειμένου να ρουφήξω αυτήν την μυρωδιά της, του πρωινού και της θάλασσας και της δροσιάς. Και μετά αφού έκανα και μια βόλτα προς την παραλία, έκανα και μια βουτιά και γυρνούσα μετά για να πάρω το πρωινό μου.
1: Κοίταξε, γενικά δεν είμαι τύπος του πολύ αργά, αλλά και το τόσο πρωί να σηκωθώ για να... δεν το κάνω.
0: Μα γιατί, θα χάσεις και το πρωινό.
1: Εντάξει, πρέπει να πας στις 7 για το πρωινό, πάνε στις 8.
0: Εντάξει, ναι, δεν σου είπα στις 7, αλλά εντάξει, μια χαρά. Και εγώ ξυπνούσα 6, εγώ, μόνο και μόνο για να κάνω αυτό το πράγμα. Πολύ ωραία ήταν. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως και του αρέσει. Βλέπω θερμοκρασίες πάντως. Πόσο έχουμε εμείς εδώ, γιατί...
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είδα πόσο έχουμε.
0: Μα δες.
1: Ναι.
0: Για δες.
1: Θα το δω.
0: 24.
1: Τι?
0: 24.
1: 24.
0: Τιμή γιοκ. 21.
1: Μα λέει τόσο. Εμένα είναι πιο φιδωλό.
0: Ναι, γύρω στις 21
1: εκεί
0: έχουμε. Η πιο υψηλή θερμοκρασία πάντως αυτή την ώρα που απαντάτε στον ελλαδικό χώρο είναι 33,3 βαθμοί στο Καστελόριζο.
1: Απαπα.
0: Κατάπια την καταπίδα σου. Ναι.
1: Όχι.
0: 32,4 βαθμοί στον Λέντα Ηρακλείου,

0: 32 βαθμοί στη Ρόδο.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, αν είναι παραθαλάσσια και όπως λες και εσύ σηκώνουμε το πρωί,
0: βέβαια,
1: να απολαύσω το πρωινό, τη ναι, θάλασσα, τη μυρωδιά και όλα αυτά, mm-hmm, δεν πειράζει. Θα ζεσταθώ.
0: Έτσι κι αλλιώς πρωινό τότε τρώγαμε, όταν πηγαίναμε στα ξενοδοχεία. Τώρα πού να πας, δεν τα κουμπάς καν.
1: Που...
0: κάνα φούρνο, κάνα κουλουράκι κι άμα.
1: Κι άμα.
0: Ναι. 29 βαθμοί βλέπω στο Αμόνι Σοφικού που σ' αρέσει εκείνη η περιοχή.
1: Ναι, μ' αρέσει αυτή η περιοχή, ναι, γιατί ήταν... την τελευταία χρονιά μας πιο μπροστά δεν είχε δείκτη θερμοκρασίας, δεν κατέγραφε
0: μπορεί να μην είχε μετεωρολογικό σταθμό, ναι.
1: Προφανώς, γιατί φέτος ανακαλύψαμε ότι είχε αρκετά ανεβασμένο.
0: Σχεδόν 30 βαθμούς έχει και η μεγίστη Λαύρα τώρα, η μονή μεγίστη Λαύρα εκεί κάτω στην νότια πλευρά του Αγίου Όρους, έτσι. Τι ωραία μονή και αυτή. Όσοι μπορείτε να πάτε, εσύ δεν μπορείς να πας.
1: Όχι.
0: Τώρα, οι υπόλοιπες περιοχές, γύρω στους 19 με 20 βαθμούς έχει η περιοχή των Σερών τώρα. Παράλληλα ή πιο ψηλά, βέβαια. 23 βλέπω τώρα σαν παράλληλα εκεί, στην Ασπροβάλτα για παράδειγμα.
1: Είπαμε, τα παράλληλα δεν τελειπόμαστε.
0: Όχι.
1: Αυτοί έχουν την ευκαιρία.
0: Τα αγαπάμε απλώς.
1: Εννοείται ότι τα αγαπάμε, γιατί δεν τα... και τα ζηλεύουμε. Δεν θα ήθελες, ναι, να είσαι παραλία ή να έχεις ένα σπίτι παραλία. Εγώ θα ήθελα. Μην με κοιτάς,
0: δεν ξέρω, το σκέφτομαι πραγματικά αν το
1: όχι,
0: ήθελα.
1: Δεν θα
0: με
1: χαλούσε να είχα ένα σπίτι που.
0: Να ανοίγεις το παράθυρο και να βλέπεις θάλασσα.
1: Ναι, ναι, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Με το όνειρο,
0: ναι,
1: θα
0: ξέρω εγώ, μπορεί. Ναι. Με το όνειρο θα μείνει, σωστά. 23 βαθμούς έχει και στην Καβάλα. Γύρω στους. Πόσο, 18 βλέπω στη Δράμα τώρα. Στη Θάσο 22, 28 παρακαλώ στη Σαμοθράκη. Στην Ξάνθια 21, όχι δεν έχει 21, έχει, ναι, 21, 25 έχει στους Αμαξάδες, Ορδόπες, ορίστε παρακαλώ, εκεί έχει ψηλή θερμοκρασία, 26, 21 στην Κομωτινή, 23 στην Αλεξανδρούπολη, 20 στα Φίκια γύρω στους Εύρω, έτσι, και ναι, γύρω στους 21 βαθμούς που έχουμε εδώ στην περιοχή της Ορεστιάδας. Μάλιστα. Τι θα κάνει από εδώ και πέρα?
1: Τι θα
0: ζέστη
1: κάνει?
0: Τι θα κάνει?
1: Πόσο?
0: θα πάμε 36, 37 θα έχουμε πάλι.
1: Στα φυσιολογικά μας εκεί.
0: Φυσιολογικό είναι, ναι, φυσιολογικό είναι. Καλοκαιρινές θερμοκρασίες.
1: Δεν βλέπω σήμερα ο Ιούλης να μην.
0: Ήρθαν αυτές και θα μείνουν εκεί κολλημένες 36-37 μέχρι τα μέσα Αυγούστου τουλάχιστον. Έτσι, μακροπρόθεσμη βέβαια η πρόβλεψη, αλλά υπάρχει. Οπότε γιατί, ναι, να μην την εμπιστευτούμε.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί να μην την εμπιστευτούμε.
0: Άραστε υπάρχουν τόσες δράσεις, τόσες γιορτές και πανηγύρια, χώρια από το φεστιβάλ του Άρδα τώρα εδώ και τόσα άλλα φεστιβάλ που είπα.
1: Από πότε ξεκινά, είπαμε.
0: Την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη.
0: Οπότε πρέπει να έχει καλό καιρό λίγο για να περάσει και όμορφα ο καιρός και οι διοργανωτές και όλα αυτά. Ναι, έχει κουνουπάκια, μπόλικα βλέπω στον ορίζοντα να κάνουν την εμφάνισή τους. Τι πράγμα όμως, και ειδικά τώρα
1: δεν
0: το
1: ξέρω,
0: βραδάκι.
1: Χθες νομίζω είχε πολλά.
0: Τι μόνο χθες και μόνο.
1: Όχι, χθες μου φάνηκαν, δηλαδή δεν μπορούσε να βγεις από το αυτοκίνητο, ναι, σε κάποια φάση.
0: Χρόνια πολλά στον Ακάκιο.
1: Τα μακαρόνια, να είναι.
0: Ναι, ναι, το θυμήθηκες.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις δει αυτή τη διαφήμιση.
0: Τα νέα τα παιδιά το
1: ξέρω.
0: Α, μπορεί και πρόσφατα ξανά υπήρχε.
1: Δεν ξέρω. Αλλά, ναι, υπήρχε. Αλλά τότε ήταν και πιο περιορισμένες οι διαφημίσεις. Ήταν κάποιες συγκεκριμένες που έπαιζαν.
0: Ναι, καλά. Οπότε τώρα είναι 10 λεπτά κάθε 20 λεπτό.
1: Ναι, τώρα κοιτάς πώς να τις αποφύγεις.
0: Ναι. Ουσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου σήμερα, χρόνια πολλά στην, ναι, Ειρήνη, στη Βαλάντο, στον Χρυσοβαλάντη, στον Βαλάντη.
1: Χρόνια πολλά. Αρκετοί είναι.
0: Ναι, Βαλαντία.
1: 2-3 πέρασαν από το νου μου τώρα. Χρυσοβαλάντης και Χρυσοβαλαντία.
0: Έχουμε, ναι, εδώ, ναι, στην περιοχή τέτοια ονόματα, ναι. Παγκόσμια μέρα κατά της υπατήτιδας. Η σημερινή με στόχο ποιον?
1: Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις υιογενείς υπατήτιδες, η ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης, πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας των ατόμων που έχουν προσβληθεί, αλλά και η ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση δράσεων που θα οδηγήσουν στην εξάλληψη των σοβαρών αυτών λοιμόξεων.
0: Mm. Τώρα... ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ λέει ο Πόη ότι οι περισσότεροι ασθενείς με υπατήτιδα βρίσκονται στο σκοτάδι. Αφού 8-10 δεν ξέρουν.
1: Αυτό είναι μεγάλο το ποσοστό. Όταν 8-10 δεν γνωρίζουν.
0: Γιατί τη λες σιωπηρή νόσο, για πλάκα.
1: Αυτό είναι. 8.
0: 8 στους 10. Δεν γνωρίζουν ότι έχουν υπατήτητα.
1: Το πρόβλημα είναι τα συμπτώματα.
0: Τον Άγγελο μιλάμε, παιδιά.
1: Ναι, γιατί και εκείνος είναι, του φάνηκε μεγάλο το νούμερο. Ναι. Τα συμπτώματα είναι ότι εμφανίζονται αρκετά χρόνια αργότερα. Με αποτέλεσμα εξαιτίας της καθυστερημένης διάγνωσης. Πολλές φορές οι θεραπευτικές παρεμβάσεις να μην έχουν αποτέλεσμα στη χώρα μας.

0: 200.000 άνθρωποι Ορίστε. Είναι φορείς της υπατήτιδας Β. Και όσον αφορά την ΣΕ, εκτιμάται ότι περισσότερα από 100.000 άτομα πάσχουν στη χώρα μας, εκ των οποίων οι 75.000 δεν το γνωρίζουν.
1: Είναι σοβαρό θέμα, παιδιά, αυτό. Γι' αυτό λέμε, κάντε συχνά πυκνά. Ένα τσεκ χρειάζεται. Μια φορά το χρόνο μην κάνεις, δηλαδή.
0: Όταν νομίζω ότι χρειάζεται.
1: Ανέβεις σε μια ηλικία και μετά, τουλάχιστον. Εμείς είμαστε στο μετά της ηλικίας του μετά.
0: Αυτό επιβάλλεται για αυτούς τους μετά της ηλικίας, αλλά καλό είναι για όλες τις ηλικίες ένα τσεκ το χρόνο να γίνεται.
1: Έτσι είναι. Έναντι πάντα της υπατήτητας Β έχει συμπεριληφθεί ο εμβολιασμός στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού για την ΣΕ, η οποία είναι η άσημη, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια τα νέες γενιάς φάρμακα άλλαξαν ρυθμιστικά το τοπίο στη θεραπεία των ασθενών με χρόνια υπατήτηδα. Μάλιστα. Είναι σοβαρό, όπως και να το κάνουμε, μην το ξαναλέμε. Τι άλλο, τι γιορτάζουμε άλλο?
0: Στο Περού θα σας πάω.
1: Στο Περού.
0: Εδώ δίπλα. Το Περού γιορτάζει την κήρυξη της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία στις 28 Ιουλίου του 1821.
1: Άκου τώρα. Είναι η μέρα, λέει, της βάπτισης των Ρος στη Ρωσία.
0: Λεπτομέρεια.
1: Πες μου κάποια πράγματα, γι' αυτό γιατί δεν γνωρίζω. Η μέρα του ναυτικού στη Ρωσία.
0: Εκεί θα παραμείνουμε. Ναι. Και αν πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι η μέρα της σοκολάτας γάλακτος που μου αρέσει κιόλας. Η σοκολάτα γάλακτος σε μένα.
1: Ναι. Και εμένα μου αρέσει. Σε ποιον δεν αρέσει?
0: Υπάρχει. Κάποιος...
1: Έχω ένα φίλο που δεν έχει φάει ποτέ συζήτηση σοκολάτα.
0: Σοκολάτα.
1: Αυτό πάλι.
0: Ή σοκολάτα γάλακτος.
1: Σοκολάτα.
0: Γιατί κάποιοι προτιμούν την σοκολάτα υγιές. Ξέρεις, τη μαύρη σοκολάτα.
1: Και εμένα μου αρέσει. Και σε παγωτό. Τέλειο. Τι γιατί, γιατί λέει, μα είναι τέλειο.
0: Γιατί να την πάρω τέτοια πίκρα.
1: Είναι τέλειο. Γι' αυτό που λέγαμε για την ημέρα της βάπτισης. Ένα μην ξέρουμε τώρα, ρε παιδιά.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάτι θέλω να μάθω. Τι θα πει η ημέρα των Ρώσων?
1: Σηματοδοτεί τον επίσημο χριστιανισμού του κράτους των Ρώσων το 988 μετά Χριστόν από τον Μέγα Πρίγκιπο Βλαβδίμηρο. Αυτός είχε βαπτιστεί, λέει, χριστιανός και έκανε το χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους. Οπότε να, κλείσω στόμα. Σύνδεση, η ημερομηνία αυτή συμπίπτηκε με τη μνήμη του Αγίου εις Αποστόλου πρίγκιπα Βλαδίμηρου, μάλιστα. Και το 2010 αναγνωρίστηκε επίσημα ως κρατική, πώς το λένε,
0: επέτειος
1: η ημέρα αυτή.
0: Πολύ πρόσφατα,
1: πολύ,
0: δεν
1: πολύ
0: είναι.
1: Γρήγορα.
0: Δηλαδή, αν από το 988 πάμε στο 2010, είναι πολλά χρόνια
1: μετά. Πάρα πολύ. Ναι. Χωρία που γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις.
0: Ότι ακολουθεί μια επέτειο.
1: Α, βέβαια. Μάλιστα. Να, είδες τι μαθαίνεις κάθε πρωί. Πράγματα τα οποία πιθανά να μην τα ήξερες.
0: Και μέχρι την επόμενη χρονιά, οι γεροί να είμαστε, πάλι τα ξεχνάμε.
1: Καλά. Πού να μην τα ξεχάσουμε τώρα,
0: είναι
1: το μυαλό.
0: Είναι πάρα πολλά. Είναι πολλές οι πληροφορίες.
1: Ναι, γι' αυτό. Ναι.
0: Και δεν μπορεί το μυαλό να τη συγκρατήσει.
1: Δεν μπορεί, γιατί θα σκάσει από το μυαλό.
0: Αυτό, δηλαδή. Δεν πρέπει να γεμίζει το σκληρό.
1: Από τη γνώση.
0: Κράτα ένα κενό.
1: Και επέτειος της πτώσης του φασισμού στον Άγιο Μαρίνο σήμερα.
0: Εντάξει. Μεγάλη βόλτα κάναμε. Τι κάναμε την βόλτα μας?
1: Πήγες από Άγιο Μαρίνο ποτέ? Πέρασε από εκεί. Α, πήγες. Είναι ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Και εγώ είχα πάει. Είναι ωραία.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία. Καλημέρα σε όλους μας, σε όλους σας λοιπόν. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές μας ακούνε από τα μεσαία. Μπα, που τα θυμήθηκα τα μεσαία. Από τα FM ήθελα να πω.
0: Το φάντασμα του παρελθόντος.
1: Ναι.
0: Τα μεσαία.
1: Γιατί θα λειτουργήσουν στην CTO μου. Στην. Ναι.
0: Τη Κομωτινή λειτουργούν τα μεσαία.
1: Όχι, είναι σε διαδικασία. Αλλά κάτω στην Κρήτη θα λειτουργήσουν κανονικά.
0: Στην Κρήτη γιατί θα λειτουργήσουν?
1: Γιατί έτσι προβλέπεται, είναι και στρατηγικά.
0: Εδώ δεν ήταν στρατηγικά?
1: Όχι. Αφού καλυπτόμαστε από εκεί.
0: Από τη Σιτία?
1: Ναι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, είπαμε
0: τι,
1: και
0: λοιπόν,
1: για τους Ρώσους.
0: Λοιπόν, τα είπαμε και για τους Ρώσους. Να πούμε μετά τους Ρώσους ότι μαζί μας είναι ο Άγγελος Παπαδόπουλος.
1: Ναι.
0: Που μας βοηθά το πρωινό αυτό, γιατί ρυθμίζει τον ήχο. Γιάννης Χελίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Θα μεγαλώσουμε σε λιγάκι την παρέα μας. Την βολτίτσα μας θα την κάνουμε. Καβάλα θα πάμε. Ορεστιάδα θα έρθουμε. Σέρες θα πάμε.
1: Σουρτούκια.
0: Για να συνομιλήσουμε με την Τασούλα Κρητικού, την Χρυσούλα Σαμουρίδου, αλλά και τη Δέσποινα Γιαννακίδου, έτσι όπως πάει η βόλτα μας στο πέρα δόθε.
1: Ναι.
0: Γιατί πραγματικά πέρα δόθε. Καλά το είπε, σουρτούκια. Δηλαδή τη σειρά δεν έχουμε.
1: Για αυτούς που δεν ξέρουν, πες τι είναι.
0: Δεν ξέρουν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πού να ξέρεις, ρε παιδιά. Πού να ξέρουν τώρα οι άνθρωποι.
0: Σουρτούκι.

0: Ναι, ωραίο είναι.
1: Χωρίς,
0: το κάπτο, το γιώτο το τρως. Με σε παρένθεση το βάζεις γράφοντάς το.
1: Γιάννη, άκου τώρα. Σουρτούκι,
0: ναι,
1: και σουρτούκι.
0: Ναι. Γι' αυτό το λέει σουρτούκια.
1: Καμία. Άλλο κοινωνικό στο πληθυντικό. Δεν έχει δηλαδή την, ναι, ίδια έγκλη που έχει.
0: Όχι,
1: χωρίς
0: δεν έχει.
1: Στοφωνή,
0: όχι, όχι, ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Λοιπόν,
1: θα βάλεις τραγούδι να πάμε,
0: ναι, ναι, θα βάλω.
1: Στην τασούλα.
0: Θα βάλω, ναι. Άντε, έβαλα.
1: Να, τα παιδιά των δρόμων, σαν,
0: ναι,
1: και εμάς λοιπόν.
0: Ναι, ναι. Σουρτούκια δηλαδή. Μάθατε την καινούργια λέξη σήμερα για όσους δεν την ξέρετε.

0: Λέγαμε για ότι παλιά όλοι στο χωριό δεν ήταν κύριε Γιάννη, κύριε Ελένη, κύριε Τασούλα, ήταν θεία.
1: Θείος και θεία.
0: Ναι.
2: Ναι,
0: άμα ξεπεράσει μια ηλικία και μετά όλοι θείοι είναι.
2: Εν τω μεταξύ, αυτά τα μικρά έχουν πονηρέψει και σε ρωτάνε κιόλα. Θεία Τασούλα, θα έλεγε η θεία κάτι, άμα το πει ακόμα και στην εποχή μα, λέει εσύ από πού και που είσαι θεία μου, κατάλαβε. Άντε τώρα να εξηγήσει. Αλλά το κυρία ρε παιδί μου, κυρία Τασούλα, κύριε Χρήστο, έχει μια κατάσταση. Απομακρύνεσαι.
1: Ναι. Δημιουργεί μια απόσταση.
0: Ενώ το θεία όλοι οι συγγενεί.
1: Στο θεία υπάρχει μια οικειότητα.
0: Ναι,
2: ναι, ναι, φέρε ναι. Πια, κάνε αυτό, κάνε ναι. Εκείνο, ναι.
0: Ή θείου, όχι θείε, θείου.
2: Το πήγες πολύ ρε παιδί μου, που τώρα ναι. Εσύ που το θυμήθηκες αυτό.
0: Πώς δεν το θυμάμαι, τι.
2: Αλλά
0: πώς
2: είναι,
0: το
2: ωραία,
0: θυμάμαι.
2: Είναι ωραία αυτά.
0: Θείου Γιάννη. Μάλλον
2: ναι, ναι,
0: πηγαίναμε
2: τώρα...
0: ας πούμε στο Παντοπολείο έναν καιρό και λέγαμε θείου Παναγιώτη, θα μας δώεις ένα... μια σοκολάτα ας πούμε, λέω τώρα.
1: Ναι,
2: ναι. Εμείς είχαμε το θείο Παντελή. Ο Κυρπαντελής στο περίπτερο, εκεί πηγαίναμε και είχε γίνει επανάσταση όταν ο Κυρπαντελής είχε φέρει τις γρανίτες, τις θυμόσαστε μέσα σε κάτι διαφανή σακουλάκια, πολύ μικρά, δηλαδή αυτό μπορεί να ήταν δύο μπούκες,
0: Ναι, τις θυμάμαι, ναι.
2: Και το έκανες έτσι και το έτρεγες και έλεγες επανάσταση, φράουλα, λεμόνι, ήταν μεγάλη. Α, επίσης τώρα που μου ήρθε, όταν βγήκανε, στο δημοτικό ήμουνα τότε,
0: Ναι.
2: Μικρές μερεντούλες.
1: Οι μερεντούλες.
2: Ναι. Και θυμάμαι, κάνανε ουρά τα παιδάκια. Δεν μπορούσαν όλοι να πάρουν αυτές τις μερεντούλες, αλλά τέλος πάντων το μπορούσες. Ήταν στο σχολείο ουρά.
0: Για να τα πάρουν
2: από την κυρία Ανατολή που μας έφερνε αυτή τα κουλουράκια και τα ψωμάκια σε ένα πανέλ.
0: Ακριβώς.
2: Το πρωί. Πω, τι ωραία χρόνια. Πού να το φανταστείς ότι μετά θα γινόμασταν όλοι έτσι τόσο μουντρούχοι, δεν μιλάμε μεταξύ μας.
0: Αυτό.
2: Ούτε κύριο, ούτε
0: κύριο. Δεν ξέρω ποιο είναι απέναντι.
1: Τον βλέπεις τον άλλον και δεν κάνεις ότι δεν τον είδες.
2: Ναι. Είμαστε όλοι στις σκέψεις μας βουτυγμένοι. Να σας πω.
0: Για
2: γονάκια πετάνε ωραία έξω, είναι πάρα πολύ ωραία. Τσιρτσίρ. Ωραία μέρα έχει ξημερώσει, έτσι φαίνεται. Ο καιρός καλός. Δίνει κάτι συννεφιές, ας πούμε, για αργότερα. Αλλά, okay, δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα. Έχουμε αυτή την εβδομάδα που χθες ξεκίνησε το 35ο Διεθνές Κακιστικό Τουρνουά της Καβάλας, το Βασίλη Θοδωρίδης. Έχει έρθει κόσμος πάρα πολύ. Είναι από 46 χώρες... περίπου 500 κακιστές. Μπορεί οι κακιστές λίγο σε σχέση με πέρυσι να είναι πιο χαμηλοί σε αριθμό, όμως έχει ανεβεί ο αριθμός συμμετοχών από τις χώρες. Πέρυσι ήταν ας πούμε 40 χώρες, φέτος είναι 46. Είναι περισσότεροι ξένοι από τους Έλληνες. Έχει γεμίσει ο χώρος της μεγάλης λέσχης, σκακέρες, και όλοι έχουν πέσει σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, που εντάξει φέρνει και πολλαπλά ωφέλη για την πόλη, γιατί αυτοί οι 500 κακιστές έχουν έρθει και συνοδοί, είναι περίπου 2.000 άτομα αυτή τη στιγμή που κυκλοφορούν στην Καβάλα. Θα τους έχουν και μια μέρα ελεύθερη, 10 μέρες θα μείνουν εδώ, οπότε περιμένουμε. Ναι, είναι 10 μέρες.
1: Πολλές μέρες.
2: Ναι, αρκετές. Θα γίνει το τουρνουά, είναι και σε απευθείας σύνδεση. Φέτος έχουν και όλες τις περισσότερες παρτίδες έτσι σε εξέλιξη και σε αληθινό χρόνο να τρέχουν. Οπότε είναι μια διοργάνωση, εντάξει, διεθνούς εμβέλειας. Η Καβάλα το ξέρουμε ότι έχει παράδοση στο σκάκι γενικότερα. Και όποιος τώρα θέλει και μπορεί, πηγαίνει και μια βόλτα από τη Μεγάλη Λέσχη. Είναι πάρα πολύ ωραίο να τους παρακολουθεί κάποιος, πόσο μάλλον όταν μένουν και πιο λίγοι σκακιστές. Και γίνεται εκεί μια κατάσταση, εντάξει, είναι μια ξεχωριστή εμπειρία και είναι πολύ εύκολο να το κάνει κανείς και όλες τις ηλικίες. Έχουμε αυτό. Αυτό ξεκίνησε χθες. Σήμερα, στην Ελευθερούπολη Παγκαίου και αύριο θα έχουμε τη Διεθνή Συνάντηση Αγώνων Στίβου Ελλάδας-Κύπρου K18. Και εκεί θα περιμένουμε πολύ κόσμο, κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες έως 18 ετών από τις δύο χώρες. Είναι και αυτός ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς του κλασικού αθλητισμού και δίνει την ευκαιρία και στους νεαρούς αθλητές να αποκτήσουν πολύτιμες αγωνιστικές εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και να κάνουν και ένα βήμα προς τη διεθνή τους καταξίωση. Καλή επιτυχία σε όλους. Επίσης να πούμε ότι τώρα αυτές τις

0: Και τι είναι, να, είδες, ούτε τηλέφωνο προλαβαίνεις να πάρεις και έχεις φτάσει στην Καβάλα.
1: Ναι, μωρέ, ναι, ναι. Όχι, αυτό τώρα να το συνεχίσουμε. Τα Σούλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τα Σούλα.

0: Οι μέρες δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή κλείνει ο ένατος φωτογραφικός διαγωνισμός της ΑΜΚΕ Κύκλοψ στη Δράμα που γίνεται κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία και πλήθος συμμετοχών. Φετινός ο φωτογραφικός διαγωνισμός έχει ως θέμα τις αντανακλάσεις, επικεντρώνεται στην αποτύπωση της μαγευτικής αλληλεπίδρασης του φωτός, του νερού, του γυαλιού και άλλων αντανακλαστικών επιφανειών που μπορούν να μετατρέψουν συνηθισμένες σκηνές σε εξαιρετικά φωτογραφικά έργα. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλές συμμετοχές, λίγες ημέρες ακόμα. Οι τρεις φωτογραφίες που θα λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία από την Κριτική Επιτροπή θα ανακοινωθούν σε ειδική τελετή που γίνεται μέσα στο Σεπτέμβρη πάντα. Και εκεί οι νικητές παραλαμβάνουν τα χρηματικά βραβεία των 3, 2 και 1.000 ευρώ. Και για τα μικρά παιδιά θα έχουμε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καβάλας το 6ο εργαστήρι καλοκαιρινής εκστρατείας ανάγνωσης και δημιουργικότητας. Τίτλος της δράσης το βιβλίο «Γνώση». Αύριο θα γίνει αυτό στις 6 το απόγευμα και απευθύνεται σε παιδιά άνω των 6 ετών. Και σε αυτό το εργαστήρι το βιβλίο γίνεται ο απόλυτος οδηγός για την εξερεύνηση και τα παιδιά ανοίγουν λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, απίθανα και εικονογραφημένα βιβλία γεμάτα πληροφορίες και ανακαλύπτουν επιστημονικά βιβλία με πλανήτες, δεινόσαυρους και τρελά πράγματα, όπως μας λένε οι διοργανωτές. Εμψυχωτές θα είναι η εκπαιδευτική Σταυρούλα Δημογέροντα και Ελιάνα Δουτσίνη. Αλλά είναι απαραίτητη προεγγραφή, οπότε σήμερα και αύριο τις πρωινές ώρες ας γράψουν οι γονείς τα παιδιά τους, γιατί θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Μην το χάσουν, είναι ωραίες δράσεις αυτές. Ναι, το μόνο που συγκεντρώνονται όλα αυτά τα παιδάκια έχει και αυτό το ενδιαφέρον.
1: Έτσι είναι. Αυτά. Εφτά. Τα υπόλοιπα αύριο. Καλημέρα. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: παιδιά.
1: Καλημέρα σας, παιδιά. Το θυμάσαι.
2: Μέρα καλή.
1: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
1: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν. Από καβάλα, οριστιάδε.
0: Ναι, ναι, ναι. Χρυσούλα, ναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Έχω την αίσθηση ότι ήδη από χθες το βράδυ αρχίσαμε να νιώθουμε αυτή την άνοδο της θερμοκρασίας.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Συγκριτικά λέω με τα προηγούμενα βράδια.
0: Ναι. Έτσι είναι.
2: Και σε άκουγα προηγουμένως, Γιάννη, που έλεγε ότι πάμε να σταθεροποιηθούμε στους 36-37 βαθμούς.
0: Ακριβώς.
2: Επόμενο
0: αρκετά μεγάλο διάστημα, ναι.
2: Αυτό είναι η απάντηση σε όσους φοβήθηκαν ότι το καλοκαίρι τελείωσε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, ήταν ένα πέρασμα τώρα. Αλλά καλά, ήταν και πολύ τραγικό ξαφνικά από τους 35 να πέσει, ας πούμε, στους 17, πόσο ήταν και το πρωί ακόμη πιο κάτω.
2: Δεν ήταν καθόλου τραγικό. Μια χαρά δροσερό ήταν.
0: Ναι, καλά. Εγώ ξέρω δύο πορώσαν ήδη. Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Απέρνετε τώρα αντιβιώσεις. Τέλος πάντων.
2: Όχι, καλοκαιριάτικα δεν είναι. Λοιπόν. Θα ξεκινήσω με τη συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου. Δεν θα μείνω στο περιεχόμενό της, διότι δεν ξέρω ακριβώς τι κουβέντες ανταλλάχθηκαν εκεί. Αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχε μια ένταση εχθές. Η συνεδρίαση έγινε στη Νέα Δύσα. Και θα, αφού πρώτα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά, μετά θα μπορούμε να έχουμε και μια πιο γενική σφαιρική εικόνα για το... Τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την αντιπαράθεση μέσα στην συνεδρίαση. Το σίγουρο είναι ότι ο αγροτικός κόσμος του Εύρου χθες το μεσημέρι, δηλαδή λίγες ώρες πριν ξεκινήσει αυτή η συνεδρίαση,
0: ναι,
2: έβγαλε μια ανακοίνωση μέσω των 6 συλλόγων των αγροτικών όλου του νομού. Και όταν λέω 6, εννοώ και της Αλεξανδρούπολης, Δημοτήχου, Ορεστιάδας, Δόξας, Κυπρίνου, Βίσας και Τριγώνου, με την οποία δήλωνα ότι δεν θα πάει σε αυτή τη συνεδρίαση τη χθεσινή, ως έμπρακτη ένδειξη διαμαρτυρίας απέναντι στη συνεχιζόμενη αδιαφορία της κυβέρνησης για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, τόσο στον Εύρο όσο και σε ολόκληρη τη χώρα, ανέφεραν οι 6 αγροτικοί σύλλογοι στην κοινή ανακοίνωσή τους. Τόνιζαν επίσης ότι επανειλημμένα έχουν θέσει ακόμα και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό τα προβλήματα, τις ανησυχίες και τις προτάσεις του. Όμως μέχρι σήμερα, λένε, δεν υπάρχει ανταπόκριση ούτε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την επίλυση των προβλημάτων. Οι αγρότες ανέφεραν ακόμα ότι αρνούνται να γίνουν μέρος μιας επαναλαμβανόμενης και αποτυχημένης πολιτικής εκδήλωσης, έτσι τη χαρακτήριζαν, την ώρα, λέει, που τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο παραμένουν άλυτα. Και φυσικά υπογράμμιζαν για μια ακόμα φορά ότι η ανασυγκρότηση του Εύρου με ψεύτικες υποσχέσεις και χωρίς ουσιαστική στήριξη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Μες.
2: Αυτά έλεγαν οι αγρότες και δεν πήγαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην χθεσινή ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου. Αλλάζω θέμα, πάω σε αυτό το πρόγραμμα κάλυψης των λευκών περιοχών. Λευκές περιοχές ονομάζει το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τις παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές που δεν διαθέτουν τηλεοπτική κάλυψη και πρόσβαση. Θα το υλοποιήσει λοιπόν αυτό το πρόγραμμα η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Θα ξεκινήσει την εγκατάσταση 54 ακόμα σταθμών συμπληρωματικής κάλυψης σε κρίσιμες περιοχές όλης της χώρας και ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές είναι και οι 5 νομοί της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, δηλαδή και ο Εύρος και η Ροδόπη και η Ξάνθη και η Καβάλα και η Δράμα. Όπως αναφέρεται από την αρμόδια γραμματεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αυτή η παρέμβαση αποτελεί κρίσιμο βήμα για την άρση του ψηφιακού αποκλεισμού και τη διασφάλιση ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει εκτός του εθνικού δικτύου πληροφόρησης. Μια και είπαμε για τον καιρό στο ξεκίνημα, να πω ότι αυτό το καινούριο δίκτυο αυτόματων σταθμών που έχει στήσει η ομάδα του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θυμάστε που το λέγαμε,

0: Και εκεί στην περιοχή του δάσους της Δαδιάς έχει τοποθετηθεί ένας τέτοιος σταθμός που μετράει ανάμεσα στα άλλα και την ξηρασία που επικρατεί στην καύσιμη ύλη της φύσης και το πόσο έφλεκτη είναι αυτή. Οι βροχοπτώσεις λοιπόν που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα φαίνεται ότι επηρέασαν σημαντικά αυτόν τον δείκτη εφλεκτότητας της νεκρής καύσιμης ύλης. Ο δείκτης λοιπόν έπεσε από την πολύ υψηλή στη μέτρια κατηγορία εφλεκτότητας, έκανε δουλειά η υγρασία, με εξαίρεση βέβαια την περιοχή της Αλεξανδρούπολης και τη δυτική πλευρά του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά και τη Σαμοθράκη. Η άνοδος βέβαια της θερμοκρασίας ήδη από χθες θα ρίξει πάλι τα ποσοστά υγρασίας στην νεκρή καύσιμη ύλη. Στις δασικές και άλλες εκτάσεις του νομού θα επαναφέρει συνθήκες ξηρασίας, οπότε τα πράγματα θα γίνουν και πάλι.
1: Παιδιά, λογικό είναι, καλοκαίρι είναι, όπως και να το κάνουμε. Ναι. Αλλά θέλει προσοχή αυτό.
0: Προφανώς και θέλει προσοχή. Προφανώς. Τα περισσότερα περιστατικά φωτιάς, ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης το έλεγε πριν από 2-3 μέρες, σε τεράστιο ποσοστό είναι από αμέλεια, από ανθρώπινη αμέλεια. Τώρα, να πω κλείνοντας ότι έχουμε μια παράσταση σύγχρονου χορού που θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το κοινό της Αλεξανδρούπολης στις 7 Αυγούστου στον Άγιο Εύπλου. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Θα εμφανιστεί η ομάδα χορού Βαλίτσα που θα παρουσιάσει την παράσταση θέσης της χορογράφου Δανάης Παπαδοπούλου. Η ίδια μάλιστα θα είναι και το κεντρικό πρόσωπο στη σκηνή. Και φυσικά, τι μας έμεινε τώρα, κάνα 2 μέρες για να ξεκινήσει και ο Άρδας.
1: Σωστά.
0: Έτσι, ναι, να κάνουμε μια υπενθύμηση. Με την πρώτη του μέρα να έχει δωρεάν είσοδο και μετά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή να είναι το πρόγραμμα που θα έχει είσοδο. Θα είναι βέβαια και οι εμφανίσεις των μεγάλων, αν μου επιτρέπετε, εισαγωγικά τέλος πάντων ονομάτων που είναι οι προσκεκλημένοι φέτος για να τραγουδήσουν, να ανεβούν στην κεντρική σκηνή του φεστιβάλ. Είναι εβδομάδα δηλαδή έναρξης του φεστιβάλ αυτή, του φεστιβάλ του Άρδα. Οπότε ναι, για όποιον κάνει πρόγραμμα για το τι θα κάνει τις επόμενες ημέρες, ας το βάλει και αυτό στο μυαλό του. Και αν κάποια συναυλία, αν κάποια βραδιά ή και όλες τον προσελκύουν σαν ιδέα να παρακολουθήσει μια συναυλία ή οποιαδήποτε άλλη από τις πολλές δράσεις που θα γίνονται εκεί, θα έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Αυτά, παιδιά.
1: Κάνει διακοπές στο διαδίκτυο, μας ενημέρωσε τώρα η Μάρθα, γι' αυτό και προσπαθούμε να συνοηθούμε και με τον τεχνικό μας. Ωραία, Χρυσούλα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ωραία, νομίζω ότι θα επανέλθει τώρα. Όχι, δεν κάνει λέει διακοπές. Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Ναι, αλλού εντοπίζεται προφανώς το πρόβλημα.
1: Προφανώς, κάπου αλλού είναι το πρόβλημα. Λοιπόν,
2: τώρα τραγούδι. Δεν θα μας βάλει τραγούδι.
1: Θέλεις ακόμη ένα,
2: Γιατί να μην θέλει.
1: Θυμάσαι την Αθηνά Μόραλη.
2: Τι θυμάσαι?
1: Το γυάλινο ποτηράκι το θυμάσαι?
2: Καιρό έχεις να τα ακούσεις.
1: Πάμε να το τσουγκρίσουμε.
2: Πρωί.

0: Ωραία η Έθινα Μόραντι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε σέρες τώρα να μάθουμε τα νέα από εκεί. Καλημέρα στην Δέσποινα Γιαννακίδου και στους φίλους του ακροατές μας ακούνε από την Αρτσερών. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Πώς είστε, καταρχάς?
0: Καλά λέμε, ξέρω εγώ. Θα φανεί στο χειροκρότημα.
1: Καλά. Καθένας για τον εαυτό του θεωρεί καλά ότι είναι.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι. Εσύ.
1: Από
2: καιρό.
0: Από πολύ καιρό, ωραία. Καλοκαίρι κατά καλό καιρό. Ναι, ναι, ναι. Ζέστη, κουνούπια, μπόλικα. Άμα θες να σου στείλω λίγο προς τα εκεί, αν δεν έχετε.
1: Νομίζω ότι έχετε αρκετά κι εσείς.
2: Έχουμε τα δικά μας. Είμαστε μια χαρά, έχουμε γνωριστεί τόσα χρόνια.
0: Ναι. Έτσι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και εδώ έχει ζέστη. Δείχνει ότι θα έχει μια ζεστή μέρα σήμερα. Αυτό λένε και προβλέψεις άλλωστε της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ανεβασμένη θερμοκρασία, γύρω στους 36 με 37 βαθμούς θα έχουμε τις μεσημβρινές ώρες. Κλείνει οριστικά από ό,τι φαίνεται η παρένθεση της δροσιάς και επανερχόμαστε στα κανονικά και φυσιολογικά άλλωστε του καλοκαιριού. Πάμε τώρα στα της επικαιρότητας. Σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας βρίσκεται ο βιολογικός καθαρισμός της Νιγρήτας μετά την ολοκλήρωση των εργασιών από την ανάδοχο εταιρεία. Η περίοδος των δοκιμών εκτιμάται ότι θα διαρκέσει από 6 μήνες έως και ένα χρόνο. Ωστόσο, ήδη από τώρα τα λίμματα της Νιγρήτας οδηγούνται κανονικά στις εγκαταστάσεις του έργου. Περισσότερες λεπτομέρειες έδωσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΒ, ο κ. Γιώργος Μαυρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, και είπε ότι η υποχρέωση επιχείρηση είναι να εξασφαλίσει των λιμάτων μέχρι τον βιολογικό καθαρισμό, κάτι που όπως ο ίδιος ανέφερε, έχει επιτευχθεί εδώ και ένα μήνα. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο θεωρώ επίσης ότι είναι πολύ σοβαρό. Την αναγκαιότητα μετεγκατάστασης του ΚΕΔΑΣΥ, θυμίζω ότι είναι το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, εδώ λοιπόν στις Σέρρες, που τώρα φιλοξενείται στο Ειδικό Σχολείο Σερών, επισημαίνει την αναγκαιότητα αυτή ο αιρετός στο ΠΙΣΠΕ Σερών, Πασχάλη Στεφάνου, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο κύριος Στεφάνου τόνισε πως πάνω από 1000 παιδάκια περνούν το κατόφλι του κέντρου, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη μετεγκατάστασης. Τώρα, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο κύριος Κεϊσογλου, που επίσης μίλησε χθες στην ΕΡΤ, τόνισε πως δεν είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου κάτι τέτοιο, δηλαδή ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και διοικητικά στην Περιφέρεια Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Όμως, παρόλα αυτά, έχουν δει πολλά κτίρια για παραχώρηση και μάλιστα σήμερα σε 10.30 ώρα το πρωί θα συναντηθούν με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και τους δύο διευθυντές των ΣΕΡΟΝ προκειμένου να γίνουν προτάξεις για να καταλήξουν σε ένα συγκεκριμένο κτίριο. Mm-hmm. Ο κύριος Αντιδήμαρχος είπε πως η πρόταση του Δήμου θα είναι η αξιοποίηση μέρους του παλιού νοσοκομείου ΣΕΡΟΝ, το οποίο έχει να αξιοποιηθεί ένα κομμάτι του, το υπόλοιπο ρημάζει. Η πρόταση λοιπόν θα είναι η αξιοποίηση μέρους του παλιού νοσοκομείου Σερών, όπου εκεί πρέπει να διαμορφωθεί ο χώρος, να γίνει δηλαδή μια, έτσι, εκεί πρέπει να γίνουν μια απαραίτητες εργασίες. Πρέπει όμως να σου πω ότι πρέπει να γίνουν και ειδικές εργασίες, διότι απαιτούνται μικροί χώροι για τις συνεδρίες.
0: Ναι, βέβαια.
2: Εννοείται. Ναι. Να σας πω, το ποσό που απαιτείται κατά προσέγγιση είναι από 50 έως 100.000. Δηλαδή δεν είναι μεγάλο.
0: Δεν είναι μεγάλο.
1: Ναι.
2: Ναι. Και από εδώ και πέρα αυτό που θα ακολουθήσει μετά το τέλος της σημερινής συνάντησης είναι η τεχνική έκθεση και βεβαίως μετά το να ψάξουν να βρουν το απαιτούμενο χρηματικό ποσό. Mm-hmm. Τώρα, σας είπα χθες για μια πολύ ωραία εκδήλωση, ο Αγώνας Λόγων, έτσι ήταν ο τίτλος και είναι ο τίτλος. Να σας πω ότι η μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των Σεραίων στην εν λόγω παράσταση. Αυτή την ξεχωριστή παράσταση με ψηφιακή εγκατάσταση τεχνικής νοημοσύνης. Τη σκηνοθεσία, την σκηνική σύλληψη, το κείμενο και την ερμηνεία των κειμένων έχει αναλάβει ο Διαμαντής Καραναστάζης, ο οποίος ήταν εξαιρετικός. Και η παράσταση, μια δεύτερη παράσταση, θα δοθεί και σήμερα στο Ζιρλί Τζαμί στις 9 η ώρα το βράδυ. Σήμερα όμως έχουμε και ένα ωραίο πανηγύρι της Αγίας Χρυσοβαλάντου σήμερα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και έχουμε πανηγύρι στο Ιερό Παρεκκλήσι στο Σκούταρι σε 9 η ώρα το βράδυ με χορευτικά από τον Πολιστικό Σύλλογο Θερακών Σκουτάρεως και το πανηγύρι διοργανώνει ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκουτάρεως. Mm-hmm. Και πριν σας χαιρετήσω μια χρηστική είδηση που θα δυσκολεύσει τη ζωή αρκετών ανθρώπων από ό,τι βλέπω, θα έχουμε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Και καλοκαίρι είναι θέμα.
2: Καλοκαιριάτικα με υψηλές θερμοκρασίες. Ευτυχώς δεν θα διαρκέσει από το πρωί ως αργά το μεσημέρι. Η διακοπή θα είναι στις 12.30 έως τις 3 η ώρα σε τμήματα της τοπικής κοινότητας νοσοκόμης του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Για όσους ανθρώπους μας ακούν εκεί, καλό θα είναι να προγραμματίσουν τι θα κάνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Θα μου πείτε τι να προγραμματίσουν.
0: Τι να προγραμματίσουν.
1: Υπομονή να κάνουν.
0: Έτσι.
2: Υπομονή σίγουρα.
0: Αυτά, ωραία. Να είσαι καλά. Μια και το είπατε τώρα. Κάντε υπομονή. Μπας και ουρανός και λίγο πιο γαλανός στην καρδιά μας. Να είσαι καλά, Δέσποινα. Καλημέρα.

0: Περιμένουμε να ανθίσει η λεμονιά. Ναι, η Ελένη το χορεύει εν τω μεταξύ, ναι. Σταύρο Ξαρχάκο το τραγούδι.
1: Το έναυσμα το έδωσε ο Άγγελος από απέναντι.
0: Α, ναι, α, μάλιστα. Ο Άγγελος. Στο Σακύρ Κέφι είναι πρωί-πρωί. Μάλλον από το γυάλινο το χθεσινό το ποτηράκι. Μια τέτοια
1: ναι,
0: κατάσταση
1: κάτι
0: είναι.
1: Το πήγε
0: ναι,
1: καλά χθες.
0: Έτσι. Λοιπόν, οι Σουλιώτες το 1821, σαν σήμερα, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριόνι, εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι.
1: 1822 και η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θόδωρο Κολοκοτρώνη, του Δημήτρη Ψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά.
0: Η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Σηματοδοτεί αυτό το γεγονός σαν σήμερα το 1914.
1: 6 χρόνια αργότερα, το 1920, ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Έκτος υπογράφει τη συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
0: Πάμε στο 1948, μια μέρα σαν και αυτή, πριν, μια μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβιχ Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν και το προήμιο των Παραολυμπιακών που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη.
1: 1998 και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για την δεσμευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα.
0: Ο Εμμανουήλ Ρόιδης, ο λόγιος και συγγραφέας μεταξύ άλλων και της πάπισσας Ιωάννας, αν σήμερα είχε γεννηθεί το 1836.
1: Η μέρα γενεθλίων ήταν και η σημερινή του Καρλ Πόπερ, ο οποίος γεννήθηκε το 1902, Βρετανοαυστριακός επιστημολόγος και φιλόσοφος.
0: Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έγινε έθλια σήμερα, είναι γεννημένος το 1974.
1: 1741 και σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Βενετσιάνος συνθέτης Αντώνιο Βιβάλτι.
0: Ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, άλλος σπουδαίος συνθέτης από τη Γερμανία αυτός, το 1750 πεθαίνει σαν σήμερα.
1: Και ήταν μια μέρα σαν και αυτή το 1980 όταν η Σωτηρία Βασιλακοπούλου, η Ελληνίδα φοιτήτρια μέλος της ΚΝΕ, σκοτώνεται κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης στην ΕΤΜΑ όταν παρασύρθηκε από φορτηγό της επιχείρησης από τις σύγχρονες ηρωίδες του ΚΚΕ.
0: Να ακούσουμε από τις τέσσερις εποχές του Βιβάλντι, το καλοκαίρι.
1: Βιβάλντι, νομίζω.

0: Μάλιστα. Τελειώνουμε. Ωραία. Ναι, δεν έχουμε χρόνο.
1: Όχι,
0: δεν έχουμε χρόνο.
1: Δεν
0: αφού το ολοκληρώνουμε έτσι κλασικά, θα πάμε κλασικά. Να μην παρεξηγηθεί και ο Μπαχ.
1: Αυτό σκεφτόμαστε. Μάλλον δεν θα βάλουμε Μπαχ.
0: Όχι, δεν γίνεται. Λοιπόν, κλείνουμε κάπου εδώ. Αφού σας ευχαριστήσουμε.
1: Ανανεώνουμε για αύριο το πρωί της Τετάρτης, λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 από το Art News.
0: Καλημέρα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε έργα ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα απειλεί να αναζωπυρώσει τις φωτιές που έχουν ήδη προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία, στην Ισπανία. Τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας διατυπώνουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 87,94 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε το Brent. Ισραήλ και Λίβανος επιστρέφουν στις συνομιλίες στη Ρώμη με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δεσμεύτηκε για στήριξη των δύο κοινοτήτων και την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Ο Αντώνιο Γκουτέρης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

0: καιρός.
1: Ζέστη με 38 ανέμους και αφρικανική σκόνη, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Έρχεται. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
0: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερώνα από την μία άκρη στην άλλη. Από το Χιονοχώρι, το πανέμορφο Χιονοχώρι, πραγματικά έτσι αξίζει να το επισκεφτείτε. Έχει και πολύ καλή θερμοκρασία όταν έχουμε υψηλές εδώ στην πόλη των Σερών. Η διαφορά είναι τεράστια. Την καλημέρα μας εκεί λοιπόν στον 96χρονο κύριο Νίκο Ταράση, που έτσι μαζί μια ωραία παρέα αποφάσισε προχθές να ανέβει σε υψόμετρο 1900 μέτρων, να θυμηθεί τα νιάτα του, εκεί για πολλά χρόνια είχε τα ζώα του. Έτσι ξεκίνησε αυτό το ταξίδι, ανέβηκε ψηλά στο βουνό. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε δύο βήματα που λέμε, και όμως ο Κυρνίκος 96 προς τα 97 χρόνια ζωής ξεκίνησε και πήγε και έφτασε εκεί στην περιοχή που έτσι πέρασε πάρα πολλά χρόνια της ζωής του. Μια μεγάλη καλημέρα, να είναι καλά, να τον χαιρόμαστε. Καλημέρα στο γιο του, τον Γιώργο τον Ταράση, τον γαμπρό του, τον Γιάννη τον Κοκόνη, αλλά και τον άρχοντα των μονοβατιών, τον Γιάννη τον Κάκανο, που αυτοί ξεκίνησαν αυτή τη διαδικασία, να πάνε δηλαδή εκεί στο μαντρί του Κυρνίκου σε υψόμετρο 1900 μέτρων εκεί στο Μενίκιο. Έτσι να είναι γερός και δυνατός, ωραίο το Χιονοχώρι. Το μόνο που λείπει από το Χιονοχώρι πιστεύω ότι είναι μια ταβέρνα, δηλαδή ξέρετε η γαστρονομία παίζει μεγάλο ρόλο για την επισκεψιμότητα μιας περιοχής. Λέει άλλος τώρα να πάω στο Χιονοχώρι, τι να κάνω, δεν έχω αν γνωστό και κανένα φίλο, να κάνω μια βόλτα και να φύγω. Αν γίνει πιστεύω μια ταβέρνα που υπήρχε βέβαια εκεί στο κέντρο του χωριού, θα είναι κίνητρο για κάποιον να πάει και να περάσει καλά, να καθίσει, να φάει. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή όπου γίνονται ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, έτσι γεμίζουν από κόσμο, γι' αυτό πολλές φορές λέμε ναι μεν τα ρίχνουμε σε δήμους και όχι μόνο, αλλά είναι πολύ καλό να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία όπως και στον Αγιάννη τώρα να γίνουν 2-3 ακόμα καταστήματα εστίασης, αν και υπάρχουν τώρα, υπήρχε ένας παιδότοπος παλιότερα που συγκέντρωνε πάρα πολύ κόσμο, εκεί αναβαθμίζεται η περιοχή, έτσι η ταπεινή μου γνώμη είναι αυτή. Γιατί πραγματικά όπου έχει μια καλή ταβέρνα, ένα καλό εστιατόριο, κάπου να πας να καθίσεις, πηγαίνεις και αξίζει να πας στο Χιονοχώρι, να περάσεις το μεσημέρι σου, να περάσεις το βράδυ σου. Βέβαια εκεί κάτι και φροντίζουν και κάνουν τις εκδηλώσεις όλο το καλοκαίρι. Πάντως μια μεγάλη καλημέρα εκεί στο Χιονοχώρι, να είναι καλά όλοι οι κατοικοί του.

Καλημέρα βέβαια σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερώνα, από την Αγία Ελένη μέχρι την Αμμουδιά και από την Αναστασιά μέχρι το Γάζωρο. Καλημέρα στον Εμμανουήλ Παπά που έχουμε πάλι εκδηλώσεις και στο Ζευγολατιό αλλά και στο Καλόκαστρο. Καλημέρα στο Κορυφούδι και στην Κουμαριά. Καλημέρα και στο Θόδωρο που μας στέλνει την καλημέρα του, να είναι καλά. Περπατάει σίγουρα τώρα αυτή τη στιγμή, γι' αυτό διατηρείται σε καλή κατάσταση. Αυτό μας έλεγε χθες ο Μπαρμπανίκος. Το ρώτησα, κύριε Νίκο, πώς τα καταφέρνεις τώρα να ανέβεις 96 ετών πάνω σε υψόμετρο 1.900 μέτρων, να περπατήσεις όλη αυτή την απόσταση. Εντάξει, μέχρι σημείο, σε κάποιο σημείο πήγαμε το αυτοκίνητο, μετά βέβαια δεν μπορούσαμε να πάρουμε το αυτοκίνητο, πήγαμε τα πόδια. Μου είπε ότι είναι πολύ καλό να βάλουμε το περπάτημα στη ζωή μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι το έχουμε βγάλει το περπάτημα τη ζωή μας. Θα χρησιμοποιήσουμε το ασανσέρ, θα χρησιμοποιήσουμε το αυτοκίνητο για μια μικρή απόσταση μέσα στην πόλη. Γιατί άραγε, ενώ έχουμε μια πόλη η οποία προσφέρεται με τα πόδια να πας στο κέντρο και να πάρεις κάτι. Πρέπει να βάλουμε το περπάτημα στη ζωή μας. Το περπάτημα είναι ζωή. Αυτό το λένε άλλωστε και οι ειδικοί. Καλημέρα Θόδωρε, καλή πεζοπορία. Καλημέρα στο Παλαιόκαστρο και στην Πεπονιά, στο Βαλτερό, μια πολύ μεγάλη καλημέρα. Και στο Σταυροδρόμι, στην Τούμπα και στον Τράγυλο, στο Χουμνικό και στα Χρυσοχώραφα, εκεί στο φίλο μας τον Νίκο το Γάλιο. Μια μεγάλη καλημέρα στο Ψωμοτόπι, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών. Σήμερα είναι Τρίτη 28 Ιουλίου. Χρόνια πολλά σε όσες και όσοι γιορτάζετε σήμερα. Και βέβαια χρόνια πολλά να πούμε σε όλους όσοι έχετε τα γενέθλιά σας. Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα 28 Ιουλίου του 1913 υπογράφτηκε η συνθήκη του Βουκουρεστίου με την οποία παραχωρήθηκε το Μελένικο στους Βουλγάρους, αυτό το πολύ όμορφο χωριουδάκι που αξίζει κάποιοι να το επισκεφτείτε, το Μελένικο. Το 1913, μετά τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, παραχωρήθηκε στους Βούλγαρους, οι οποίοι δεν έμειναν ευχαριστημένοι φαίνεται από αυτό, γι' αυτό έρχονται και παίρνουν τον νόμο Σερών τώρα με αυτά που αγοράζουν. Το λέμε συνέχεια, αλλά πάτε να δείτε τι γίνεται στο Στριμονικό κόλπο, πόσα σπίτια έχουν αγοράσει οι Βούλγαροι. Δεν ξέρω που θα πάει αυτό. Δεν υπάρχει, εκεί ακούς μόνο Βουλγάρικα πλέον. Στην Ασπροβάλτα, στο Σταυρό, στο Φρίνιο. Είναι ένα θέμα αυτό που πρέπει να το δει κάποια στιγμή η κεντρική εξουσία. Σαν σήμερα να πούμε επίσης, το 1936 πέρασε από τον νομό Σερών εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του Βερολίνου η Ολυμπιακή Φλόγα. Πέρασε από εδώ, έτσι μεταφερόταν στη Γερμανία μέσω Βουλγαρίας, Ιουγκοσλαβίας, Ουγγαρίας, Αυστρίας και Τσεχοσλοβακίας. Ήταν μια απόσταση 3.075 δρομέων, αυτοί κουβάλησαν τη φλόγα. Από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ η φλόγα έτρεχε από αθλητές εδώ στην πόλη των Σερών. Η παραλαβή της έγινε στα σύνορα του νομού, στο 67ο χιλιόμετρο, κάτω από συνεχή βροχόπτωση. Μάλιστα, επικεφαλής του πλήθους των Σεραίων βρισκόταν ο τότε νομάρχης Βάρας και ο δήμαρχος Μόσχος, ο οποίος ήταν και πρόεδρος του Ορφέα Σερών. Υπήρχαν εκεί έτσι πάρα πολλοί επίσημοι βουλευτής Σγουραμάνης και στις 10 παρα 10 η φλόγα βρέθηκε στο Λευκώνα, εκεί έγινε υποδοχή, καταρακτώδης η βροχή και να πούμε ότι την μετέφερε και ο αθλητής, πάρα πολλοί αθλητές, αλλά ο πιο γνωστός ήταν ο αθλητής του Ορφέα, ο πρωταθλητής, ο Θανάσης Μπεκιάρης. Αλλά βέβαια να πούμε ότι είτε καταρακτώδης βροχή ανάγκασε τους υπεύθυνους του Ορφέα να μεταφέρουν τους δρομείς με αυτοκίνητα μέχρι το σημείο παράδοσης και παραλαβής της φλόγας από τον επόμενο. Από το 10ο χιλιόμετρο της οδού Σερό-Σιδεροκάστρου, τη διαδρομή της φλόγας ανέλαβαν οι αθλητές του Εθνικού Σιδεροκάστρου που τη μετέφεραν πρώτα στο κέντρο της πόλης τους και στις 2 τα ξημερώματα στη γέφυρα της Κούλας όπου και την παρέδωσαν στον πρώτο Βούλγαρο δρομέα. Πέρασε από εδώ λοιπόν η Ολυμπιακή Φλόγα το 1936. Βέβαια μέσα μας μείνει, θυμάστε που είχε περάσει από εδώ η φλόγα των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων και ανέβηκε πάνω στην ξύλινη εξέδρα ο εκπρόσωπος της Νοτιού Κορέας,
ο οποίος βέβαια είχε έρθει γιατί αυτό συνόδευε την φλόγα, εκεί θα γινόταν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, και σπάζουν τα σκαλιά, θα το θυμάστε, ξύλινη εξέδρα, σπάζουν τα σκαλιά, παραλίγο θα το χάναμε τον εκπρόσωπο της Νότιας Κορέας, θα έσβηνε και η φλόγα, ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα γινόταν, μόνο στις αίρες αυτά, πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, καλημέρα, να πούμε ότι σήμερα έχουμε από την ανακοίνωση του ΔΔΕ που λέει ότι η διακοπή ρεύματος θα γίνει από τις 12.30 έως τις 3 το μεσημέρι σε τμήματα της τοπικής κοινότητας Μεσοκόμης του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Να πούμε ότι το 12 Αυγούστου θα έχουμε ολική έκλειψη ηλίου, ένα σπάνιο ουράνιο θέαμα με φόντο την Ευρώπη και τη Δύση του ήλιου. Ενώ βέβαια να πούμε ότι έχουμε, να πούμε βέβαια ότι την καλημέρα μας του φίλου μας τον Παναγιώτη από την R3 που επικοινωνεί μαζί μας, να πούμε ότι έχουμε ακόμα ένα σεραίο ποδοσφαιριστή, εντάξει το έχουμε έτσι παράδοση πλέον, Άγγελος Χαριστέας στο παρελθόν, Στάθης Σταυλαρίδης, Κώστας Τσιμίκας, τώρα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος συνεχίζει στην Dortmund. Θα θυμάστε τη συνέντευξη που μας είχε δώσει ο πατέρας, το Βάιος Καρέτσας, εδώ στην Ερτσερών, που ουσιαστικά τότε, κακά τα ψέματα, έλεγε ότι αυτό που ήθελε ήταν ο γιος του να πάει κυρίως σε ομάδα της Γερμανίας. Και μάλιστα θυμάμαι τότε ότι γραφόταν για την Arsenal, γραφόταν για ομάδες της Αγγλίας. Τότε λοιπόν ο Βάιος Καρέτσας, ο οποίος να πούμε ότι έπαιξε και ο ίδιος ποδόσφαιρο και είχε παίξει και στον Εθνικό Σιδηροκάστρο, με καταγωγή βέβαια της οικογένειας από το Δημητρίτσι, να το πούμε αυτό, σεραίος είναι ο Καρέτσας. Βέβαια ο προπάπους ήταν αυτός που έφυγε από το Δημητρίτσι για το Βέλγιο ως μετανάστησα ανθρακοριχεία. Η οικογένεια Καρέτσα όμως έχει κρατήσει την ελληνική παράδοση, μιλάει ελληνικά όλη η οικογένεια και ο Κωνσταντίνος μιλάει ελληνικά και πολύ καλά μιλάει ελληνικά και έρχεται και στις αίρες ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας λοιπόν θα συνεχίσει στην Dortmund και μάλιστα με ρεκόρ πώλησης για τον Βελγικό Σύλλογο θα πληρώσει η Dortmund 33 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους στους Βέλγους για να εντάξει στη δύναμή της τον σεραίο ποδοσφαιριστή με καταγωγή από το Δημητρίτσι Σερών. Είχαμε λοιπόν τον Κώστα Τζιμίκα πρόσφατα με το παρυβραχιόνιο του αρχηγού της Λίβερπουλ. Τώρα βλέπουμε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να κάνει πάταγο σε όλη την Ευρώπη, να παίρνει μεταγραφή στην Dortmund. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσα παιδιά εδώ από τις Αίρες συνεχίζουν σε ευρωπαϊκούς συλλόγους. Να πούμε επίσης και τον Κωνσταντίνο το Δούμτσιο, ο οποίος αγωνιζόταν εδώ και χρόνια στην Ολλανδία, επιστρέφει στην Ελλάδα, παίρνει μεταγραφή στον Πας Πύργο. Να πούμε τον Πας Πύργο, που ανέβηκε φέτος Super League 2, τον έχει αγοράσει ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην Ολλανδία, είναι Αμερικανός αλλά έχει και ελβετικό διαβατήριο, έχει κατασκευαστική εταιρεία, έχει πάρα πολλά χρήματα, είναι φίλος με τον Γιάννη Αναστασίου και έτσι του είπε ο Γιάννης Αναστασίου, πάρε μια ομάδα στην Ελλάδα, πάρε τον Πύργο, γιατί η σύζυγος του Γιάννη Αναστασίου κατάγεται από τον Πύργο. Έτσι ήρθε αυτός ο επιχειρηματίας εδώ στον Πύργο, θα ρίξει φέτος λέει 3 εκατομμύρια ευρώ, δεν θα πάει για άνοδο, αφού βλέπω ότι άλλες ομάδες όπως ο Πανσεραϊκός είναι τα φαβορί για την άνοδο, αλλά όπως λέει του χρόνου θα διεκδικεί στην άνοδο, έτσι με πολλά χρήματα στον Πύργο. Εκεί λοιπόν ο Κωνσταντίνος Δούμτσιος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια παίζει στο εξωτερικό με καταγωγή από τα Άνω Πορόγια, θα συνεχίσει την καριέρα του, χθες ανακοινώθηκε από την ομάδα του Πύργου.

0: Τώρα ξέρετε, μερικές φορές κάποια μικρά χωριουδάκια, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Κίμηση είναι ένα μικρό χωριό, καταφέρνουν να έχουν πρώτα απ' όλα αυτό οφείλεται στους ανθρώπους, να δημιουργούν έτσι εκδηλώσεις, φεστιβάλ, τα οποία γίνονται πάρα πολύ γνωστά σε όλη την Ελλάδα. Και πραγματικά το Wake Up Festival που θα γίνει και φέτος θα φέρει πάρα πολύ κόσμο από όλη την Ελλάδα και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ένα μικρό χωριουδάκι, όπως είπα, η Κίμηση, Σερών, που πριν από πολλά χρόνια ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια. Υπάρχουν νέα παιδιά που ασχολούνται, εθελοντές που ασχολούνται και είναι πολύ σημαντικό αυτό, το ότι έρχεται τόσος κόσμος από όλη την Ελλάδα για να παρακολουθεί το Wake Up Festival, το οποίο φέτος θα πραγματοποιηθεί 31 Ιουλίου για 4 μέρες. Πάμε να μιλήσουμε με την Αγγελική Χαρδαλά, έτσι μία από τους εθελοντές, από τους ανθρώπους που είναι εκεί από το πρωί στο βράδυ και ετοιμάζουν αυτή τη διοργάνωση. Αγγελική, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και να σε ρωτήσω λίγο τώρα, πώς τα κατάφερε ένα μικρό χωριουδάκι να δημιουργήσει μια τέτοια διοργάνωση, η οποία πλέον είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα και έρχονται από όλη την Ελλάδα εδώ κόσμος. Μεγάλη επιτυχία είναι αυτό.
1: Είναι, ναι, και να σου πω την αλήθεια, μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί όλο αυτό ξεκίνησε από μια παρέα του χωριού.
0: Είναι αυτό που λέμε οι παρέες γράφουν ιστορία, έτσι.
1: Οι παρέες γράφουν ιστορία, ναι, ακριβώς. Αυτό ήταν το βασικό, η βασική συνταγή, η παρέα. Και μετά η αγάπη για τον τόπο. Δηλαδή θέλαμε να προσφέρουμε όλοι με τον τρόπο μας, ασχέτως αν οι περισσότεροι δεν μέναμε στο χωριό.
0: Τι ωραίο και αυτό που λες, η αγάπη για τον τόπο. Τι ωραίο
1: ναι,
0: αυτό
1: κάπως
0: που λες.
1: Έτσι ξεκίνησε. Ναι. Γιατί λέγαμε ότι είναι κρίμα να γκρινιάζουμε όλοι για το ότι δεν υπάρχει κάτι στον τόπο.
0: Να κάνουμε κάτι κι εμείς. Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, ας προσφέρουμε όπως μπορούμε.
0: Ετοιμάζεστε εδώ και καιρό, 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, ναι, είναι τρεις μέρες του φεστιβάλ. Παρόλα αυτά, να αναφέρω ότι φέτος έχουμε και μία προφεστιβαλική δράση η οποία γίνεται στα πλαίσια του φεστιβάλ, η οποία θα γίνει την Τετάρτη, αύριο δηλαδή 29 Ιουλίου, και είναι για μια θεατρική παράσταση του Πολιτιστικού Συλλόγου Οδός Ονείρων, ναι, που παρουσιάζει ουσιαστικά την πρώτη του θεατρική παραγωγή με τίτλο «Δε φταίω εγώ». Και είναι μια πρωτότυπη μαύρη κωμωδία γραμμένη και σκηνοθετημένη από τη Χρυσοβαλάντου, ένα παιδί από το χωριό, που μέσα από χιούμορ και καθημερινές καταστάσεις μιλά για την ευθύνη, τη σιωπή και τη συλλογική συνενοχή. Η είσοδος είναι δωρεάν.
0: Αύριο τι ώρα η παράσταση?
1: 9.30 είναι στο Δημοτικό Σχολείο Κίμησης, που είναι απέναντι από το γυμνάσιο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση.
0: Είναι δηλαδή σύλλογος εκεί της Κίμησης, αυτή η θεατρική ομάδα?
1: Η θεατρική ομάδα, όχι, είναι στη Θεσσαλονίκη βάσης, αλλά το παιδί...
0: Ναι. Είναι,
1: ναι, το παιδί που είναι από την Κίμηση. Ναι.
0: Μπράβο, πολύ ωραία.
1: Και γράφει.
0: Άρα αύριο ουσιαστικά ανοίγει η αυλαία του φεστιβάλ με αυτή τη θεατρική παράσταση σε 9.30 ώρα το βράδυ.
1: Σωστά,
0: τώρα πάμε για το φεστιβάλ. 31 Ιουλίου ανοίγει τις πύλες του.
1: Ναι. Λοιπόν, 31 του μηνός στην Παρασκευή. Βασικά φέτος είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε καταφέραμε να φέρουμε 4 ονόματα κάθε μέρα.
0: Και καλά ονόματα από ό,τι χρονιές... έχουν πει άνθρωποι που τα γνωρίζουν αυτά καλά.
1: Ναι. Ναι, γενικά το line-up μας βγαίνει με βάση τα δικά μας μουσικά γούστα και το τι θα θέλαμε να ακούει ο κόσμος, δηλαδή ενώ να υπάρχει μουσικό ενδιαφέρον. Τώρα την Παρασκευή ξεκινάμε με τους Embargo, οι οποίοι κινούνται γύρω από το heavy ψυχεδελικό rock. Στη συνέχεια είναι Balothizer, ένα πολύ ιδιαίτερο σχήμα που παντρεύει κριτική μουσική, παράδοση με... post-punk στοιχεία και λίγο ψυχεδέλεια. Μετά ακολουθούν Psycho Break, που είναι μια punk rock μπάντα από τη Θεσσαλονίκη, με γρήγορο ρυθμό και ομοίη ενέργεια.
0: Αυτά όλα την Παρασκευή το βράδυ?
1: Την Παρασκευή όλα αυτά, ναι.
0: Γεμάτο το βράδυ της Παρασκευής. Ναι.
1: Και η Night Stalker, που είναι από τις σημαντικότερες ελληνικές stoner rock μπάντες, με περισσότερα από 30 χρόνια πορείας, που... Εντάξει, δεν αξίζει... Αξίζει να τους δεις στους Night Stalker, όπως και όλους τους υπόλοιπους. Ναι, μετά το Σάββατο...
0: Πάμε Σάββατο τώρα, 1 Αυγούστου.
1: Έτσι, 1 Αυγούστου,
0: ανοίγουμε,
1: ναι,
0: τον Αύγουστο με ωραίες εκδηλώσεις στην Κίμηση. Λοιπόν, το Σάββατο τι θα έχουμε?
1: Το Σάββατο θα είναι ο Βασίλης Ράλης και η Κωνσταντίνα Κιούλου, οι οποίοι κινούνται ανάμεσα στο indie, alternative rock, new wave και ηλεκτρονική μουσική. Μετά είναι, ακολουθούν Γέμα, που είναι μια μπάντα από την Κρήτη με alternative indie pop rock ήχο και ηλεκτρονικά στοιχεία. Στη συνέχεια είναι μπάντα Εντόπικα, η οποία είναι μια παραδοσιακή και βαλκανική μπάντα. Βασικά η μουσική της είναι παραδοσιακή και βαλκανική με punk στοιχεία, που δημιουργεί ένα γιορτινό πανηγύρι. Και στη συνέχεια είναι η Κοινή Θνητή, που είναι ένα από τα σημαντικότερα επίσης ελληνικά hip-hop συγκροτήματα με έντονο κοινωνικό και πολιτικό στίχο, που φέτος συμπληρώνει και 10 χρόνια πορείας.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι το Σάββατο, ναι. Και πάμε Κυριακή 2 Αυγούστου.
1: Ναι, και την Κυριακή ξεκινάμε με μια μπάντα από Σέρες, τους Redbridge, οι οποίοι είναι ένα alternative rock συγκρότημα με δυναμικό ήχο και που συνδυάζει, που μελοποιεί ουσιαστικά ποίηση. Στη συνέχεια είναι Captain, ένα οκταμελές συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνδυάζουν επίσης διάφορα μουσικά στοιχεία όπως afrobeat, hip hop, λίγο soul, λίγο rock, και δημιουργούν ένα πολύ ωραίο εκρηκτικό live. Στη συνέχεια είναι Σκιαδαρέσες, που είναι δύο δίδυμες αδερφές, οι οποίες έχουν γίνει μία από τις πιο...
0: Σαρώνουν στο TikTok και στο YouTube, έτσι δεν είναι, έτσι
1: Ναι. Έχουν το δικό τους χαρακτήρα και καταφέρνουν να εκφράζουν μέσω της μουσικής τους χιούμορ, ειλικρίνεια και καθημερινότητα.
0: Είναι η Όλγα και η Νίκη, έτσι, η Όλγα και η Νίκη,
1: σωστά.
0: Με πατέρα το Γεράσιμο Σκιαδαρέση και μητέρα την Πέση Μάλφα.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Και τέλος είναι και ο Νεύρος Τιμωριά, ο οποίος είναι ένας από τους πιο ιδιαίτερους, θα έλεγα, εκπροσώπους της ελληνικής rap σκηνής, ο οποίος συνδυάζει hip-hop, trap και drill με παραδοσιακά ελληνικά στοιχεία. Νομίζω είναι κάτι που δεν έχει ξαναέρθει στο χωριό κάτι αντίστοιχο.
0: Λες, μπράβο. Ναι.
1: Ναι, είναι, δηλαδή νομίζω το live του Νεύρου του Μωριά θα είναι από αυτά που θα ξεχωρίσουν.
0: Το οποίο θα είναι Κυριακή βράδυ, αυτό θα κλείσει την
1: Κυριακή
0: αυλαία.
1: Κυριακή βράδυ. Όχι, Captain θα κλείσουν την αυλαία, αλλά επίσης το πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί και στα social media για όποιον ενδιαφέρεται. Απλά ο Νεύρος είναι πολύ ιδιαίτερος.
0: Ναι, σ' ακούω ενθουσιασμένη. Τώρα θα με κάνεις να έρθω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι.
1: Τέλεια, χαίρομαι.
0: Μας έχεις πείσει έτσι πως τα λες, αλήθεια σου λέω. Να σε ρωτήσω τώρα, όσον αφορά το ότι ξέρω ότι και φέτος θα υπάρχει δυνατότητα με δρομολόγια από Σέρες προς Κίμησες, δεν είναι?
1: Ναι, σωστά. Αυτό συμβαίνει για όσους δεν θέλουν να οδηγήσουν, οπότε θα υπάρχει και φέτος οργανωμένη μεταφορά με λεωφορείο και τις 3 μέρες. Η αναχώρηση θα γίνεται στις 18:30 από το Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Σερών και μετά το τέλος των συναυλίων το λεωφορείο θα επιστρέψει στις Σέρες.
0: Από το θεατράκι εδώ 18:30 ώρα,
1: από
0: έτσι.
1: Εκεί, ναι.
0: Και στη συνέχεια θα επιστρέφει το λεωφορείο πίσω.
1: Ναι, με το που τελειώσουν οι συναυλίες θα συγκεντρώνεται ο κόσμος και θα επιστρέφουν πίσω στις Σέρες.
0: Το προτείνω με αυτό για κάποιον που θέλει να πιει ένα ποτηράκι. Καλό είναι να έρθει με το λεωφορείο.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Τώρα, για εισιτήρια, έχετε ανακοινώσει που μπορεί κάποιος να προμηθευτεί τα εισιτήρια, έτσι.
1: Σωστά,
0: είναι στη διάθεση ακόμα του κόσμου. Μπορεί κάποιος να κόψει και από εκεί όταν θα έρθει.
1: Ναι, εννοείται. Θα υπάρχουν και στην πόρτα εισιτήρια, στην είσοδο. Ταυτόχρονα συνεχίζει κανονικά και η ηλεκτρονική προπόληση και η προπόληση στα φυσικά σημεία.
0: Υπάρχει πλατφόρμα, έτσι.
1: Ναι, υπάρχουν τα ηλεκτρονικά εισιτήρια στην Come Together. Και μετά υπάρχουν διάφορα φυσικά σημεία προπόληση σε Σέρες, Θεσσαλονίκη, Σιδηρόκα, Ηράκλεια και Κίμηση.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης όλες τις πληροφορίες στα social.
0: Και Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Αναλυτικά. Ναι. Και Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Τώρα, πόσο κόσμο περιμένουμε?
1: Ναι, τι να σας πω, ελπίζουμε αρκετό. Αυτό εντάξει, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε.
0: Έτσι παίρνετε τα μηνύματα τα πρώτα, λογικά, έτσι από κόσμο.
1: Παίρνουμε μηνύματα, η προπόληση πηγαίνει καλά, ναι. Οπότε ελπίζουμε σε όσο δυνατό περισσότερο κόσμο γίνεται, γιατί αυτή είναι η χαρά μας, να μοιραζόμαστε όλο αυτό με τον κόσμο.
0: Είναι τόσο αγώνα κάνατε τόσες μέρες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή τώρα αυτό το ετοιμάστε εδώ και πάρα πολύ καιρό, λογικό είναι, έτσι δεν είναι?
1: Όλο το χρόνο,
0: όλο το χρόνο.
1: Δεν σταματάει.
0: Δηλαδή μόλις τελειώνει το φεστιβάλ, την επόμενη μέρα ξεκινάτε για το επόμενο. Αυτό γνωρίζω και το κάνετε.
1: Την επόμενη εβδομάδα.
0: Ξεκουράζεστε μια εβδομάδα.
1: Ξεκουραζόμαστε λίγο.
0: Θα υπάρχει.
1: Είναι κάτι που δεν σταματάει.
0: Θα μπορεί κάποιος εκεί να φάει κάτι, θα λειτουργεί μπαρ με ποτά και αναψυκτικά, δεν είναι χώροι εστίασης. Βάζουν κάποιοι τις σκηνές τους να μείνουν εκεί, όπως παλιότερα.
1: Ναι. Υπάρχει χώρος που λειτουργεί για κάμπινγκ με τουαλέτες και ντουζ. Και εννοείται υπάρχουν και τα μπαρ και τα σημεία εστίασης.
0: Μπράβο.
1: Ναι, προσπαθούμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για να είναι η εμπειρία όσο καλύτερη γίνεται για όλους. Και να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, ώστε κάποιος που θα έρθει από Θεσσαλονίκη, από Σέρες και δεν θέλει να γυρίσει, να μείνει εκεί.
0: Ωραία.
1: Ναι, επίσης υπάρχουν διάφορες δράσεις ταυτόχρονες και για τους κατασκηνωτές, αλλά και γενικά. Οι κατασκηνωτές το Σάββατο και επίσης όποιος άλλος ενδιαφέρεται, αρκεί να ενημερώσει, θα γίνει μια εκδρομή το Σάββατο στα μέρη των Σερών, ώστε να απασχοληθεί ο κόσμος και να ανακαλύψει και καινούρια μέρη.
0: Μπράβο, βρε Αγγελική. Δηλαδή, προβάλλετε και τον ομό Σερών, έτσι.
1: Εννοείται. Μα αυτός είναι ο στόχος.
0: Ξέρεις, τι ώρα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού να φέρνεις τόσο κόσμο εδώ. Μεγάλη
1: υπόθεση. Μα και εμείς το χαιρόμαστε που γεμίζει το χωριό, η πόλη. Δηλαδή το χαιρόμαστε πάρα πολύ και ανυπομονεί και ο κόσμος του χωριού.
0: Άρα θα υπάρχει μια εκδρομή για διάφορα αξιοθέατα των Σερών. Πρέπει να δηλώσω συμμετοχή. Ναι, ωραία.
1: Ναι, θα γίνει μια διαδρομή στο Κρουσοβίτη, στην κοιλάδα του Κρουσοβίτη, στα πέτρινα γεωφύρια και δίπλα Ποριάκια. Είναι πανέμορφη διαδρομή, έχω κάνει δύο φορές.
0: Είναι καταπληκτική.
1: Την προτείνω σε όλους.
0: Και εγώ την έχω κάνει αμέτρητες. Ναι, είναι καταπληκτική. Ναι. Δεν το ψάχνεις. Ναι, είναι απίστευτη.
1: Ισχύει, ναι. Και μετά στους καταράκτες εκεί του Σιδηροκάστρου, λίγο να δροσιστεί ο κόσμος. Και μετά πίσω για τις συναυλίες.
0: Ωραία. Τώρα, οι συναυλίες, το πρόγραμμα τι ώρα ξεκινάει καθημερινά?
1: Οι πόρτες ανοίγουν 7.
0: 7, ναι.
1: Ναι, και οι πρώτες μπάντες βγαίνουν στις 8 παρατέταρτο.
0: Α, 8 παρατέταρτο έχουμε τις πρώτες μπάντες, έτσι. Και θα πάει ως αργά το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Και θα πάει ως αργά, ναι, γιατί είναι 4 μπάντες, οπότε θα παίξουν για αρκετή ώρα.
0: Ναι. Άντε να τους σταματήσεις. Αυτοί είναι και αγαπάνε τόσο πολύ αυτό που κάνουν. Θα πάμε ως αργά. Εντάξει, θα έχει κόσμο, αυτό πιστεύω. Θα ενημερώνουμε και εμείς από εδώ καθημερινά. Και είναι ευκαιρία κάποιος που να έρθει να χαλαρώσει, να περάσει ωραία, να διασκεδάσει, να χορέψει, να τραγουδήσει. Πιστεύω θα έρθει αρκετός κόσμος, έτσι θεωρώ.
1: Μακάρι. Γιατί έχουμε και, να πω ακόμα ότι έχουμε και δύο περίπτερα πολύ ενδιαφέροντα φέτος. Τη Σκεκρόπια που είναι κάθε χρόνο, που είναι μια κοινότητα από Σέρες που δραστηριοποιείται σε ευρωπαϊκά προγράμματα δράσης εθελοντισμού.
0: Πρόσφατα είχαν και καλεσμένους από όλη την Ευρώπη. Είναι καταπληκτική.
1: Ναι, είναι παιδιά που τρέχουν πάρα πολύ για τον τόπο τους επίσης. Και επίσης θα είναι και το ZEMRA, που είναι μια εφαρμογή που ξεκίνησε με στόχο να φέρει πιο κοντά ανθρώπους μέσα από τον πολιτισμό, συγκεντρώνοντας διάφορες θεατρικές παραστάσεις, προβολές κινηματογράφου και πλέον και μουσικές εκδηλώσεις. Είναι ουσιαστικά ένα dating app, αλλά όχι με την κλασική έννοια. Δεν βασίζεται αποκλειστικά στο dating, αλλά ναι. Θα έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει και η έκθεση χειροποίητων προϊόντων, η έκθεση φωτογραφίας, έκθεση ζωγραφικής από παιδιά της περιοχής. Θα υπάρχουν πράγματα γενικά.
0: Πολλά να κάνεις και να περάσεις
1: χρόνο.
0: Ναι. Αυτά από τι ώρα θα είναι, δηλαδή μπορεί να έρθει κάποιος και νωρίτερα για να τα δει?
1: Από τις 7 που ανοίγουν οι πόρτες μέχρι το κλείσιμο.
0: Μέχρι να ξεκινήσει το μουσικό πρόγραμμα θα έχει τη δυνατότητα.
1: Και κατά τη διάρκεια.
0: Και κατά τη διάρκεια. Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Τι λέει και το χωριό, οι κάτοικοι τι λένε, εντάξει.
1: Οι κάτοικοι ανυπομονούν. Δηλαδή,
0: βοηθάνε,
1: χρόνο με
0: τον
1: χρόνο. Ναι, χρόνο με τον χρόνο. Ψήνονται πιο πολύ κι αυτοί. Είναι πολύ ωραίο γενικά να βλέπεις το χωριό να στηρίζει τόσο πολύ αυτή την προσπάθεια.
0: Μπράβο, αυτό είναι πολύ σημαντικό, να στηρίζει το χωριό.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και χαίρονται που γεμίζει το χωριό με κόσμο.
0: Χαίρονται όμως γιατί αγαπάτε και εσείς το χωριό σας. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Αυτό, ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Εκεί που αδειάζουν τα χωριά μας υπάρχουν παιδιά νέα, τα οποία αγαπάνε το χωριό τους και χαίρονται για το χωριό τους και έχουν κάνει ουσιαστικά ένα φεστιβάλ σταθμό που πλέον το ξέρει όλη η Βόρεια Ελλάδα και όλη η Ελλάδα, θα έλεγα. Είναι από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού, να το πούμε αυτό, στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει καθιερωθεί θεσμό στις Σέρες. Wake Up Festival, καλή επιτυχία, Αγγελική Χαρδαλά. Μας τα έπεισε τόσο ωραία και μας έπεισε ότι πρέπει να έρθουμε να περάσουμε ωραία. Καλή επιτυχία, αν και τη θεωρώ δεδομένη και ο καιρός είναι σύμμαχος από ό,τι βλέπω. Όσοι έρθουν θα περάσουν πάρα πολύ καλά. Αυτό το υπογράφεται από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Τέλεια. Ναι, νομίζω είναι επακόλουθο.
0: Να είσαι καλά, Αγγελική Χαρδαλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
0: καλή
1: καλά.
0: Καλή επιτυχία. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν, Wake Up Festival. Στην κίνηση, 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ακούσαμε την Αγγελική Χαρδαλά. Τα είπε τόσο ωραίο όσον αφορά το πρόγραμμα, το τι μπορείτε να κάνετε, το τι μπορείτε να δείτε, το τι μπορείτε να τραγουδίσετε και να χορέψετε. Άρα οι δρόμοι οδηγούν στην κίνηση, 31 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Είναι 34 λεπτά με τους 8, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Τώρα, αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι που κάνουμε καθημερινά συνεχίζεται. Θα πάμε τώρα από την Κίμηση στη Ροδόπολη. Είναι μια διαδρομή περίπου 33-32 χιλιομέτρων, έναν αργό που θα πάτε. Λοιπόν, Κίμηση Ροδόπολη, και αυτή η εβδομάδα είναι πραγματικά εβδομάδα που αξίζει να πάει κάποιος στη Ροδόπολη, γιατί εκεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει ετοιμάσει εκπληκτικά πράγματα. Εντάξει, είναι από τους πιο δραστήριους συλλόγους στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι δεν λέω για τις Αίρες, γιατί πραγματικά όλα αυτά που κάνει με τα τμήματα και όλες τις εκδηλώσεις είναι μοναδικές. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδόπολης, τον κύριο Γιάννη Δανατζή. Πρόεδρε, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα κύριε Αναστασιάδη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είπαμε, είστε πραγματικά δραστήριος σύλλογος, έχετε τις δυνάμεις και να συνεχίσετε έτσι για πολλά χρόνια να τα κάνετε όλα αυτά που κάνετε, γιατί κάνετε πάρα πολλά. Αυτή όμως είναι η εβδομάδα της Ροδόπολης, θα το πούμε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ουσιαστικά είναι η εβδομάδα της Ροδόπολης.
0: Και βοηθάει και ο καιρός, είδατε.
1: Ευχαριστώ καταρχήν. Ναι. Ναι, ο καιρός βοηθάει.
0: Είμαστε
1: σε καλό χρόνο.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ καταρχήν για τα καλά σας λόγια.
0: Προσπαθούμε δεν είναι καλά λόγια, είναι μια διαπίστωση. Γιατί όταν βλέπεις τμήματα κρουστών, πάρα πολλά τμήματα, μεγάλη συμμετοχή, και έχω έρθει και έχω επισκεφτεί το χώρο σας, εντάξει, είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνετε.
1: Ναι, την τελευταία διετία μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε μια μεταστροφή του κλίματος.
0: Φυσικά.
1: Κάνετε
0: και το βλέπουμε ότι συνέχεια εκδηλώσεις. Λοιπόν, τώρα από σήμερα ξεκινάμε, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε ήδη ξεκινήσει, έχουμε ήδη κάνει δύο βραδιές με εκδηλώσεις. Απλά σήμερα είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας της ουσιαστικής, των ουσιαστικών εκδηλώσεων που φτάνουμε και με το... Δεν είναι τελείωμα, ας πούμε όμως ότι είναι τα γενέθλια της Ροδόπολης στις 2 του μήνα.
0: Ναι, 100 χρόνια Ροδόπολη.
1: 100 χρόνια Ροδόπολη, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε, 9 η ώρα το βράδυ ξεκινάει μια έτσι ωραία παράσταση, έτσι είναι χοροδιών.
1: Ναι, είναι μια παράσταση χοροδιών, είναι η δική μας χοροδία και η χοροδία από το Αρκαδικό Δράμας. Μας είχαν φιλοξενήσει στις 30 Ιουνίου, τους φιλοξενούμε τώρα εμείς. Ανοίγουμε έτσι, ας πούμε, με χαλαρούς τόνους την αυλαία της εβδομάδας για να καταλήξουμε... Την Κυριακή
0: σε
1: με το Πατρίδα της Ευωδίας.
0: Να πούμε ότι στο προάβλιο του Δημοτικού Ροδόπολη, σε 9 η ώρα το ξεκινά αυτή η παράσταση χοροδιών.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Κάτι ξεχωριστό, γιατί θα είναι και το τμήμα παραδοσιακών κρουστών, έτσι δεν είναι, του Πολιτιστικού σας Συλλόγου.
1: Ναι, έχουμε την ευτυχία την χοροδία του Συλλόγου να συνοδεύσει και το τμήμα κρουστών, το οποίο θα είναι και η πρώτη του παρουσίαση στην ουσία.
0: Α, ναι, εντάξει, όπως έχω δει και είναι εξαιρετική, να το πούμε αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι σε παρουσίαση σε κόσμο θα είναι η πρώτη τους φορά, θα συνοδεύσουν το τμήμα χοροδίας. Ελπίζουμε να είναι ένα ωραίο αποτέλεσμα.
0: Ωραίο πάντρεμα αυτό, ναι. Ναι. Μάλιστα. Άρα, ναι. 9 η ώρα σήμερα είναι αυτή η εκδήλωση. Τώρα, ναι. Πάμε την Τετάρτη, όχι, την Πέμπτη.
1: Όχι, την Πέμπτη. Κάνουμε ένα διάλειμμα Τετάρτη. Ναι, ναι. Την Πέμπτη είναι ο χορός του Συλλόγου. Λόγω της επαιτειακής χρονιάς και των γενεθλίων της Ροδόπολης, ευελπιστούμε να είναι ένα γλέντι έτσι επαιτειακό, να χαρούμε και γενέθλιο για τη Ροδόπολη, να χαρούμε εμείς, να χαρεί ο κόσμος. Και προχωράμε μετά με την...
0: Πέμπτη πάντως να πούμε ότι είναι το βράδυ, έτσι, στον προαύριο χώρο του σχολείου.
1: Επίσης στον προαύριο χώρο του σχολείου.
0: Ωραία, με τραγουδιστές, με σχήματα, μουσικά, για όλα τα γούστα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα καλό σχήμα και σε ποντιακό κομμάτι, θα πιάσουμε και τις άλλες περιοχές της Ελλάδας. Πιστεύω ότι θα περάσουμε καλά.
0: Ωραία, πάμε τώρα την Παρασκευή που έρχεται ο φίλος μου Τάκης ο Βαμβακίδης και εντάξει, είμαστε ναι. Όλοι φαν Τάκη Βαμβακίδη.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ουσιαστικά ξεκίνησε από μια απλή πρόταση, τελικά ευωδόθηκε, θα είναι ο Τάκης εδώ. Είναι μια παράσταση η οποία θα τη φτιάξει κομμένη και ραμμένη, θα είναι στα 100 χρόνια της Ροδόπολης. Περιμένουμε και εμείς να δούμε τι ακριβώς θα είναι. Θα συμμετέχει μαζί του ο Μιχάλης ο Καλιοτζίδης, ο οποίος είναι γνωστός
0: στη λύρα.
1: Μουσικός, ναι,
0: Λυράρης,
1: στη λύρα, ναι, μουσικός ναι. Και δάσκαλος της ποντιακής μουσικής.
0: Η Σταυρούλα μια... Θεοδόρου που θα είναι στην αφήγηση.
1: Ναι, ναι, και ένας δικός μας από εδώ της περιοχής φίλος, γνωστός, μας βοηθάει και εμάς στο σύλλογο, βοηθάει παντού όπου μπορεί, ο Γιάννης ο Κεϊσίδης από την Καστανούζα, ο οποίος θα συμμετέχει σε τραγούδι.
0: Δυνατό. Τραγουδάει ο Γιάννης ο Κεϊσίδης. Εντάξει, ναι, είναι πολύ τάλαντος, κάνει πολλά.
1: Κάνει και ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραίο σχήμα. Άρα 9 η ώρα Παρασκευή. Στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου εκεί της Ροδόπολης, νομίζω ότι είναι μια παράσταση που δεν χάνεται.
1: Νομίζω επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα είναι, το έχουμε αφήσει στα χέρια του Τάκη.
0: Ναι.
1: Και επειδή έχει προειδεάσει ότι θα είναι για τα 100 χρόνια, περιμένουμε ότι θα είναι κάτι καλό και περιμένουμε να το δούμε βασικά.
0: Ωραία. Τώρα έχουμε κάτι άλλο, νομίζω, το Σάββατο.
1: Σάββατο και Κυριακή είναι το Πατρίδα Ευωδία στο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών που κάνουμε. Το Σάββατο είναι αφιερωμένο στην νεότερη ιστορία της Ροδόπολης με την διαπολιτισμική της μορφή. Γι' αυτό και έχουμε συλλόγους από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Και οι δύο του μήνα είναι αφιερωμένοι στον ποντιακό προσδιορισμό της Ροδόπολης. Είναι ποντιακό χωριό. Στους πρώτους που ήρθαν και έστησαν το χωριό. Έχουμε ποντιακούς συλλόγους εκεί μόνο.
0: Ωραία. Άρα Σάββατο και στην Κεντρική Πλατεία 9 η ώρα ξεκινούν και οι δύο εκδηλώσεις.
1: Κεντρική Πλατεία εκεί 9 η ώρα, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει, είναι καθαρά ποντιακό χωριό η Ροδόπολη.
1: Όχι πλέον. Ξεκίνησε ως καθαρά ποντιακό, προσδιορίζεται βέβαια ποντιακό χωριό, αλλά πλέον δεν είναι.
0: Και βέβαια να πούμε ότι θα έχετε και μέσα τον Αύγουστο εκδηλώσεις και 7 Αυγούστου και 4 Αυγούστου και 11.
1: 6-7 Αυγούστου θα έχει ο Σύλλογος πάλι, το επόμενο Σαββατοκύριακο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Θα είναι η θεατρική ομάδα του Σιδηροκάστρου κοντά μας με το έργο το οποίο παίζουν. Και θα είναι και την επόμενη μέρα Παρασκευή στις 7, μία από τις τρεις μουσικές βραδιές που διοργανώνουμε στη Ροδόπολη. Ξέρετε, με τον ανταποδοτικό χαρακτήρα που έχει,
0: ναι, ναι.
1: Και να δημιουργήσουμε έτσι ένα κλίμα για τις επιχειρήσεις της Ροδόπολης.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι ο Σύλλογος είναι δυναμικός. Είναι ένα καλοκαίρι, βέβαια, που είναι το καλοκαίρι της Ροδόπολης, λόγω των 100 ετών που συμπληρώνει αυτό το όμορφο χωριό, που έχει κόσμο. Έτσι, δεν είναι από τα χωριά που έχει φύγει ο κόσμος. Κρατάει ένα δυναμισμό. Εγώ προχθές που πέρασα είδα πάρα πολύ κόσμο. Οπότε περνάω, έχει κόσμο πάντως. Να σας πω την αλήθεια.
1: Έχει λόγω του εμπορικού του χαρακτήρα το χωριό.
0: Εντάξει, είναι η θέση του γεωγραφική.
1: Έχει φύγει κόσμος. Ναι. Ορίστε.
0: Είναι και η γεωγραφική του θέση τέτοια.
1: Ναι, ναι, είναι στο κέντρο της περιοχής, είναι το εμπορικό κέντρο. Εντάξει, λογικά έχει κόσμο την ημέρα, αλλά δεν πάει να είναι ένα χωριό το οποίο έχει ματώσει και αυτό από την μετανάστευση.
0: Όπως όλα τα χωριά, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό λέμε ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι είναι αυτοί που διατηρούν την παράδοση και κρατούν και τον κόσμο. Έτσι, δίνουν ένα κίνητρο και στα νέα παιδιά να ασχοληθούν. Γιατί τώρα κρουστά. Ναι. Εγώ στις Σέρες δεν μπορώ να μάθω. Εκεί στη Ροδόπολη μπορεί να μάθει κάποιο κρουστά. Έτσι, δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Το ότι δίνει τη δυνατότητα στα νέα παιδιά ό,τι, να μάθουν.
1: Ό,τι μπορεί να γίνει, ό,τι μπορεί να γίνει διαφορετικό στην περιοχή που δεν μπορούμε να το βρούμε εδώ ή πρέπει να μετακινηθούμε μακριά για να το βρούμε και να μας κοστίσει, νομίζω ότι είναι θετικό.
0: Έτσι είναι. Κύριε Δανατζή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις.
1: Να είστε καλά. Περιμένουμε τον κόσμο.
0: Φυσικά θα έρθει ο κόσμος και θα περάσει ωραία. Και έχει καλό καιρό, μια χαρά θα είναι, δροσούλα.
1: Ναι, ο καιρός
0: θα είναι καλός.
1: Να μην ξεχάσουμε βέβαια να ευχαριστήσουμε και την περιφερειακή διοίκηση για τη βοήθειά της και τον Δήμο Συντικής. Γιατί αυτές οι εκδηλώσεις δεν γίνονται
0: σας,
1: έτσι.
0: Είναι κοντά σας. Ναι, πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι, είναι κοντά μας.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ. Γιάννης Δανατζής, πρόεδρος
1: του
0: Πολιτικού Συλλόγου Ροδόπολης. Καλημέρα από τις Σέρες. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Ροδόπολη.
0: Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Πολιτιστικού και Λογογραφικού Συλλόγου Ροδόπολης, η πρόοδος, Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026 στη Ροδόπολη Σέρων.

0: πόσες φορές δεν λέμε από εδώ, από αυτό το μικρόφωνο, το πόσο σημαντικό είναι να έρχονται αθλητικές διοργανώσεις στις Σέρρες, γιατί μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού έρχεται τόσος κόσμος που φιλοξενείται στην πόλη μας. Πάμε να μιλήσουμε για το πανελλήνιο πρωτάθλημα τέννις που γίνεται εδώ. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Λόγου Αντισερών, τον κύριο Άρη Γραμματόπουλο. Κύριε Γραμματόπουλε, καλημέρα από την Αντισερών.
1: Καλημέρα κύριε Αναστασιάδη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τώρα, ξεκίνησε και με καλές από ό,τι καταλαβαίνω συνθήκες αυτό το πρωτάθλημα. Να πούμε δύο λόγια να ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Ναι, ξεκίνησε χθες το τρίτο ε1 τρέπος της πρώτης εβδομάδας. Χθες ήταν τα προβληματικά. Υπάρχει πληθώρα συμμετοχών. Είμαστε στο επίσημο καλεντάρι της Ομοσπονδίας και μάλιστα στα πρωταθλήματα τα οποία έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Γι' αυτό και στο πρωτάθλημα έχει ενσωματωθεί το Μπαμπολά Cup, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στο πρώτο αγόρι της ηλικίας 12 χρονών και το κορίτσι, το αντίστοιχο κορίτσι, στο τουρνά των Σερών και στο τουρνά το αντίστοιχο της Λάρισας που θα γίνει τέλος Οκτωβρίου,
0: ναι,
1: να πάνε μία εβδομάδα στην Ακαδημία του Ναδάλ, που είναι μαγευτικά.
0: Τι λέτε τώρα, το καλύτερο αγόρι, αυτό που θα αναδειχθεί καλύτερος αθλητής.
1: Αυτό στα δύο τουρνά που θα συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς.
0: Ναι, θα πάει στην Ακαδημία του Ναδάλ.
1: Για μία εβδομάδα θα διαγωνιστεί με αντίστοιχα παιδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία θα συμμετέχουν στο Μπαμπολά Cup.
0: Εξαιρετικό, μάλιστα. Τώρα, πόσα παιδιά συμμετέχουν?
1: Είναι γύρω στα 190-192 τώρα τον ακριβή αριθμό.
0: Ηλικίας από 12?
1: 12 και 14.
0: 14 είναι από όλη την Ελλάδα?
1: Από όλη την Ελλάδα. Έχουμε συμμετοχές από την Αθήνα, από την Κρήτη, από την Πάτρα, από τη Λάρισα, από όλη την Ελλάδα. Υπάρχει μεγάλη διασπορά.
0: Οι αγώνες μέχρι πότε θα είναι?
1: Οι αγώνες θα είναι μέχρι την Παρασκευή που θα γίνουν οι τέσσερις τελικοί.
0: Οι τέσσερις τελικοί. Είναι πρωί και απόγευμα, έτσι?
1: Χθες φτάσαμε μέχρι αργά το βράδυ, γύρω στις 11 η ώρα σταματήσαμε, για
0: τι
1: να πούμε την αλήθεια.
0: Ναι,
1: σήμερα είναι όλη τη μέρα, αλλά όσο μετά Τετάρτη, Πέμπτη θα αρχίσει να τέτοιο, γιατί όσοι χάνουν φεύγουν.
0: Σωστά. Πάντως, νομίζω ότι και η Ομοσπονδία είναι ικανοποιημένη και όλοι οι συμμετέχοντες, γιατί ακούω πολλές φορές και προπονητές και γονείς και αθλητές να λένε τι ωραίες εγκαταστάσεις, τι ωραία που είναι εδώ.
1: Οι υποδομές μας είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Σε αυτό βοηθάει και το ξενοδοχείο που παραχωρεί τα γήπεδα, ναι, γιατί σε λίγες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα υπάρχει ξενοδοχείο μέσα στα γήπεδα, που σημαίνει ο αθλητής δεν ταλαιπωρείται καθόλου, κατεβαίνει με τις αγιονάρες στο γήπεδο, βάζει τα παπούτσια του και παίζει την ώρα που πρέπει να παίξει.
0: Ναι.
1: Και γενικώς η φιλοξενία είναι σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Και μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα παιδιά ήρθαν εδώ με τους γονείς τους, έτσι, ήρθαν με τους προπονητές τους, συνοδούς τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει χρήματα στην πόλη, έτσι. Αυτοί ζουν μια εβδομάδα εδώ.
1: Να το πάρουμε πολύ απλά, είναι 190 τουλάχιστον επί τρία.
0: Επί τρία, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Μεγάλη
1: γιατί έρχονται και οι οικογένειες, συνδυάζουν και την πισίνα η οποία υπάρχει στο ξενοδοχείο, κάνουν και τις βόλτες τους.
0: Πάνε σε όλο τον νομό, κάνουν μια βόλτα σε όλο τον νομό, αγοράζουν από την αγορά των Σερών, έτσι δεν είναι, να αφήνουν τα χρήματά τους εδώ.
1: Υπάρχει ένα οικονομικό αποτύπωμα στην πόλη.
0: Ναι, ναι. Σε επίπεδο, έτσι, πώς πάνε οι αγώνες, δηλαδή το επίπεδο είναι καλό, βλέπετε να έχουμε, γιατί αυτά τα παιδιά είναι το αύριο του ελληνικού τέννις, έτσι.
1: Ο κανονισμός της Ομοσπονδίας αναφέρει ότι στο ε1 σε αυτές τις κατηγορίες μπορούν να παίξουν τα 56 καλύτερα της Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Και αν λείπουν κάποια, δηλαδή όλα είναι μέχρι το νούμερο 60-65. Δηλαδή
0: ναι.
1: Η αφρόκρεμα του ελληνικού τέννις.
0: Η αφρόκρεμα του ελληνικού βρίσκεται εδώ, μάλιστα, αυτές τις κατηγορίες. Από σεραϊκής πλευράς?
1: Από σεραϊκής πλευράς έχουμε αρκετές συμμετοχές, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Πώς θα πάνε. Έτσι, ο καιρός βοηθάει. Για τον κόσμο που θέλει να έρθει να παρακολουθήσει, μπορεί να έρθει εκεί να δει τους αγώνες.
1: Εισιτήριο δεν υπάρχει για να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Μπορούν να έρθουν όλη τη μέρα να απολαύσουν τένις.
0: Ναι, ωραία.
1: Θα υπάρχουν και διάφορες δράσεις από τον χορηγό, από την Μπαμπολά Γκρις.
0: Θα γίνουν κάποιες δράσεις την ώρα των αγώνων?
1: Ναι.
0: Άρα να πούμε τον κόσμο να έρθει, έτσι, να απολαύσει τένις.
1: Είναι
0: ένα εξαιρετικό άθλημα το τένις. Και μπράβο που φέρατε ξανά αυτή την διοργάνωση εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να έρχονται τις διοργανώσεις.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Προσπαθούμε για το καλύτερο για την πόλη μας.
0: Θα τα πούμε το μεσημέρι στην Περίμετρο. Να είστε καλά.
1: Να πούμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς της διοργάνωσης. Να πούμε στις διοργανωτές είναι η Περιφερειακή Ενότητα Σερών και ο Δήμος Σερών. Οπότε τους ευχαριστούμε όλους.
0: Μπράβο και πρέπει να στηρίζουν. Να είστε καλά. Ναι. Καλημέρα κύριε Γραμματόπουλε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν από τον Άρη τον Γραμματόπουλο, τον πρόεδρο του Λόγου Αντισφαίρης Σερών. Έτσι, 190 παιδιά, βάλτε γονείς, βάλτε συγγενείς, όλοι αυτοί που έχουν έρθει. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων, οι οποίοι φιλοξενούνται εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών.

Τώρα το βράδυ έχουμε τη δεύτερη παράσταση στο Τζιτζερλί Τζαμί. Αυτή η εξαιρετική έτσι, παράσταση, μοναδική θα έλεγα, άνθρωπος και τεχνητή νοημοσύνη σε έναν αγώνα λόγων στο Τζιτζερλί Τζαμί. Είναι το υβριδικό performance του Διαμαντή Καραναστάση. Συνδυάζει θέατρο, μουσική και ψηφιακή εγκατάσταση τεχνητής νοημοσύνης, κάτι πραγματικά εντυπωσιακό, δεν ξέρω αν έχετε ξαναδεί κάτι ανάλογο. Και βέβαια σήμερα έχουμε τη δεύτερη παράσταση, η πρώτη έγινε χθες, σήμερα 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η διάρκεια της παράστασης είναι 60 με 70 λεπτά και η είσοδος είναι δωρεάν. Πολύ σημαντικό αυτό.

Να πούμε ότι θα έχουμε 3 με 6 Αυγούστου στην πλατεία του Προβατά Σερών πανηγυρικές εκδηλώσεις «Μεταμόρφωση του Σωτήρος». Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις με μια γύρα με τα κλαρίνα για κάλεσμα από όλες τις γειτονιές του χωριού. Το απόγευμα θα γίνει αυτό. Την 3η 4 Αυγούστου ποδηλατοδρομίες στις 7 και 9 το βράδυ θέατρο σκιών του Θεόδωρου Βογιατζή ο Καραγκιόζης Φούρναρης. Τετάρτη 5 Αυγούστου θα έχουμε στις 7 τον Εσπερινό στο Εκκλησάκι του Σωτήρος. 8 ώρα περιφορά της εικόνας με συνοδεία τη Φιλαρμονική του Προβατά. Και στις 9.30 το βράδυ Τετάρτη 5 Αυγούστου έχουμε χορευτικά από τους συλλόγους Χορευτική Ομάδα Προβατά Παιδικό Τμήμα, Θρακική Εστία Σερό, Χορευτικό Τμήμα από την Ιταλία, Σύμπραξη Χοροδιών Θρακικής Εστίας Κουτάριος Καλό Δένδρο και Προβατά. Θα ακολουθήσει γλέντι με το σχήμα, μουσικό σχήμα Τροβαδούρη. Και την Πέμπτη επίσης στις 7 το πρωί δοξολογία στο Κλεισάκι του Σωτήρος, σε 9 το βράδυ χορευτικό από τους συλλόγους Χορευτικά Τμήματα Προβατά, Ένωση Ποντίων Πολύχνης, Folk Dance Group, ομάδα Oriental Dance από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χαροπού Άγιος Γεώργιος και ακολουθεί συγκλέντη με το μουσικό σχήμα Λαϊκορεμπέτες, όλα αυτά 3 με 6 Αυγούστου στην πλατεία του Προβατά.

πούμε ότι ο Πανσεραϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του. Όπως είπαμε, τελικά η ομάδα δεν θα πάει στα 3-5 πηγάδια. Οι άνθρωποι Πανσεραϊκού είδαν ότι το να πάνε εκεί, να υπάρχει μια τέτοια ταλαιπωρία τώρα για λίγες μέρες και όλα αυτά, καλύτερα να παραμείνουν εδώ. Εδώ θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Βέβαια, οι προπονήσεις γίνονται πολύ πρωί, καταλαβαίνετε, για να αποφευθεί η ζέστη και αρκετά αργά το απόγευμα, έτσι για να υπάρχει δροσιά. Άλλωστε και ο καιρός μέχρι στιγμής το ευνοεί αυτό. Άρα η προετοιμασία γίνεται εδώ. Σε λίγο θα ξεκινήσουν και τα φιλικά παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Έτσι, δηλαδή οι μεταγραφές που έγιναν είναι μεταγραφές πρωταθλητισμού. Παίκτες ικανότατοι. Υπάρχει αυτή η όρεξη στην προπόνηση υπό τις οδηγίες του Αλέκου Βοσνιάδη. Υπάρχει ένα θετικό κλίμα. Η αλήθεια είναι αυτή. Και πλέον ο κόσμος πιστεύει ότι θα περάσουν λίγοι μήνες και στη συνέχεια ο Πανσεραϊκός θα επιστρέψει στην Super League. Εκεί απογωνιζόταν τα τρία προηγούμενα συνεχόμενα χρόνια. Περιμένουμε να δούμε. Σίγουρα, εντάξει, το πρωτάθλημα της θα είναι δύσκολο, δεν θα είναι εύκολο πρωτάθλημα. Άλλωστε όλοι θα θέλουν να κερδίσουν τον Πανσεραϊκό, που αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα φαβορί, κακά τα ψέματα. Βέβαια να πούμε ότι έτσι και τα εισιτήρια διαρκείας από τη μία από κόσο αδαλής πάνε καλά όσον αφορά τον κόσμο που θέλει να δει τον Πανσεραϊκό. Σημαντικό ότι ο Τεϊχέιρα έμεινε, είναι κάτι που πραγματικά δίνει το κάτι παραπάνω. Και ο Τιναλίνη βέβαια, Τεϊχέρε και Κιναλίνη είναι πολύ σημαντικοί παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θάνο Ποπουτσί και τον Ανδρέα Κυρέζογλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Θα σας κρατήσω τροφή για το επόμενο δίωρο. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, να προσέχετε τον εαυτό σας. Όσοι πάτε διακοπές, καλά να περάσετε. Όσοι δεν πάτε, καλά να περάσετε στις αίρες που παραμένετε εδώ. Έτσι, τι να κάνουμε. Παντού είναι ωραία, αν έχεις καλή παρέα και καλούς φίλους. Όπου και να πας, περνάς ωραία, αυτό το ξέρετε. Θέλει χιούμορ στη ζωή μας, καλή διάθεση και αγάπη. Όλα τα άλλα γίνονται. Πρώτα θα τα πούμε αύριο το πρωί 8. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλημέρα, σέρες.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σημέλη. Πυρηνός εφιάλτης για Γαλλία και Ισπανία, οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που έχουν και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Πορτό. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει καταστεί η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια Κρήτη και πολλές άλλες περιοχές. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του, δεσμεύτηκε για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Ο Αντώνιο Γκουτέρες θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, αντικρουόμενες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας διατυπώνουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Στα 87,94 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε το Brent. Ισραήλ και Λίβανος επιστρέφουν στις συνομιλίες στη Ρώμη με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του εμμυρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Ζημιές υπέστη πολυκατοικία στην πόλη Τσέχοφ, νότια της Μόσχας, έπειτα από επίθεση με ντρόουν, σύμφωνα με

0: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου, μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Καλή σας ημέρα!
1: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
0: Σας καλημερίζουμε όλες και όλους στην παρέα μας. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στις συχνότητες μας. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών, με τον Νίκη και με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη και με το Σίγμα θα πορευτούμε έως τις 11. Σου πήρα το λόγο μέσα από το στόμα.
1: Καλώς ορίσατε σε μια μέρα, όχι. Σε μια μέρα αρκετά ζεστή, μέχρι και 39 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα. Τις μεσημβρινές ώρες, οριστικά κλείνει η παρένθεση πια της ροσιάς, της βροχής, της μπόρας, της αναμπουμπούλες γενικότερα. Εντάξει, όχι ότι θα μας λείψει, αλλά και από την άλλη δεν πετάμε και τη σκούφια μας με τους 40 βαθμούς, εκτός αν ετοιμαζόμαστε, Θάνο, για διακοπές.
0: Ναι, όσοι ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Εντάξει, λένε ρε παιδί μου, θα φύγω και να έχει και ζέστη. Για αυτούς που θα μείνουν πίσω. Εγώ θα πάω κάπου στα ορεινά, δίπλα στη θάλασσα, θα μείνω στο σπίτι με το κλιματιστικό, γιατί είπαμε η άδεια είναι πολύ σχετική. Βέβαια, τα δύσκολα δεν είναι μόνο στη θερμοκρασία. Τα δύσκολα σήμερα είναι ο υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Βρισκόμαστε στην κατηγορία κινδύνου 3. Βέβαια δεν ανήκουμε ευτυχώς σε αυτές τις περιοχές, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι αρκετές περιοχές της χώρας που βρίσκονται εκεί και χρειάζεται προσοχή. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι η αφρικανική σκόνη. Η αφρικανική σκόνη που θα την συναντήσουμε, καθώς οι ατμοσφαιρικές συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο ευνοούν τη μεταφορά αερίων μαζών με αυξημένο φορτίο ερημικής σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κόβο πληροφόρηση για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, η μεταφορά της σκόνης θα είναι κυρίως εμφανής στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα, ενώ μικρότερες συγκεντρώσεις αναμένονται και κοντά στην επιφάνεια. Το φαινόμενο

0: φαινόμενο θα διαρκέσει από σήμερα μέχρι και αύριο και μάλιστα θα είναι ιδιαίτερα αισθητό στη Στερεά, στην Αττική, την Πελοπόννησο, τα νησιά και τα Δωδεκάνησα, με κάποιες περιοχές όπως είναι η Λακωνία, η Μεσσηνία, η Αχαΐα και το Άργος, όπου εκεί οι συγκεντρώσεις σκόνης αναμένεται να επηρεάσουν και την επιφάνεια με οριακά επιβαρημένη την ποιότητα του αέρα. Δηλαδή να έχεις και ζέστη, Λακωνία τώρα χτυπάει σαραντάρια έτσι για πλάκα, και να έχεις και αφρικανική σκόνη. Κοκτέιλ
1: και ένα
0: κολλάκι
1: σκόνη πάνω σε πρόσωπο, έτσι.
0: Και να σε εμποδίζεις την αναπνοή ούτως ή άλλως. Ένα περίεργο κοκτέιλ θα είναι. Υπομονή, σήμερα και αύριο.
1: Σήμερα και αύριο πάντως, αν αυτό σας λέει κάτι, εμείς είμαστε παρέα. Θα ξεκινάμε μαζί την ημέρα. Σε 9 η ώρα το πρωί μαζευόμαστε. Για όσους πίνουν καφέ, παίρνουν το καφεδάκι και κάνουμε παρέα. Και τα λέμε και μας λέτε και σας λέμε. Και άκρη βρίσκουμε, ευτυχώς. Και ενημερωνόμαστε και ενημερώνεστε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην πόλη και στην περιφερειακή ενότητα Σερών μέσα από τη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ελπίζω και εύχομαι όλοι να είστε καλά, να είμαστε όλοι γεροί. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καλοκαίρι που είναι στο μετέχμιο, έχει δεν έχει ειδήσεις, ενώ σε τοπικό επίπεδο. Γιατί σε πανελλαδικό και παγκόσμιο επίπεδο οι πόλεμοι καλά κρατούν, συνεχίζονται όλα κανονικά, η θερινή ραστόνη δεν επηρεάζει τίποτα. Τώρα βέβαια εμείς ευελπιστούμε στη μείωση τιμών σε όσα ανακοινώθηκαν τον κύριο Πρωθυπουργό για τα καύσιμα, το ότι θα μπει μπροστά αυτή η συμφωνία για να πέσουν οι τιμές, και το θέμα είναι από πού θα ξεκινήσουν για να αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές. Εντάξει, τα περιμένουμε όλα αυτά, μακάρι να γίνουν.
0: Πάντως φεσίνη είναι γύρω στα 2 ευρώ.
1: Άντε.
0: Με ό,τι αυτό μπορεί να συμπαρασύρει.
1: Σου είπα, έβαλα χθες ή προχθές.
0: Αύξηση υπηρεσιών, τιμές σε προϊόντα, αλλά και βέβαια το κόστος της μετακίνησης. Έχουμε μία σειρά από θέματα να δούμε σήμερα που θα μας απασχολήσουν. Καταρχάς έχουμε κάτι από χθες ήδη για την προσπάθεια που γίνεται να εξευρεθεί χώρος ή για την καλύτερα να εξευρεθεί το κόστος που θα αναλάβει την μετεγκατάσταση του Κεδασί. Γίνεται μια προσπάθεια και υπάρχει και μια σύσκεψη που είναι προγραμματισμένη σήμερα μέσω διαδικτύου με τη συμμετοχή όλων των φορέων. Μήπως και βρεθεί η άκρη και μήπως βρεθεί τελικά ποιος θα βάλει τα χρήματα για να αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα που υπάρχει, γιατί όλοι συμφωνούν ότι οι συνθήκες δεν ευνοούν στη λειτουργία του Κεδασί, ένα Κεδασί που δέχεται πάνω από 1000 μαθητές και μαθήτριες το χρόνο.
1: Να πούμε ότι η πρόταση του Δήμου είναι η αξιοποίηση τμήματος του παλιού νοσοκομείου Σερών. Ότι το κόστος δεν είναι μεγάλο, είναι 50 με 100 χιλιάδες. Αλλά πρέπει, όπως καταλαβαίνει τώρα, το παλιό νοσοκομείο στην κατάσταση που είναι, που ρημάζει έτσι, χρειάζονται χρήματα να ανακοινηθούν οι χώροι, αλλά και παράλληλα να γίνει σωστή διαμόρφωση, γιατί θα πρέπει οι συνεδρίες να γίνονται σε συγκεκριμένους χώρους. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι σε ανοιχτός χώρος και να γίνονται 10 συνεδρίες. Πρέπει να είναι χώροι μικροί για να γίνονται οι συνεδρίες. Το ποσό, επαναλαμβάνω, δεν είναι μεγάλο. Δηλαδή, αν γίνει μια έτσι γερή και καλή προσπάθεια, μπορεί να διασφαλιστεί και να λυθεί αυτό το σοβαρό θέμα. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σοβαρό.
0: Θα δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας τι εξέλιξη θα υπάρχει, αν υπάρχει, για το Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, όπως είναι από τα αρχικά του Κεδασί. Νωρίτερα, βέβαια, θα γίνει επιτόπιος έλεγχος όσον αφορά τα έργα που γίνονται στο δεύτερο γυμνάσιο και λύκειο από την Δημοτική Αρχή, αλλά παρουσία και του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Και εκεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν τα καταφέρουμε, θα έχουμε ενημέρωση να δούμε πώς προχωράνε οι εργασίες. Παράλληλα, βέβαια, τρέχουν και οι εργασίες όσον αφορά την αποκατάσταση, συντήρηση, οτιδήποτε μπορεί να γίνει στις σχολικές μονάδες, τώρα που τα σχολεία είναι κλειστά. Και βέβαια έχουμε παράλληλες εργασίες που γίνονται, μία από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, μία από τις χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου, μία από τις χρηματοδοτήσεις του Δήμου. Αλλά αυτή τη στιγμή θα γίνει επιτόπιος έλεγχος στο δεύτερο γυμνάσιο Λύκειο.
1: Μάλιστα, το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα, όπως και μία σειρά από άλλα θέματα που πρόκειται να δούμε σήμερα αναλυτικά. Θα πεις ποιος γιορτάζει?
0: Φυσικά, γιατί έχω ιδιαίτερα ενημερωμένο ημερολόγιο. Λοιπόν, κατά το δικό μου εορτολόγιο γιορτάζει ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία, και χρόνια τους πολλά.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου. Έχω η ξαδέρφη μου γιορτάζει η Ειρήνη, αλλά είναι από
0: να
1: το Ειρήνη. Ευχαριστώ, η Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, χρόνια πολλά. Και βεβαίως τα ονόματα που σωστά είπες, αλλά θα προσθέσω, δηλαδή είναι και ο Αυξέντιος, ο Δρόσος και η Δροσίδα, η Δροσοσταλία, ο Τίμος.
0: Η Δροσούλα γιορτάζει σήμερα δηλαδή.
1: Ναι, η Δροσοσταλία, η Δροσοσταλίδα και η Δροσούλα.
0: Μάλιστα. Χρόνια τους πολλά, γιατί
1: η Ειρήνη δεν τελείωσε, παιδί μου, περίμενε.
0: Και άλλα. Τι?
1: Η Βαλάντα, η Βαλάντο και ο Βαλάντης και ο Χρυσοβαλάντης.
0: Εντάξει, όλα αυτά βγαίνουν το Χρυσοβαλάς και η Χρυσοβαλαντία.
1: Να τα πούμε, ρε παιδί μου, γιορτάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί κάποιος να λέει Χρυσοβαλάντης, να λέγεται και να λέει, μα δεν μου το είπα το όνομα.
0: Ναι, αν το φωνάζουν Βαλάντη, μέσα είμαστε, στο Χρυσοβαλάντης.
1: Ναι, να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, γιατί γιορτάζουν.
0: Δεν το ανακάκιο. Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε σχεδιάσει με συγκεκριμένη διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Που κρατούσε χρόνια. Ναι. Ακάκι, μην ξεχάσετε, τα μακαρόνια να είναι τάδε.
1: Ναι.
0: Μάρκα.
1: Τώρα το γλυκό. Εντάξει, δεν είναι στις προτιμήσεις μου, η αλήθεια είναι.
0: Δεν έχει σοκολάτα τώρα, δεν έχει σιρόπι. Για πες.
1: Δεν έχει σιρόπι.
0: Ναι. Ούτε
1: σοκολάτα. Λοιπόν, είναι ένα.
0: Άρα εσύ το φας αυτό για φρούτο, δεν το φας για γλυκό.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι θα το φάω αυτό.
0: Για πες.
1: Δηλαδή για να πάρω τις θερμίδες. Είναι ένα άσπρο γλυκό με ένα ωραίο πατεσπάνι από ό,τι βλέπω, χωρίς σιρόπι, που έχει μία κρέμα με φράουλες. Επάνω έχει μία ακόμη κρεμούλα τύπου σαντιγί και πάνω έχει σαντιγί, λίγη τριμμένη σοκολάτα και φράουλες. Δροσερό φαίνεται. Επαναλαμβάνω, δεν είναι του γούστου μου, αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτε απολύτως. Είναι ένα πολύ ωραίο γλυκάκι.
0: Μείνετε κοντά μας, πέρα από τα γλυκάκια έχουμε μια σειρά από θέματα που κυριαρχούν σήμερα στην τοπική επικαιρότητα. Έχουμε εκδηλώσεις που είναι πολλές και θα γίνουν το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας. Έχουμε και σημαντικές εκδηλώσεις για την πόλη, ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός αλλά και ένα μουσικό γεγονός για την περιφέρεια. Για όλα αυτά θα θέλουμε να μείνετε μαζί μας, στις συχνότητες μας, αλλά και να σας ακούσουμε, να ανταλλάξουμε καλημέρες και ό,τι άλλο εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900. Ανοιχτές, γνώριμες, τηλεφωνικές γραμμές, στη διάθεσή σας για ό,τι εσείς επιθυμείτε. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 28 Ιουλίου. Ανατολή ηλίου είχαμε 23 λεπτά μετά τις 6, δύση ηλίου θα έχουμε 39 λεπτά μετά τις 8 και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας. Έχει περίπου μια 20ετία που έχει καθιερωθεί, συγκεκριμένα από το 2004, η σημερινή ημερομηνία ως Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας, με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και στόχο, τι άλλο, την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις υιογενείς υπατήτιδες, την ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης, πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας των ατόμων που έχουν προσβληθεί, αλλά και την ευαισθητοποίηση των αρμοδίων φορέων για την υλοποίηση δράσεων που θα οδηγήσουν στην εξάλληψη σοβαρών αυτών λοιμώξεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, οι περισσότεροι ασθενείς με υπατήτιδα βρίσκονται στην κυριολεξία στο σκοτάδι. Καθώς 8 από τους 10 δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από την ασθένεια. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, λένε οι επιστήμονες, που έχουν ονομάσει την υπατήτιδα ως σιωπηλή νόσο, επειδή τα συμπτώματα εμφανίζονται αρκετά χρόνια αργότερα, με αποτέλεσμα, εξαιτίας της καθυστερημένης διάγνωσης, πολλές φορές οι θεραπευτικές παρεμβάσεις να μην έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι 200.000 άνθρωποι είναι φορείς της υπατήτιδας Β. Όσον αφορά την υπατήτιδα C, εκτιμάται ότι περισσότερα από 100.000 άτομα πάσχουν στη χώρα μας, εκ των οποίων 75.000 δεν το γνωρίζουν. Στις ομάδες υψηλού κινδύνου για την νόσο ανήκουν οι χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών, οι έγκλειστοι φυλακών, ιδίως εκείνοι που έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Και βέβαια, για αν ενδιαφέρεστε περισσότερο, έχει πάρα πολλά στοιχεία σήμερα στο διαδίκτυο τα οποία μπορείτε να αναζητήσετε, να αλλιεύσετε, να ενημερωθείτε με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα.
1: Να πούμε ότι ο Θάνος Παπουτζής είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Θάλια Καμπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι στα μικρόφωνα της εκπομπής και επαναλαμβάνω τα τηλέφωνα 2-3-21-0-55-900, 2-3-21-0-55-638. Καλημέρα σε όλους.

0: Και πάμε να δούμε τον καιρό σε όλη τη χώρα. Έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά, τις θερμές ώρες της ημέρας. Περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας, άνεμοι 4 με 5 μποφόρ στα τοπικά, στα νότια πελάγια ως 6 μποφόρ. 6 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες τώρα στη Δυτική Μακεδονία από 14 έως 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 38, στην Ήπειρο έως 35 έως 38 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερου ζεστή ημέρα σήμερα. Να σας πω μόνο ότι τοπικά στη Ρόδο θα φτάσει και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ έως 6 στο νότιο Αιγαίο. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πλέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία αναμένεται να κοιμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Και βέβαια τώρα έχετε ενημερωθεί για τις μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν το προηγούμενο διάστημα τη Δυτική Γαλλία και τώρα έχουν μεταφερθεί στην Ισπανία και την Πορτογαλία που καίγεται το τόπος. Οι φωτογραφίες είναι πραγματικά εντυπωσιακές, εικόνες κόλασης, πάρα πολλοί χαρακτηρισμοί. Στο μεταξύ, στην σελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών υπάρχουν διάφορες φωτογραφίες και όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να δείτε χάρτες από τους δορυφόρους για το πώς επηρεάζουν και την ατμόσφαιρα και τις κλιματολογικές συνθήκες και την περιοχή μία φωτιά και ύστερα αφού έχει κατασβεστεί και μετά, αλλά και κατά τη διάρκεια της. Τώρα γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν στοιχεία από δορυφόρο που δείχνουν τον καπνό από τις πυρκαγιές της Γαλλίας της περασμένης Παρασκευής, που ο καπνός δίνει σε μία περιοχή πάνω από 500 χιλιόμετρα στην ατμόσφαιρα. Από τη Δυτική Γαλλία και προς τα δυτικά και έφτασε στην περιοχή της Ισπανίας. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακή η φωτογραφία, αλλά είναι και εντυπωσιακή η επιβάρυνση που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, γιατί πολλές φορές λέμε έλα μωρέ τώρα, έχει πυρκαγιά μακριά από μας, εμείς μια χαρά είμαστε. Δεν είμαστε καθόλου μια χαρά και δεν είμαστε καθόλου προστατευμένοι και όλα αυτά τα επιστημονικά δεδομένα αυτό καταδεικνύουν. Είναι πραγματικά εντυπωσιακές οι φωτογραφίες, αξίζει να τις αναζητήσετε γιατί μας βάζουν και σε μια άλλη διαδικασία να δούμε πραγματικά τα πράγματα, ότι δεν είμαστε μόνοι μας και οτιδήποτε γίνεται στο περιβάλλον μας αφορά. Κλείνουμε την παρένθεση, πάμε να δούμε τι προβλέπει σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Σήμερα είμαστε στο πορτοκαλί χρωματικά πλαίσιο. Τι σημαίνει αυτό? Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Αλλά Τετάρτη-Πέμπτη θα πάμε στο φυσική χρωματικά πλαίσιο, κανονικές θερμοκρασίες, για να επιστρέψουμε όμως την Παρασκευή στο πορτοκαλί. Πρακτικά, ο υδράργυρος θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς, τους 36, από σήμερα και το επόμενο διάστημα. Είτε είμαστε σε κανονικές τιμές είτε σε υψηλές, ο υδράργυρος θα είναι 35 και παραπάνω το επόμενο διάστημα. Θερμοκρασίες που τις λες και φυσιολογικές για τέλος Ιουλίου. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια, έτσι θα πορευθούμε καθαρός ο σεραϊκός ουρανός, ο υδράργυρος στους 35 βαθμούς και η διαφορά όμως ποια είναι? Ότι στις 3 το μεσημέρι θα έχουμε 35 βαθμούς, που παραδοσιακά στις 3 το μεσημέρι έχουμε και τις υψηλότερες τιμές. Η διαφορά είναι ότι στις 6 το απόγευμα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36. Και η αίσθηση από την κόπωση και τη ζέστη της ημέρας, μη σας πω, θα... μπορεί να δείχνει ο υδράργυρος στις 36 και εμείς να αισθανόμαστε ότι είναι στους 39. Ζέστη θα έχουμε μέχρι και τις 9 το βράδυ, καθώς ο υδράργυρος δεν πρόκειται να κατέβει κάτω από τους 30. Και αύριο θα είναι μια καλοκαιρινή ημέρα, με λίγα σύννεφα στο σεραϊκό ουρανό θα ξεκινήσει η μέρα νωρίς το πρωί, στη συνέχεια θα καθαρίσει ο σεραϊκός ουρανός, θα έχουμε ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Για τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία και στον Ευρωκόπη που βρίσκονται στο ακροτήριό μας, μας ακούν από τη συχνότητά μας στους 101,5 λόγω της γεωγραφικής θέσης του Ευρωκοπίου. Αυτά τα επαναλαμβάνουμε για όσους ανοίγουν τους δέκτες ξαφνικά και λένε τώρα πού το σκέφτηκε τον Ευρωκόπη. Το σκέφτηκα γιατί τιμούμε με αυτόν τον τρόπο, έστω και με αυτόν τον τρόπο, τους φίλους και τις φίλες ακροατές από εκεί. Οι μέρες θα είναι καλοκαιρινές, αλλά υποφερτές στο Νευροκόπη για το επόμενο διάστημα, από σήμερα έως και την Παρασκευή. Κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Φυσική χρωματικά πλαίσιο και ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, Πέμπτη και Παρασκευή που θα φτάσει τους 32. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια, προς το μεσημέρι θα υπάρχει συννεφιά, δεν πρόκειται να φέρει βροχή όμως, ο υδράργυρος στους 31 βαθμούς. Αύριο με λίγα σύννεφα νωρίς το πρωί θα ξεκινήσει η μέρα, στη συνέχεια της θα καθαρίσει ο ουρανός του Νευροκοπίου, θα είναι μια μέρα ηλιοφώτινη και καλοκαιρινή, με τον υδράργυρο στη μέγιστη τιμή του να φτάνει τους 30 βαθμούς στον Νευροκόπη.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
5: Οι εφημερίδες γράφουν.

0: Για να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σήμερα. Στους κύριους τίτλους, για οικονομία χρόνου μένουμε εκεί και βέβαια αναλυτικά θα δούμε τις πρώτες σελίδες των τοπικών εφημερίδων στη συνέχεια. Ξεκινάμε από τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Πράσινο φως για το ενιαίο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης. Θετική γνωμάτευση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. Οι τροποποιήσεις και οι αντιδράσεις για την Καλαμαριά, αποζημιώσεις έως 100 εκατομμύρια ευρώ.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε στα νέα. Στα νέα είναι δύο τα κινητά, τρία δηλαδή, ακίνητα, κύμα μεταβιβάσεων. Γιατί συνεχίζεται η έκρηξη γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρυσι. Ξεπέρασαν τις 70.000 και πάνω, από 46.000 είναι οι δηλώσεις φόρου δωρεών. Περισσότερες από 160.000 οι δηλώσεις κληρονομιών το τελευταίο εξάμηνο με φόρους που αγγίζουν τα 150 εκατομμύρια. Σε ποιες περιοχές έγιναν οι ακριβότερες αγοροπολισίες. Ποιος ο ρόλος στο σπίτι μου 2 του προγράμματος εννοεί. Αναθεώρηση του συντάγματος. Να βάγισε με το καλημέρα. Καμία διάταξη δεν πέρασε στον πύχη των 180 ψήφων και ένα παρόν από την τώρα. Και η Γαλλία, Ισπανία, στάχτες 4 εκατομμύρια στρέμματα. Ο πιο καταστροφικός Ιούλιος όλων των εποχών.
0: Τόσο κρίμα. Εφημερίδα Star. Καρέ καρέ το φωνικό. Σοκάρει το βίντεο της συμπλοκής 49χρονης και του δολοφόνου στη Σύρο. Οι κάμερες και τα κινητά αποκαλύπτουν το παρασκήνιο της υπόθεσης. Τα δύο μαχαίρια, τα 13.000 ευρώ και το οπλοστάσιο μέσα στο σπίτι.
1: Άλλο πάλι και αυτό. Ριζοσπάστης, αρένες θανάτου για τα κέρδη, οι χώροι δουλειάς. Όχι άλλη νεκρή στο μεροκάματο. 67χρονος εργάτης νεκρός από έκρηξη στα Εξαμήλια Κορινθίας. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στα Τέμπη, η Βιολάντα, ο Ασπρόπυργος, η Κόρυθος είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας, δηλαδή της πολιτικής που θυσιάζει τις ζωές και τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων. Αυτή η αλυσίδα είναι που πρέπει να σπάσει με την οργανωμένη πάλη του λαού, στην οποία το Κομμουνιστικό Κόμμα καταθέτει όλες του τις δυνάμεις.
0: Ο λόγος. Μήνυμα Μητσοτάκη σε Κομισιόν. Δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική με τόσο ακριβό ρεύμα, δήλωσε από την Αυστρία, αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις.
1: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ξέσπασμα οργής κατά μετρό και άβαξ. Τι αναφέρουν στο κείμενο Φωτιά που κοινοποίησαν στους αρμόδιους φορείς. Στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις επικίνδυνες ρογμές στα σπίτια τους. Κεντρικό της εφημερίδος και το χρονικό της τραγωδίας στα Εξαμήλια και ο θάνατος 25χρονου. Ερευνάται για διαρροή προπανίου κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης.
0: Εν τω μεταξύ υπάρχει μια νέα μελέτη που θα την αναζητήσω γιατί δεν λέει στην πρώτη σελίδα κάτι περισσότερο. Επικίνδυνο υπερβακτήριο μεταδίδεται από κατοικίδιο στον άνθρωπο.
1: Μάλιστα. Και υπάρχει και το άρθρο, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Κόντρα σε όλα. Ο τίτλος είναι «Νέα κόλπα από την Τεχάν». Μάλιστα. Τεχάν, σπιτάκια, ανακύκλωση.
0: Συνεχίζουμε με την Καθημερινή. Ο Τραμπ επιμένει για τα F-35. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω. Σπουδαίο σύμμαχος η Τουρκία. Θα μου έλεγε. Και μια φωτογραφία. Ακόμη ένα θύμα σε χώρο εργασίας. Ο ιδιοκτήτης της μονάδας παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, ο επιβλέπων της λειτουργίας της, ο τεχνικός ασφαλείας συνελήφθησαν θέση στο πλαίσιο του αυτοφόρου για τη φωνική έκρηξη που στήκησε στη ζωή σε έναν 67χρονο εργάτη. Τη στιγμή της έκρηξης, το θύμα φέρεται να εκτελούσε εργασίες συγκόλησης κοντά σε σωλήνα παροχής υγραερίου, που διερευνάται για το ενδεχόμενο διαρροής.
1: Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Η Ισλαμική τρομοκρατία είναι εδώ, συναγερμός από το χτύπημα στο Βερολίνο. Η εξαγωγή της θρησκευτικής βαρβαρότητας στην Ευρώπη χτυπά τη σκέψη, την ελευθερία και τον τρόπο ζωής της, κεντρικό της εφημερίδος. Στην πρώτη σελίδα μια φωτογραφία, δεν χρειάζεται την περιγράψω, του κύριου Τσίπρα, από αυτές που συνήθως μπαίνουν στο πρώτο σελίδο.
0: Τόσες ρητίδες στο μέτωπο θα έχει
1: ο κύριος Τσίπρας έχει τόσες.
0: Σε 30 χρόνια.
1: Ναι. Σοφία Βούλτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα σε αριθμούς, πρωταθλητής και στην παιδική φτώχεια. Ταχύρυθμα μαθήματα ψεύδους από τους νέους πρετοριανούς του Ελασίτη Προέδρου, λέει η κυρία Βούλτευση. Και πάνω η εφημερίδα, αν δεν κάνω λάθος, έχει τη θέση της Τεχάν ελεκτικό συνέδριο αν δεν κάνω λάθος, Τεχάν, ελεκτικό συνέδριο. Δεν υπάρχει καμία υπερκοστολόγηση, καμία φωτογραφική διάταξη.
0: Συνεχίζουμε την εφημερίδα Εστία. Ενόχλησης Μαξίμου για Φλωρίδη Τριαντόπουλο. Μέρος της υπερασπιστικής γραμμής του Υφυπουργού, η εντολή Πρωθυπουργού για τον Μπάζωμα. Προσωπική άποψη του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι καλώς έγιναν ενέργειες στον τόπο του δυστυχήματος. Γκάφα Μαρινάκη μίλησε για τεκμήριο αθωότητος του Τριαντόπουλου πριν παραπευθεί στο ειδικό δικαστήριο. Δυσαρέσκει για το κάρφωμα στον Πρωθυπουργό που ανοίγει ζήτημα ηθικής αυτουργίας.
1: Εσπρέσο, δώρο ζωής από τον Οικονομόπουλο, κάλυψε το ποσό που χρειαζόταν ο μικρός Γιωργάκης για σωτήρια επέμβαση και του χάρισε ελπίδα. Ναι. Η αποκάλυψη του κουμπάρου του Τζίμι, Σταθοκοστόπουλου στην Εσπρέσο για τη σπουδαία μάχη του τραγουδιστή κατά της λειψιδρίας στην Αφρική. Μπράβο του και καλά τα κάνει όλα αυτά, γιατί πρέπει να είναι πρωτοσέλιδο, δεν καταλάβαμε, εγώ τουλάχιστον. Ναι.
0: Και... Άξι, με την ελπίδα ότι μπορεί να βρει μιμητές, ξέρω εγώ. Και στο κάτω-κάτω το δήλωσε ο ίδιος, ο κουμπάρος, έτσι.
1: Σεξι ατύχημα για τη νέα Πάμελα του Baywatch. Φορούσε ένα φουστανάκι, μια σταλιά, 2x3, που λέει και το τραγούδι. Βγήκε το στήθος, τι να κάνει και αυτό το στήθος, που να πάει. Ένα τριγωνάκι ήταν, μια από εδώ, μια από εκεί, βγήκε.
0: Ελεύθερη ώρα. Νέα παγίδα της ψηφιακής δικτακτορίας με ψηφιακό διαβατήριο στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι και ένα μεγάλο θαυμαστικό. Πώς θέλουν να ρίξουν το τελευταίο χειρό αντίστασης. Μήνυμα αντίστασης και προς τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, τα οποία καλούνται να παραλάβουν τα νέα δελτία υπηρεσιακής ταυτότητας με αναγραφή του προσωπικού αριθμού.
1: Ελεύθερος τύπος, 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Όλοι οι διαγωνισμοί για το δημόσιο σε Υπουργεία Δήμους, Περιφέρειες, Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική Λιμενικό, Πανεπιστήμια Οργανισμούς, η κατανομή θέσεων, αναφορέα και ειδικότητα, οι προθεσμίες για αιτήσεις. Ένα ειδικό ένθετο, 8 σελίδων, μαζί με την εφημερίδα κυκλοφορεί σήμερα. Μόνιμη διορισμή έρχεται η προκήρυξη για 3.265 θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Είναι άλλες. Επίσης, στην πρώτη σελίδα βλέπουμε έτοιμα έκδοση από την Ελλάδα. Συνελήφθη ο Έντικ, αρχηγός μαφίας των τσιγάρων στο Ντουμπάι.
0: Και έχει και η συγκεκριμένη εφημερίδα με μεγάλη φωτογραφία, αλλά είναι ένα θέμα που θα το δούμε και στο εσωτερικό των περισσότερων εφημερίδων όσον αφορά τις αντιδράσεις για τον υπερτουρισμό στη Μαγιόρκα. Ξεσηκωμός κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα εκτείναξε τιμόνα κινήτων και περιβαλλοντική επιβάρυνση στο ισπανικό νησί των 900.000 κατοίκων που δέχεται ετησίως 19 εκατομμύρια τουρίστες. Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιες αντιδράσεις στην περιοχή της Ισπανίας. Υπήρξαν στο παρελθόν και για τη Βαρκελόνη, όπου και εκεί ο υπερτουρισμός προκαλεί αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής. Υπήρξαν αντιδράσεις και στη Βενετία και μάλιστα έχει μπει σχετική τιμή για να επισκεφτείς εκεί την πλατεία. Και από τη μία θέλουμε τουρισμό, από την άλλη όμως είναι καλό να βλέπουμε και τι αφήνει πίσω του ο τουρισμός, πέρα από τα όποια έσοδα, στις περιοχές. Βέβαια εμείς δεν ξέρω που βρισκόμαστε, δεν έχουμε δει κάτι αντίθετο. Ακούγονται πολλές φορές φωνές για το Α ή το Β νησί, για κάποιες περιοχές στην Αττική που λόγω του υπερτουρισμού, κυρίως στο κέντρο, έχουν αλλάξει φυσιογνωμία, χαρακτήρα και υπάρχουν και προβλήματα περιβαλλοντικά και όχι μόνο. Αλλά προς το παρόν είναι έτσι σε επίπεδο φωνών. Κάτι οργανωμένο δεν υπάρχει. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων, νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού. Κοινοβουλευτικό φήματρο από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Γιγαντώνονται οι σιγμένες σε ΙΔΑΠ και ΙΑΘ που απορροφούν δημοτικές υπηρεσίες. Ανοίγουν το δρόμο σε business με το νερό. Πράσινο φως σε επενδύσεις real estate με 6.500 φθήνοντες οικισμούς.
1: Εφημερίδα Δημοκρατία για τη συνέχεια. Πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα? ρωτάει η εφημερίδα, αυξήθηκαν κατά 121 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο. Ψεύδονται Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης ότι εξυπηρετούν σε εισαγωγικά τις ρυθμίσεις. 2 μέτρα και 2 σταθμά σε βάρος των πολιτών, σπίτια στα φαντς, κατασχέσεις λογαριασμών και μικροφυλές και πληστηριασμοί χωρίς τέλος. Ουδής έχει τιμωρηθεί χάρη στο ακαταδίωκτο σε τραπεζάκια και κομματικά στελέχη. Κεντρικό της εφημερίδος. Και πάνω-πάνω μια ωραία φωτογραφία του κυρίου Πρωθυπουργού με παπιόν στην Αυστρία με τη σύζυγό του και γράφει «Ζωή χαρισάμενη, πήγε όπερα στην Αυστρία με δικά μας λεφτά το πρωθυπουργικό ζεύγος. Θεσμικό άλοθη, συνάντηση με τον καγκελάριο της χώρας».
0: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας με την εφημερίδα Απογευματινή. Τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Εξοικονόμηση έως 20%. Με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάστασης, 800-1000 ευρώ δηλαδή, τα οικονομικά πάνελ παράγουν ρεύμα μειώνοντας το μηνιαίο λογαριασμό.
1: Ωραίο ακούγεται αυτό. Mm. Ολοκληρώσαμε. Τι ώρα είναι, 9:47 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι που προλαβαίνουμε και μετά βλέπουμε τοπικά. Φίλα.

0: Για να δούμε λοιπόν τι γράφουν και οι τοπικές εφημερίδες, πώς καταέγραψαν οι συνάδελφοι που εργάζονται εκεί την επικαιρότητα, ποια θέματα κυριαρχούν στις πρώτες τους σελίδες. Από πού θέλεις να ξεκινήσεις?
1: Πρόοδος. Μητροπολίτης Ερών και Νιγρίτης Θεολόγος, η πίστη στο Θεό αποτελεί ασφαλές καταφύγιο. Σε άλλα θέματα, παίρνει μορφή το νέο προκάτ κολυβητήριο στο αθλητικό πάρκο Ομόνιας. Εξεχνιάστηκε απάτη ύψους 26.000 ευρώ με το πρόσχημα της διαρροής ρεύματος. Τα όνειρα δεν γερνούν ποτέ. Ο Αναστάσιος Πατραμάνης από το νέο Σούλι έγινε φοιτητής ιστορίας και αρχαιολογίας στα 77 του. Και μπράβο του.
0: Και συγχαρητήρια.
1: Μπράβο του. Τι έχουμε άλλο στην πρώτη σελίδα? Το κεντρικό άρθρο της ημέρας που υπογράφει ο Μέτικος και έχει τίτλο «Διαπλοκή» και η μόνιμη σχολιογραφική στήλη, παρασκηνιακά και άλλα. Κυρία Ελένη Λόκτσιγκας.
0: Σου είπε, ζαχαρόνερο, ζαχαρίτσα. Μάλλον
1: δεν μπορώ να
0: το πιω έτσι,
1: ζαχαρόνερο. Να βρούμε κάτι άλλο.
0: Ζαχαρίτσα έτσι είπε να βάλει στο στόμα σου. Είμαι τα νεράκι. Να κάνει κρίτσι κρίτσι στα δόντια.
1: Δεν γίνεται να σοκολατίνα.
0: Δεν ξέρω, κυρία Ελένη, τώρα μας ακούς, μπορεί να κάνει παρέμβαση. Μα με τη σοκολατίνα περνάει ο Λόξικας, να πάμε να πάρουμε. Τι να πω. Καθημερινός παρατηρητής για τη συνέχεια. Ανωδική πορεία στις τιμές ακινήτων, σε σέρες και παραλία Οφρυνίου. Η Τούσλα και η Κάργανη προσελκύουν όλο ένα μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στην αγορά ακινήτων της Βόρειας Ελλάδας με τις Σέρες, αλλά κυρίως στις παράθαλάσσιες περιοχές της παραλίας Οφρυνίου και της Κάργανης, να καταγράφουν αυξημένη ζήτηση τόσο από Έλληνες όσο και από αγοραστές του εξωτερικού. Τα υπόλοιπα θέματα. Χάος στα διόδια προβάλτας, ουρές, καθυστερήσεις και ταλαιπωρία για τους οδηγούς. Ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισμού και διάνοιξης μονοματιού στο κάστρο Σιδηροκάστρου. Ποιος είπε ότι τα άλογα δεν είναι μέσο μεταφοράς? Ξένιας ο Σκαβαλάρης έκανε τη βόλτα του στο νέο σκοπό Σερών. Καταγγελία για την κατάσταση στον αγροτικό οδικό δίκτυο Δήμου Εμμανούλη Παπά. Τώρα και τα παρατράγουδα με εικόνα και ήχο. Δημοτική Επιτροπή σε live. Γιατί το λέει αυτό η εφημερίδα? Γιατί εχθές είχαμε συνεδρία συνδέσμενα της Δημοτικής Επιτροπής και τώρα δίνεται η δυνατότητα να την παρακολουθούμε και μέσω διαδικτύου. Γι' αυτό για μένα είναι και εξαιρετικά καλό, γιατί η ώρα της συνεδρίας ήταν απαγορευτική, ήμασταν εδώ και θα είμαστε. Αλλά σε κάποιο κενό διάλειμμα και τα λοιπά ή παράλληλα μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε το τι γίνεται στις συνεδριάσεις εκεί. Και ελληνικό καλοκαίρι, η πόλη αδειάζει, οι παραλίες γεμίζουν.
1: Σημερινή το Σερών. Η καρδιολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Σερών εξοπλίστηκε με νέα ιατρικά μηχανήματα. Η διευθύντρια της καρδιολογικής κλινικής, η κυρία Μαρία Γιαναδάκη, με πολύ χαρά και ικανοποίηση παρουσίασε εκπροσώπους των τοπικών μέσων ενημέρωσης τα νέα μηχανήματα μόνιτορς και το σύστημα τηλεμετρίας. Κεντρικό. Σε άλλα θέματα. Στην κορυφή του κόσμου, η εθνική υδατοσφαίριση χρυσή σε κλίμα συγκίνηση και πανηγυρισμών. Ο μυθικός Όλυμπος ομόφωνα παγκόσμιος στο κύπελο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Σημαντικές επιτυχίες για το Οδείο Σερών για τα τμήματα μουσικών σπουδών των ΑΕΗ και τεράστιο άλμα από τον Μίλτο Τεντόγλου με 8,66 μέτρα ισοφάριση πανελληνίου ρεκόρ.
0: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων με την εφημερίδα Σαραϊκών Θάρρος. Βαρβάρα Μητλιάγκα, το νέο προκάτ κολυμβητήριο στις Σέρες γίνεται πραγματικότητα. Η πόλη αποκτά μια σύγχρονη αθλητική υποδομή. Ταμείο Ανάκαμψης, τα έργα και οι δράσεις που πήραν πράσινο φως από την Κομισιόν. Αφαιρέθηκαν 111 μέτρα. Λαϊκή συσπήρωση, η δημοτική αρχή είναι πιο επικίνδυνη και το πιο επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο. Είχαμε απάντηση, αν θυμάστε, χθες στις δηλώσεις αυτές του αρμόδιου του Δημάρχου, του κ. Κεϊσόγλου, ο οποίος πήρε και επίσημα θέση με ανακοίνωσή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανασφάλιστα οχήματα, αποστολή νέων προστήμων με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης, η εξέταση των ενστάσεων. Νέα μελέτη αναφέρει ότι το όριο ζωής του ανθρώπου είναι τα 190 έτη. Τα ευρήματα δείχνουν πως αυτό είναι το ανώτατο βιολογικό όριο. Και η Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου, πρώτο χρυσό μετάλλιο στο World Cup και τέλος στην κατάρα των χαμένων τελικών.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δεσμεύθηκε για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Αυτή την ώρα ο Αντώνιο Γκουτέρες συναντάται με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Έως αυτή την ώρα, όπως είναι απολύτως λογικό, όλες οι πλευρές παρουσιάζονται μετακίνητες από τις βασικές θέσεις τους, με την Αθήνα να στηρίζει τη Λευκωσία και το πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία, ενώ η Άγκυρα επιμένει στη λύση των δύο κρατών. Πύρινος εφιάλτης για τη Γαλλία και την Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσων αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασαλία. Η άγρια ζωή υφίσταται βαρύ πλήγμα, με ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές απώλειες σε ζώα και οικοσυστήματα. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει καταστεί μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, έχοντας αποτεφρώσει περισσότερα από 500.000 στρέμματα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και πολλές άλλες περιοχές. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αντικρούμενες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας διατυπώνουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για καλές πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στις συνομιλίες με το Ιράν. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες και εξαπολύει επιθέσεις στο Ιράκ. Στα 87,94 δολάρια το βαρέλι που χώρισε το Brent. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς μία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συνειδητή επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρία, σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη Λερό μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος, που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας, Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη το Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη σύμβολη της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 30.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σχερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Από τα ωραιότερα τραγούδια, έτσι με μια γεύση και ένα άρωμα καλοκαιριού, το βάλαμε για να υποδεχθούμε τη Δήμαρχο Βυσσαλτίας, την κυρία Πλιάκο, που είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, κυρία Πλιάκου, έχουμε κάποια θέματα να συζητήσουμε μαζί που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, που κατηδίαν τα συζητούσαμε ενώ τις εξελίξεις τους, αλλά τώρα έχουμε κάτι να πούμε και στον κόσμο, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι, Δέσποινα, έτσι είναι.
0: Ναι, για το
2: και καλημέρα μου και στην κυρία Καμπουρίδου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, σας χαιρέτησα. Η αλήθεια είναι
2: ότι...
1: Ναι. Στο Δήμο Βυσσαλτίας λειτουργήσε το πρώτο κηφί της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Mm-hmm. Ήδη το είχαμε πει, είχαμε μιλήσει για τη λειτουργία, για τα εγγένεια και μας είχατε πει ότι η πρόθεσή σας ήταν να υπάρξει και ένα λεωφορείο για τη μετακίνηση των ωφελουμένων στο κηφί. Τι έγινε με αυτό το λεωφορείο?
2: Η πρόθεση πραγματοποιήθηκε, υλοποιείται, γιατί ο Δήμος υπέβαλε πρόταση, έκανε χρήση αυτής της ευκαιρίας στην πρόσκληση υποστήριξη κοινωνικών υποδομών, θυμάμαι, προμήθεια εξοπλισμού για υφιστάμενες δομές κοινωνικής ένταξης. Υποβάλαμε πρόταση και με απόφαση της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε η πράξη μας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτροκίνητο λεωφορείο 20 θέσεων για τον εξοπλισμό της δομής κέντρου ημερήσιας του Κηφί», δηλαδή του Δήμου Βυσσαλτίας. Mm-hmm. Είναι και αυτό το πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 21-27.
0: Mm-hmm.
2: Και αν θυμάμαι καλά, ο προϋπολογισμός είναι 257.920 ευρώ. Ήταν απαραίτητο, κυρίες μου, δηλαδή θα συμπλήρωνε, θα ολοκλήρωνε την παροχή υπηρεσιών στο Κηφί. Mm-hmm. Το οποίο το λειτουργούμε πάνω από ένα χρόνο και πάει πολύ καλά. Μακάρι να υπήρχε χρηματοδότηση και για ένα δεύτερο στο Δήμο μας. Το κοιτάξαμε δηλαδή και αυτό, αλλά δεν υπήρχε άλλη χρηματοδότηση. Και θεωρούσαμε ότι και ένα νέο λεωφορείο για τη μετακίνηση θα συμπλήρωνε και θα ανέβαζε αρκετά τις υπηρεσίες του Κηφί.
0: Mm-hmm. Αν και εμείς είναι από την τόσο μεγάλες οι ανάγκες εκεί που επιτρέπουν και τη λειτουργία ενός δεύτερου, κυρία Δήμαρχε.
2: Ναι, θα ήταν πολύ καλό, γιατί κοιτάξτε, δεν είναι μόνο οι ανάγκες. Όταν έχεις να κάνεις με έναν επαρχιακό δήμο, καταλαβαίνετε την απόσταση της μιας άκρης με την άλλη.
0: Ναι.
2: Δεν είμαστε ένας αστικός δήμος να είναι περιορισμένο, ναι μεν πληθυσμιακά να υπάρχει, να είναι πιο αυξημένος, αλλά χιλιομετρικά να είναι μικρότερος. Εδώ τώρα έχουμε 4 ενότητες. Από τη μία άκρη στην άλλη έχουμε 80 χιλιόμετρα. Θα ήταν πολύ καλό αν υπήρχε χρηματοδότηση να υπήρχε και στην άλλη πλευρά του Δήμου.
1: Ναι. Θυμίζουμε στους ακροατές μας ότι το Κηφί Βυσσαλτίας λειτουργεί σταθερμά.
2: Ναι.
1: Που σημαίνει από όλες τις περιοχές του Δήμου δέχεται ωφελούμενος.
2: Γι' αυτό και ήταν καλύτερα να υπάρχει και ένα νέο λεωφορείο.
0: Πόσους ανθρώπους εξυπηρετεί?
2: Την πρόσκληση πάλαμε χρήση και ενταχθήκαμε σε αυτή την πρόσκληση.
0: Πόσους ανθρώπους εξυπηρετεί τώρα και με το προσωπικό είστε εντάξει?
2: Ναι. Το προσωπικό από την αρχή. Ναι. Σύμφωνα πάνω με την διαχειριστική ήταν 4 άτομα. Αυτά στα ορίζια είναι στους όρους της διαχειριστικής. Το προσωπικό από την αρχή. Τα άτομα, η άδεια είναι για 20 άτομα. Mm. Η άδεια λειτουργίας.
0: Ναι. Και έχουν καλυφθεί όπως φαντάζομαι.
2: Καλύπτονται όταν υπάρχει, ναι, κάποιος ωφελούμενος όταν αποσύρεται για λόγους υγείας, τότε πάλι με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πάντα να πληρούνται με νομιμότητα οι προϋποθέσεις, γίνεται αντικατάστασή του. Mm. Πάντα με τα κριτήρια τα οποία φυσικά προβλέπονται.
1: Οι ωφελούμενοι πόσοι είναι?
0: 20.
1: 20, ναι. Όσοι και θέσεις του λεωφορείου.
0: Ναι.
1: Το λεωφορείο πότε θα βρίσκεται στη διάθεση της υπηρεσίας σας?
2: Ναι, κοιτάξτε, τώρα που μιλάμε έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Έχουν κατατεθεί οι προσφορές και είμαστε στην εξέταση των προσφορών για να οδηγηθούμε στην ανάδειξη αναδόχου.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Πιστεύω ότι μέσα στον χρόνο έτσι, θα το έχουμε, θα είναι πραγματικότητα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν διαδικασίες σε επίπεδο Δήμου που είναι πιο χρονοβόρες. Αλλά παρόλα αυτά φτάσαμε και σε αυτό εδώ. Δηλαδή το Κηφί λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο. Θεωρούσαμε ότι ένα καινούριο λεωφορείο θα απογειώσει καλύτερα, θα αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του. Φτάσαμε και σε αυτό και πιστεύω μέχρι το τέλος του χρόνου θα το έχουμε. Βέβαια, εδώ να τονίσω ότι γεννιέται και μια νέα θέση εργασίας. Γιατί ακόμα μια νέα θέση εργασίας. Βεβαίως, του οδηγού. Του οδηγού. Mm. Αλλά πότε πρέπει να πάρουμε το λεωφορείο και να προβούμε. Αυτό είναι θέμα διαδικασιών.
0: Ναι, και στην κλήρωση
2: θα προκήρυξη κανονικά ΑΣΕΠ, όπως ήταν και με τα τέσσερα άλλα άτομα του προσωπικού του ΚΙΦΥ.
0: Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα.
2: Να πάμε, ναι. Σε όποιο θέλετε.
1: Ναι. Για μία άλλη δομή, γιατί την πρώτη φορά που μας είχατε πει τα σχέδιά σας για το ΚΕΦΥ Βυσσαλτίας και μόλις φτάσαμε στα εγγένεια μας είχατε αποκαλύψει ότι η πρόθεση είναι να λειτουργήσουμε και μία νέα δομή για παιδιά και εφήβους στο Δημητρίτσι. Πού βρισκόμαστε τώρα με τη νέα δομή αυτή?
2: Κοιτάξτε, έτσι πως είναι, ήταν τρεις υποβολές και πήραμε και τις τρεις. Ήταν 3-3 mm-hmm. από το πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία. Λοιπόν, ήταν μια άλλη πρόσκληση από το πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία. Ο Δήμος πάλι υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης. Ο τίτλος, όπως σας είχα πει, ήταν «Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού». Εκεί έχουμε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας προς ειδικές ομάδες και ευάλωτες, που όπως είχα πει δυσκολεύονται ή αδυνατούν ακόμα να λάβουν υπηρεσίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την ψυχοσωματική ανάπτυξη και των ίδιων των ωφελούμενων που θα προκύψουν και των οικογενειών τους. Εκεί τώρα η νέα δομή θα λειτουργήσει στο Δημητρίτσι. Γιατί εκεί? Σας είχα πει τότε ότι στόχος είναι ως ένας δήμος καλλικρατικός να υπάρχει μία αντιμετώπιση σε όλες τις ενότητες του Δήμου. Ξεκινήσαμε με το ΚΙΦΥ και δόθηκε στην ενότητα Νιγρήτας γιατί ήταν το κατάλληλο κτίριο το παλιό σχολείο που δεν ήταν σε λειτουργία των θερμών. Όταν ήρθαμε μπροστά στην πρόταση για αυτή εδώ την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, εκεί είπα ότι όχι φυσικά ξανά στην ενότητα Νιγρήτας. Και αναζητήσαμε στις υπόλοιπες τρεις ενότητες. Του Τραγίλου, του Αχινού και της Βυσσαλτίας. Επιλέχθηκε η Βυσσαλτία γιατί υπήρχε καινούριο κτίριο. Ήταν ένα κτίριο επί Δημοτικής Αρχής του κυρίου Δημήτρη Καλαϊτζή, το οποίο το αξιοποιήσαμε με αυτή τη δομή. Ήταν ένα πολιτιστικό κέντρο, καινούριο κτίριο. Πράγμα που ήταν και προς διάθεση έτοιμο και χαμηλό το κόστος. Δεν χρειαζόταν επισκευαστικά, όπως χρειάστηκε με το σχολείο του ΚΙΦΥ. Είμαστε λοιπόν στη φάση, έχει γίνει ο εξοπλισμός, έχουν τοποθετηθεί όλα, γραφεία, θρανία, πίνακες, ό,τι χρειαζόταν. Επίσης έχει αναβαθμιστεί και ο εξωτερικός χώρος. Όσον αφορά το προσωπικό, έγιναν όλες οι διαδικασίες από το γραφείο προσωπικού με τον έλεγχο νομιμότητας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Εκεί είχαμε 8 θέσεις εργασίας. Mm-hmm. 4 και 8 στη νέα δομή. Έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες από το γραφείο προσωπικού και τώρα αρχές Σεπτεμβρίου θα το λειτουργήσουμε. Mm-hmm. Εκεί, όπως είχαμε πει, εκεί οι ωφελούμενοι πάνε με δύο τρόπους. Είτε με δική τους αίτηση που επιθυμούν, έτσι, είτε με θεσμική παραπομπή από την Εισαγγελία Ανηλίκων.
1: Mm-hmm.
2: Δύο θα είναι οι τρόποι. Είτε από μόνος του, ο γονιός για το παιδί του, είτε εάν υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση. Η δομή θα λειτουργεί φυσικά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Θα είναι απογευματινή, γιατί τα παιδιά ηλικιακά σε αυτούς που απευθύνεται, στα άτομα που απευθύνεται, φυσικά θα έχουν και σχολείο το πρωί, είναι από τις 2 μέχρι τις 10. Οι θέσεις είναι κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, από ό,τι θυμάμαι, φιλόλογος, μαθηματικός και 2 άτομα βοηθητικό προσωπικό. Ο προϋπολογισμός είναι 314.920 ευρώ. Και αυτός χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και θα διαρκέσει 3 χρόνια.
1: Και η δυνατότητα πόσων ατόμων μπορεί να...
2: Πολλά μπορούμε να πούμε, Δέσποινα και Θάλια, γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Εκεί έχουμε την ψυχοκοινωνική συμβουλευτική, συμβουλευτική γονέων, ψυχολογική υποστήριξη, όπως ακούσατε φιλόλογο μαθηματικό για εκπαιδευτική βοήθεια, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, δεξιότητες για τη βελτίωση δεξιοτήτων. Είναι μια πάρα πολύ ωραία δομή.
0: Ναι, μεγάλη γκάμα, ευρύτητα.
2: Πέρα από ότι... Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία μας. Γιατί πραγματικά όταν θα αρχίσει ο κόσμος να καταλαβαίνει, να συνειδητοποιεί, πραγματικά θα συζητηθεί πολύ. Πάρτε το πιο απλό. Όπως λέμε, την ενισχυτική διδασκαλία. Δηλαδή, στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Είναι πραγματικά μια κοινωνική πολιτική. Γι' αυτό και το διεκδίκησα όταν το είδα. Πάρτε παράδειγμα τα παιδιά για να ζητούν βοήθεια, να αντί φροντιστήριο να μπορούν εκεί και στα παιδιά του δημοτικού και του γυμνασίου. Έχουμε και φιλόλογο και μαθηματικό.
1: Πόσα άτομα μπορεί να εξυπηρετήσει παιδιά και εφήβους?
2: Εκεί είναι 150 άτομα. Νομίζω ναι. Μέχρι και 150 άτομα.
0: Εντάξει, ναι. Μεγάλη δομή.
1: Ναι, πολύ μεγάλη.
2: Και πολλοί γονείς στρέφονται σε λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή στις Έρες, στη Θεσσαλονίκη. Μπορούν εκεί να απαλλαγούν από τα έξοδα αυτά.
1: Φυσικά και, της μετακίνησης τα έξοδα και τα έξοδα για να πληρώνουν λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές. Δεν το συζητάμε. Έχει προβλεφθεί και εκεί όχημα για τη μετακίνηση των παιδιών, ίσως?
2: Όχι, εδώ δεν υπάρχει όχημα για τη μετακίνηση.
0: Γιατί φαντάζομαι θα ήθελε πολλά αυτοκίνητα, δεν είναι 150 άτομα.
2: Αλλά νομίζω ότι και δεν είναι μέσα στο πλαίσιο. Δηλαδή ο γονιός που θα φέρει το παιδί του, όπως πάει και μετακινείται.
1: Ναι, σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.
2: Δεν μπορεί να προβλεφθεί και η μετακίνηση. Μπορεί ένα παιδί, παράδειγμα, να έχει συνεδρίες μια φορά την εβδομάδα, ένα άλλο. Είναι διαφορετική η δομή, ο προγραμματισμός.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι όπως είναι το κηφί, ξέρεις ότι είναι οι 20 ωφελούμενοι και ναι, θα τους πάρει από Μυγρίτα ή από Σιτοχώρη ή από Ευκαρπία ή από Άμπελη και αυτά. Εκεί θα είναι διαφορετικές συνεδρίες. Αλλά ό,τι είναι όπως και να το κάνουμε, έχει έναν ευρύτερο κοινωνικό χαρακτήρα σε ομάδες του πληθυσμού.
1: Οπότε από τις αρχές Σεπτεμβρίου με τη νέα χρονιά θα λειτουργήσει.
2: Θα έχει κοινωνικό αντίκτυπο μεγάλο.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Και απαλλάσσει οικονομικά, αλλά και με κοινωνικό αντίκτυπο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δήμαρχε.
2: Υπάρχει παρόμοια στη Βέρεια, κοινωνική δομή στη Βέρεια. Ναι, τέτοια. Θα κάνουμε τα εγγένεια, θα την εγγενιάσουμε. Και χρόνο με το χρόνο και από το χρόνο πιστεύω ότι θα...
1: Η επόμενη στόχη σας τώρα ποια είναι, κυρία Δήμαρχε?
2: Όπως βλέπετε στην κοινωνική πολιτική... Και εδώ δηλαδή επενδύουμε. Θα δούμε ανάλογα τις προσκλήσεις. Έχουμε, έχουμε καλή σχέση με τη διαχειριστική, μας εμπιστεύονται, γιατί βλέπουν ότι τις προτάσεις μας, τα αποτελέσματα δεν το λέω εγώ, τρεις υποβολές, τρεις προτάσεις, πήραμε και τις τρεις.
0: Ωραία, οπότε...
2: Ό,τι που είναι για το Δήμο θα το διεκδικήσουμε.
0: Οπότε αναμένουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δήμαρχε.
1: Ευχαριστούμε
2: πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ και ό,τι άλλο θέλετε.
0: Ευχαριστώ.
2: Εγώ, αν υπάρχει κάτι άλλο, θα σας το πω πρώτα κατ'
1: ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
2: Υπάρχει βέβαια κάτι, αλλά περιμένω. Αντικατηδία
1: θα σας το πω. Ωραία.
0: Να είστε καλά.
2: Πάλι είναι κοινωνική πολιτική.
0: Ωραία, θα το δούμε.
2: Αλλά να έχω σίγουρα αποτελέσματα. Υπάρχει κάτι, αλλά να έχω.
0: Κάτι χειροπιαστό πριν το πείτε αυτό.
2: Ναι,
0: λέτε.
2: Κάτι χειροπιαστό. Εκεί θα πάμε τώρα στις άλλες δύο ενότητες. Ό,τι επιλεγεί, ανάλογα με το σχολείο. Το Δημητρίτη έκλεισε, η Μυγρίτα έκλεισε. Τώρα για να υπάρχει μια ισόρροπη μεταχείριση της Δημοτικής Αρχής προς όλες τις ενότητες, εκεί θα παίξουμε είτε στην ενότητα Χινού είτε ενότητα Τραγίνου. Ανάλογα με το κτίριο που θα προτείνω, δηλαδή κτίρια και από τις δύο ενότητες και όποια επιλεγεί. Θα το πούμε πρώτα μυστικά και μετά θα σας το...
0: Εντάξει, ευχαριστούμε.
2: Θα πάμε πολύ καλό πάλι.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, γεια σας.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
3: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
2: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
3: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή και πάμε τώρα στο καινούριο βιβλίο, στο τελευταίο βιβλίο του Νίκου Πασχαλούδη με τίτλο «Αντιλεξικό της γλώσσας στασέρας από τη Δημοτική στο Ιδίωμα». Για τον κύριο Νίκο Πασχαλούδη νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, είναι γνωστή η προσφορά του η πολιτιστική, στον πολιτισμό εδώ της ευρύτερης περιοχής με τα βιβλία του και γενικά με την παρουσία του και τη συμβολή του. Θα μας μιλήσει ο ίδιος για το τελευταίο του βιβλίο. Κύριε Πασχαλούδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κυρία μου, καλημέρα.
0: Ήδη κυκλοφορεί αυτές τις μέρες, έτσι δεν είναι το βιβλίο σας?
2: Δεν κατάλαβα.
0: Λέω, ήδη κυκλοφορεί το βιβλίο σας?
2: Κυκλοφορεί, ναι, εδώ και λίγες μέρες.
0: Ωραία, για πείτε μας λοιπόν για το περιεχόμενό του.
2: Το βιβλίο αυτό έχει ως στόχο να δώσει στους αναγνώστες τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τη γλώσσα σας αέρας, ξεκινώντας με κοινές πράσεις ή απλές λέξεις της δημοτικής από τα περιεχόμενά του, οι οποίες οδηγούσαν ιδιωματικά λύματα και την εξέλιξη της κάθε λέξης του βιβλίου. Το βιβλίο «Γλώσσα Στασέρας». Το βιβλίο αυτό είναι συνέχεια, θα έλεγα, αναπόσπαστο τμήμα του προηγούμενου βιβλίου «Γλώσσα Στασέρας». Φαίνεται από την έρευνα αυτή ότι η Ισραηλική διάλεκτος έχει τις ρίζες της κοινομερική γλώσσα και δίνει απάντηση σε όσους δεστεραβλώνοντας την αλήθεια για τη γλώσσα μας αλλά χαράσουν την ιστορία μας και την εθνική μας ταυτότητα. Mm. Αυτό είναι το βιβλίο με λίγα λόγια. Mm. Θα έλεγα ότι παίζει το ρόλο που παίζουν τα βιβλία, τα δίδυμα βιβλία στα ξενόγλωσσα λεξικά. Αγγλοελληνικό ή αγγλικό. Mm. Από τη μια γλώσσα στην άλλη. Mm.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ιδίωμα στις αίρες ή ο κάθε τόπος εντός αιρών έχει το δικό του χαρακτηριστικό?
2: Θα σας πω, μέχρι τώρα έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει γλωσσικό ιδίωμα των τόπιων σεραίων ίδιο στη Βυσσαλτία, ναι, τα Νακοχώρια, εμελέτη αυτό το πράγμα και από τα λίγα κούρματα που έχω υπόψη μου συμβαίνει το ίδιο και στο Παγκαίο και στη Ζύχνη, αλλά και στο Σιδρόκαστρο, στη Συντική δηλαδή, όπως είδα ξενικά πριν από την απελευθέρωση, ο νιγριτινός δάσκαλος Δημήτρης Ναμάνης. Λοιπόν, εγώ νιώθω μια ιδιαίτερη χαρά αλλά και ιδιαίτερη λύπη, γιατί σήμερα με το βιβλίο αυτό κλείνει ένας κύκλος 30 χρόνων περίπου. Και μάλιστα κλείνει όπως ξεκίνησε. Με την καταγραφή του γλωσσικού ιδιώματος της Βυσσαρτίας, τα τεσμιώτα και τα νεγριστινά το βιβλίο το ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι. Με αυτό σας γνωρίσαμε, είναι η αλήθεια.
2: Ναι. Και με το βιβλίο αυτό η γλώσσα στα σέρας που μιλάει για τη γλώσσα της πόλης των σερών. Ναι. Λοιπόν, τη γλώσσα της Βυσσαρτίας την έχω γράψει επειδή μας έλεγαν ότι αυτά που μιλούσαμε, η μητρική μας γλώσσα, ήταν χωριάτικα, δεν ήταν καλά ελληνικά. Η καταγραφή έδειξε ότι τα χωριάτικα ήταν ελληνικά με λέξεις αυτούσες αρχαίες ελληνικές ή παραφθαλμένες. Mm-hmm. Και επομένως δεν υπήρχε θέμα για τη γλώσσα στη Βυσσαλτία. Όμως, λίγα χρόνια μετά την κυκλοφορία του βιβλίου για τη γλώσσα της Βυσσαλτίας, βρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι αμφισβήτησαν με τα λεγόμενα ή τα γραφόμενά τους την πραγματικότητα για τη γλώσσα στην περιοχή των Σερών. Το πρώτο δείγμα έγινε το 2017. Τα Τσεσνότα και τα Νεγριτινά δημοσιεύτηκαν η πρώτη έκδοση το 2000. Ναι. Η δεύτερη έκδοση επαναρτήθηκε στο ίντερνετ το 2012. 5 χρόνια μετά την ανάπτυξη του Ιντερνετ, βρέθηκε κάποιος να γράψει ότι μετά την απελευθέρωση, μόνο τα ταρανακοχώρια στην περιοχή των Σερών ήταν ελληνόφωνα. Αγνοήθηκε η Νιγρίτα, η οποία η Νιγρίτα στη διάρκεια της δικτατορίας, της τουρκοκρατίας, χαρακτηριζόταν ως μικρή Ελλάδα. Λοιπόν, δεν έφτανε αυτό όμως. Η συνέχεια ήρθε κι άλλη κατάθεση δημόσια ότι στην Ιγρήτη μιλούν σλαβικά και στις Σέρες μιλούν ελληνικά γιατί φοβούνται. Εγώ και σε αυτό έδωσα απάντηση. Το οποίες απαντήσεις και η πρώτη και η δεύτερη είναι γραμμένες στο βιβλίο «Γλώσσας Ασέρας». Απάντηση δηλαδή στην οποία παραθέτονται ποικιλία λέξεων από την ομιλητική εποχή, αυθεντικές λέξεις ή παραφθαρμένες, οι οποίες αποδεικνύουν ότι σε αυτόν τον τόπο, τη Βυσσαλτία, μιλάμε τώρα για τη Βυσσαλτία, ομιλείται η ελληνική γλώσσα από την εποχή του Ομήρου. Για τις αίρες δεν είχα ακούσματα και έμεινε μια εκκρεμότητα. Όμως η περιπλάνησή μου στο ίντερνετ με έστειλε μπροστά σε ένα δημοσίευμα του Νατάλη Πέτροβιτς, του Σελέου Νατάλη Πέτροβιτς, ο οποίος δημοσίευσε λεξιλόγιο της γλώσσας των Σερών και σε ένα βιβλίο της Άννας Τριανταφυλλίδου, η οποία δίνει διάφορα αφηγήματα γραμμένα στο τοπικό ιδίωμα. Αποδεικνύεται λοιπόν από αυτά τα δημοσιεύματα ότι και στις Σέρες μιλούσαν ελληνικά. Υπήρχε όμως μια διαφορά με τη διάλεκτο της Βυσσαλτίας. Δεν είχαν καταγραμμένη την προφορά τους και ο Νατάλης και η Τριανταφυλλίδου και επίσης δεν αναφέρονταν τα πάθη των φωνιέντων, των τελικών φωνιέντων ή...
1: Ναι, σας ακούμε.
2: Λοιπόν, για να διαπιστωθεί αν αυτό είναι διαφορά ή φαινομενική διαφορά, έπρεπε να βρεθεί ένας Σεραίος που μιλούσε την τόπια διάλεκτο. Χάρη στον φίλο μου Ζήση Μητλάνκα ήρθε σε επαφή με τον Δημήτριο Ξιούλα, ο οποίος έχει οικογένεια που μιλούσε την τοπική διάλεκτο. Καθίσαμε λοιπόν και ένα χειμώνα ολόκληρο πήραμε με τη σειρά το γλωσσικό υλικό που δημοσίευσε ο Νατάλης Πέτροβιτς και ένα Τριανταφυλλίδου και ο Σούλας, ο Δημήτρης Σούλας, πληροφόρησε και την προφορά τους. Τα πρώτα γι' όλα για την προφορά τους. Ο Νατάλης Πέτροβιτς, γράφοντας ας πούμε μια περισσύλλητη λέξη από τα τουρκικά, το ασκέρι του παραδείγματι, mm-hmm. Δεν λέει πώς προφέρεται. Ο κύριος Σούλας μας διαβεβαίωσε ότι το ασκέρι προφέρεται όπως και στην Βυσσαλτία. Δυσύλλαμπλ, ασκέρι. Το τελικό γιώτα δηλαδή δεν χάνεται αλλά συγχωνεύεται με το τελευταίο σύμφωνο. Υπήρχε και ένας τρίτος ο οποίος δεν ανταποκρίνεται ακριβώς στην γλώσσα που μιλούμε στον τόπο μας. Ένας φιλόλογος ο οποίος μιλάει για τις βόρειας διαλέκτους γενικά και δεν ξεχωρίζει τη διάλεκτο των Σερών και τη Βυσσαλτίας από τις υπόλοιπες διαλέκτους. Λέει δηλαδή ότι στις βόρειες διαλέκτους το τελευταίο ή άτομο ή τα γιώτα, ύψιλον κλπ. Δεν προφέρονται. Δηλαδή μας λέει ότι η λέξη μύτη στις βόρειες διαλέκτους προφέρεται μύτη. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Στις Σέρες και στη Βυσσαλτία προφέρεται το «ι» με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δεν λέμε «μιτ», ούτε «μύτη», αλλά λέμε «μυτ». Με το «ταμ», δηλαδή συγχωνεύεται, να το πω έτσι. Mm. Αυτό έχει μισό τα άτομα «ι». Και το ασκέρι που είπαμε, εμείς το λέμε δυσύλλαβο, ενώ είναι καταγραμμένο ως τρισύλλαβο.
1: Ως τρισύλλαβο, ακριβώς.
2: Και μπάσχε ζητός, η προφορά του διευκρινίστηκε και επιχείρησε μετά να αυτοκριθεί η διάλεκτος των Σερών, τη διάλεκτος της Βυσσαλτίας. Mm.
1: Με το συγκεκριμένο βιβλίο μας είπατε ότι ολοκληρώνεται ένας κύκλος 30 χρόνων. 30 χρόνων σπουδή, έρευνα, συγγραφή. Έχετε γράψει, αν δεν κάνω λάθος, 18 βιβλία.
2: Κοιτάξτε, έχω γράψει 14 βιβλία. Mm. Αλλά γλωσσικά, καθαρά γλωσσικά, είναι το πρώτο και το τελευταίο.
1: Ναι.
2: Η γλώσσα στο Σέρα στην υπόλοιπη μιλούν για λαογραφικά στοιχεία της περιοχής της Βυσσαλτίας και των Σερών κατά κάποιον τρόπο, ναι.
0: Mm-hmm. Κύριε Πασχαλούδη, είναι τα Σέρας ή οι Σέρες, με μικρόν γιώτα?
2: Οι Σέρες είναι. Ο Νατάλης Πέτροβιτς, τα δημοσιεύματα που σας είπα προηγούμενα, εκτελεί πώς επικράτησε στη γλώσσα των Σερών οι Σέρες στην ονομαστική να λέγονται τα Σέρας.
0: Mm.
2: Δεν θα βρείτε Σεραίο που να λέει «είμαι από τις Σέρες», «είμαι από τα Σέρας». Τα Σέρας είναι η πατρίδα μου, τα Σέρας είναι η πόλη μου, τα σέρα σπηδιά, να πάνε τα σέρα έρχομαι. Επειδή αυτό λέγεται από όλους τους Ιερέους, και εγώ σε αυτό το βιβλίο υιοθέτησα αυτή την έκφραση, υπογράφω σέρας 27 εβδομάδων του 26 του παραδείγματος. Τώρα, ποιο είναι το σωστό? Για τους Ιερέους είναι τα σέρας. Για τους λόγιους είναι οι σέρες. Άλλες λέξεις, άλλες πόλεις που είχαν ανάλογα ονόματα, τα άλλαξαν κατά κάποιον τρόπο. Η Καλάνη, του παραδείγματος, έγινε Καλαμάτα. Η Πάτρε έγινε Πάτρα. Η Σέρας δεν έγινε Σέρα, αλλά έγινε τα Σέρας.
0: Ναι.
2: Δεν επικράτησε όμως τους λόγιους. Εγώ σε όλη μου την δημοσιογραφική δραστηριότητα, όταν γράφω Σέρες, υπογράφω οι Σέρες. Αυτό. Ναι.
0: Τώρα, στα Σκαριά έχετε κάτι άλλο?
2: Κοιτάξτε, είναι περασμένη ηλικία μου για να πω ότι έχω στα Σκαριά κάτι. Έχω κάτι άτοιμα, δεν ξέρω αν θα δούμε πόσες δημοσιότητες ή όχι. Εξαρτάται από το από τη ζωή που θα μας χαρίσει ο μεγαλοδύναμος, να το πω έτσι.
1: Αντιλεξικό λοιπόν της γλώσσας στα Σέρας από τη Δημοτική στο Ιδίωμα, από τις εκδόσεις Λεξίτυπων, το νέο βιβλίο του κύριου Νίκου Πασχαλούδη. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία των Σερών, μπορεί κάποιος να το αναζητήσει εκεί?
2: Μπορεί να το πληροφορεί, να το παραλάβει κάποιος από τις εκδόσεις Λεξίτυπων. Στα βιβλιοπωλεία δεν ξέρω αν αστάθηκε, ούτε έγινε η παρουσίαση του βιβλίου ακόμα, δεν ξέρω αν θα γίνει και πότε θα γίνει. Αλλά οι εκδόσεις Λεξίτυπων βρίσκονται οπωσδήποτε μέσα στο Ιντερνετ ή σε ένα τηλέφωνο.
0: Ναι,
2: το τηλέφωνο του Λεξίτυπου είναι, αν θέλετε, σημειώστε το, ναι, 210-38-32-117.
1: Ναι. Και για όσους δεν μπόρεσαν να το συγκρατήσουν, απλά πληκτρολογούν εκδόσεις Λεξίτυπων και μπορούν να το προμηθευτούν από εκεί.
2: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γερός και δημιουργικός να είστε. Σας ευχαριστούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Και εσείς, ναι, να είστε καλά. Χαίρετε.
2: Γεια σας.

0: και για να σου πήρα το λόγο
1: απλά
0: μέσα από
1: θα λέγω ότι σας ενημερώνουμε κατά καιρούς για τις εργασίες που γίνονται σε διάφορα σχολικά συγκροτήματα στο Δήμο Σερών, διότι η περίοδος το επιτρέπει, διότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν μπορούν να γίνουν εργασίες εν λειτουργία των σχολείων. Οπότε και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο μιλάμε για ό,τι γίνεται σε διάφορες σχολικές μονάδες εντός του νομού. Περιμένουμε στις 11 η ώρα μία σύσκεψη. Τα είπαμε χθες αναλυτικά για ένα άλλο θέμα ιδιαίτερο σημαντικό και όπου θα κατεθεί και η πρόταση του Δήμου Σερών. Και πάμε τώρα σε μία αυτοψία.
0: Ναι, που έγινε, σας είπαμε, στην έναρξη της εκπομπής. Όπως ξεκινήσαμε, έτσι θα ολοκληρώσουμε και την επικοινωνία μας. Σας ενημερώσαμε ότι θα πραγματοποιήσει αυτοψία η Δήμαρχος Σερών και ο αρμόδιος διευθυντής της δευτεροβάθμιας όσον αφορά τις εργασίες που γίνονται στο δεύτερο γυμνάσιο Λύκειου της πόλης των Σερών. Έχουμε την Δήμαρχο. Την κρατήσαμε λίγο πριν ξεκινήσει η τηλεδιάσκεψη, η σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης, ναι, για να μας πει τι έγινε. Δήμαρχε, καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Τι έδειξε η αυτοψία, ναι.
2: Λοιπόν, μία περίοδος διακοπών για τα σχολεία, αλλά μεγάλης αναστάτωσης και εργασιών για τον Δήμο Σερών όσον αφορά τις σχολικές μονάδες, ακριβώς γιατί είναι περίοδος που τα σχολεία μπορούν να γίνουν δουλειές, μπορούν να γίνουν εργασίες και αυτό γίνεται. Λοιπόν, η αυτοψία έγινε παρουσία και του εργολάβου, του αναδόχου, που μετά από διαγωνισμό προκρίθηκε για να κάνει αυτή την ενεργειακή αναβάθμιση του Δευτέρου Γυμνασίου Λυκείου, αυτό το μεγάλο έργο 3 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από την περιφέρεια. Και περισσότερο γιατί υπάρχει η πολυπλοκότητα της εκτέλεσης ενός έργου σε ένα σχολικό συγκρότημα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούν να γίνουν εργασίες, δεν μπορεί το σχολείο να κλείσει. Το σχολείο εξυπηρετεί πάρα πολλά παιδιά, περίπου 600 παιδιά. Επομένως, ό,τι γίνεται πρέπει να γίνει σε χρονικές περιόδους που το σχολείο δεν λειτουργεί, είτε να απομονωθούν κάποια τμήματα του σχολείου λειτουργώντας τα υπόλοιπα, πάντοτε με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών, ώστε να μπορέσει και το σχολείο να λειτουργεί φυσιολογικά και φυσικά η πάρα πολύ απαραίτητη αναβάθμιση αυτού του σχολικού κτηρίου να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό. Αυτός ήταν ο σκοπός της αυτοψίας και ο συντονισμός ο δικός μας, του εργολάβου και των εκπαιδευτικών φυσικά, γιατί όπως καταλαβαίνετε πρέπει να λειτουργήσει το σχολείο κανονικά, να μην διαταραχθεί το πρόγραμμα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ, πολύ καλή συνεργασία. Βέβαια αυτές οι αυτοψίες δείχνουν πάντοτε και το πόσο περίπλοκο είναι να γίνει ένα τέτοιο έργο, αλλά με σωστή συνεργασία και σωστό προγραμματισμό και σχεδιασμό νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και είμαι σίγουρη ότι θα πάει πάρα πάρα πολύ καλά και εξαιρετικά γρήγορα.
0: Οπότε μέχρι να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς, το έργο θα έχει ολοκληρωθεί σε ποια φάση?
2: Το έργο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, πρέπει να σχεδιαστεί το πώς θα ξεκινήσει. Τώρα αναδείχθηκε ο εργολάβος, επομένως πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός, η προετοιμασία, να παραγγελθούν τα υλικά κτλ. Επομένως πρέπει να μπει, αυτός είναι ο σκοπός της αυτοψίας, να μπουν σε σειρά και οι εργασίες που πρέπει να γίνουν, σε συνδυασμό φυσικά με τη λειτουργία του σχολείου.
0: Θα γίνουν κάποιες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα προλάβουμε?
2: Πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι δύσκολο, ακριβώς γιατί πρέπει να γίνει όλη αυτή η προετοιμασία. Ναι. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και σκοπός είναι το συντομότερο δυνατό να αποδίδονται προς χρήση ό,τι ολοκληρώνεται από τον εργολάβο.
1: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, σε λίγο ξεκινάει για το ΚΕΔΑΣΥ η σύσκεψη διαδικτυακά.
2: Σε λίγο ξεκινάει η σύσκεψη για το ΚΕΔΑΣΥ. Συμμετέχει ο περιφερειακός θεωρητής, τον οποίο υπάγεται και το ΚΕΔΑΣΥ, φυσικά ο Δήμος Σερών, η περιφέρεια, η δευτεροβάθμια, για να βρούμε μία λύση την οποία εμείς ασχολούμαστε ως Δήμος Σερών που φιλοξενούμε το ΚΕΔΑΣΥ, το οποίο δεν είναι μια δομή που ανήκει στο Δήμος Σερών, παρόλα αυτά τη φιλοξενεί εδώ και καιρό ο Δήμος Σερών και είναι πρόθυμος και προσπαθεί να συνεργαστεί για αυτή την ανάγκη μετεγκατάστασης. Μια υπηρεσία που εξυπηρετεί πάρα πάρα πολύ κόσμο και πολλές οικογένειες. Χρειάζεται ένας συντονισμός και μια σωστή συνεργασία για να δούμε πώς θα μεταφερθεί στον κατάλληλο χώρο και πώς θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες.
1: Και η πρόταση δική σας είναι στην αξιοποίηση τμήματος στο παλιό νοσοκομείο?
2: Η πρόταση η δική μας είναι, ο Δήμος Αιρών δεν είναι η ιδιοποίηση του παλιού νοσοκομείου. Αυτή η πρόταση είναι μία από τις προτάσεις που συζητήθηκαν και από τους αρμόδιους φορείς. Ο Δήμος Αιρών είναι πρόθυμος να συμβάλλει όσον αφορά τα κενά κτίρια, δηλαδή είτε σχολεία με κενές αίθουσες, είτε κάποια κτίρια του Δήμου Αιρών, τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη εγκατάσταση για να μπορέσει να εγκατασταθεί το κεδασί. Θέλω να πιστεύω ότι με καλή διάθεση θα βρεθεί λύση. Εμείς ήδη διερευνούμε από πέρυσι το καλοκαίρι, από πέρυσι τέτοια εποχή, και έχουμε προτείνει διάφορες λύσεις. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να εμπλεκτούν και οι υπόλοιποι φορείς που είναι και αρμόδιοι για τη λειτουργία του κεδασί, για να μπορέσουμε έτσι να δρομολογήσουμε ομαλά αυτή τη μετεγκατάσταση.
1: Ναι, γιατί και τα χρήματα δεν είναι πολλά, κύριε Δήμαρχε. Δηλαδή 50 με 100 χιλιάδες δεν είναι λίγα, αλλά δεν είναι και πολλά. Δηλαδή δεν είναι τεράστιο ποσό.
2: Κάτι να δείτε. Πολλά δεν είναι για ένα Υπουργείο Παιδείας. Ναι. Πολλά είναι για τον Δήμο Σερών που
1: καλά,
2: έχει
1: ναι,
2: 8 σχολικές μονάδες.
0: Ναι, και αυτό είναι εκτός προϋπολογισμού, δεν το συζητάμε
2: και
0: τώρα.
1: Εννοείται.
2: Είναι 220.000 ναι. ευρώ. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, δεδομένου ότι το κεδασί δεν είναι και μια. Είναι μια υπηρεσία που απλά φιλοξενεί ο Δήμο Σερών, δεν ναι. είναι μια υπηρεσία που ανήκει στο Δήμο Σερών. Έχουμε ναι. όλη την καλή διάθεση να συνδράμουμε με όποιο τρόπο. Φτάνει φυσικά να υπάρχει και η διάθεση να χρηματοδοτηθεί η όποια ας το πω, διαμόρφωση χρειάζεται η ίδια η υπηρεσία του κεδασί για να λειτουργήσει.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Και κάπου εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν από το πρωί στην παρέα μας, από το πρωί στη συντροφιά μας.
1: Καλό μεσημέρι να έχετε και δροσερό. Η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 38 βαθμούς σήμερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οπότε ας γυρίσουμε σε αυτά που ξέραμε καλά, δηλαδή η προσοχή, οι άνθρωποι που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, αν δεν είναι απαραίτητο να μην βγουν από το σπίτι, αν μείνουν σπίτι να είναι δροσερά. Και εντάξει, καλοκαιράκι, όμορφο, γλυκό, ζεστό, αλλά και συνάμα ποθητό πολύ από όλους μας, είτε είμαστε εντός είτε εκτός.
0: Από τις 9 το πρωί την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχαν ο Θάνος Παπουτσής και ο Ανδρέας Κυρέζογλου. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θέλεια Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Κύπρο, η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Το βράδυ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα παραθέσει δείπνο στους δύο ηγέτες. Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση, 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε πριν από λίγο στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας, όπως μετέδωσε το Reuters. Οι αρχές εξέδωσαν και προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους τουλάχιστον 1 μέτρου. Απορρίφθηκαν ομόφωνα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας πριν από μισή ώρα τα αιτήματα αναβολής της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Ντεμπών που υπέβαλαν συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορουμένων στελεχών της Εργοσέ. Επίσης απορρίφθηκαν και τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον κατηγορούμενο πρώην πρόεδρο της Εργοσέ, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική του δίωξη λόγω εκκρεμωδικίας και απέρριψε την ένσταση ακυρότητας της ασκηθήσας ποινικής δίωξης σε βάρος του. Αυτή τη στιγμή η εισαγγελέας αναπτύσσει τις κατηγορίες σε βάρος των κατηγορουμένων. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφτεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος, που επιδιορθώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και παραχωρήθηκε στο Δήμο. Στις 6 το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Την πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση θα παρουσιάσει στις 12 ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στη λεγόμενη Μαφία της Κρήτης μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χτες στο νότιο τομέα του νομού Ηρακλείου. Σύμφωνα με την Ελλάς, πρόκειται για την 5η ομάδα που οδηγείται στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στα ορεινά της Κρήτης. Σε κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης, οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ίχνηλά της 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Συγκεκριμένα ο έλεγχος άρχισε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος των ηλίων. Εκεί οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία παραγωγής και διακίνησης προϊόντων κρέατος. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη ένας 37χρονος. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της κοφαντικής έκρηξης και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Σφραγίστηκε για ένα 48ωρο το γνωστό κατάστημα Μπαρμπαρόσα στην Άουσα της Πάρου έπειτα από φορολογικό έλεγχο που διαπίστωσε παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές προχώρησαν στην επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες κυρώσεις για τις διαπιστωμένες παραβάσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, στις Ισραηλινές αντιδράσεις για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα, απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλώνοντας ότι κανείς ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Την ίδια ώρα, μόλις ένας από τους τρεις Αμερικανούς υποστηρίζει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ποσοστό που είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί σε δημοσκόπηση σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Συνάντηση στην

0: Σημερινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, προβλέπονται για τη Μακεδονία και τη Θράκη οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου, το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 28 Ιουλίου. Γεια σου Χρήστο Χατζημίση.
1: Γεια σου Έφη Τζαμπάζη.
0: Είμαστε μαζί εδώ στην επόμενη στάση ενημέρωση μέχρι και τη μία. Όπως κάθε μέρα θα είμαστε μαζί σε μια ιδιαίτερα καυτή ημέρα, γιατί μέχρι χθες, εγώ χθες το βράδυ έχω να σου πω ότι λίγο έτσι νυχτοπερπάτησα, νωρίς βέβαια, προς Καλαμαριά κιόλας. Και έλεγα αυτό το μετρό πότε θα ανοίξει στην Καλαμαριά δηλαδή, γιατί πήγα και ήρθα μεταξύ. Και είχε έτσι ένα πολύ ωραίο αεράκι χθες. Α, και εσύ βγήκες.
1: Στην Καλαμαριά είχε αεράκι. Στην Πηλαία που ήμουν εγώ δεν είχε, δυστυχώς.
0: Ναι, είχε ένα, έτσι ένα.
1: Το αεράκι που είχαμε στο μαγαζί που ήμουν ήταν τεχνητό.
0: Ναι, όχι, εμάς ήταν φυσικό. Τι, δηλαδή φυσούσε στην Καλαμαριά και δεν φυσούσε.
1: Τι να πω, ξέρω εγώ. Ναι.
0: Τέλος πάντων, είχε μια ωραία βραδιά. Ξεχάστε το όμως από σήμερα, γιατί σήμερα η θερμοκρασία το μεσημέρι θα αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οπότε γενικά. Αν δεν έχετε κάποια δουλειά να κάνετε, δεν χρειάζεται κατά μεσήμερο να κυκλοφορείτε γενικώς. Καλύτερα καθίστε σε ένα δροσερό μέρος. Σήμερα θα έχει πολύ ζέστη, έχει από το πρωί δηλαδή, το καταλαβαίνουμε. Αύριο θα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαίρι έχουμε, είμαστε τέλος Ιουλίου. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες.
1: Στους 31 αυτή τη στιγμή.
0: Όπως λένε το έξυπνο τηλέφωνο και το έξυπνο ρολόι και ο έξυπνος Χρήστος Χατζημίσης, γιατί εγώ δεν έχω

0: αυτά τα gadget τα έξυπνα. Λοιπόν, 6930-078-228 είναι το νούμερο στο Viber του 102FM, οπότε μπορείτε εκεί να μας στείλετε τις καλημέρες σας, τις ερωτήσεις σας, αν βγήκατε και νυχτοπερπατήσατε κι εσείς χθες το βράδυ, γενικά ό,τι σας έχει κάνει εντύπωση, για να έχουμε έτσι μία επικοινωνία. Βέβαια μπορείτε να μας βρείτε και στα social media, Χρήστος Χατζημίσης και Εφη Τσαμπάζη, αν πληκτρολογήσετε στα λατινικά, σίγουρα θα μας εντοπίσετε. Λοιπόν, εγώ το έχω πει από αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί εδώ τα λέμε όλα με τον Χρήστο. Ο Χρήστος βέβαια πρόλαβε ήδη την Οδύσσια του Νόλαν, εγώ δεν πρόλαβα να τη δω ακόμη, την κυνηγάω, αλλά νομίζω ότι αυτή τη
1: πρέπει
0: βδομάδα
1: να πας να τη δεις.
0: Θα πάω. Φαντάσου, η κόρη μου θα τη δει σήμερα δεύτερη φορά, τόσο πολύ της άρεσε.
1: Και εγώ θα πάω δεύτερη φορά, γιατί την πρώτη φορά τι
0: έπαθα. Δεν το κατάλαβες.
1: Όχι. Ήταν περίεργη ιστορία, δεν κατάλαβα τι ακριβώς θέλει να μας πει. Την πρώτη φορά ήμουνα δεύτερη σειρά μπροστά στην οθόνη, οπότε δεν απόλαυσα την ταινία όπως θα το ήθελα.
0: Να σου πω, εσύ που είσαι συνεφίλ, πες μου λίγο σε ποια σειρά να καθόμαστε.
1: Θέλει μέση και πίσω. Στη μέση, ναι. Μέση στην οθόνη, ναι. Και μέση στην αίθουσα.
0: Στη σειρά, ναι. Εγώ μπορώ να σου πω σε ποια σειρά μπορείς να απολαύσεις μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
0: 8η ή 10η. Αλλά στο σινεμά δεν ξέρω. Λοιπόν, γι' αυτό θες να πας να την ξαναδείς.
1: Ναι, θέλω να πάω να την ξαναδώ για να δω τις λεπτομέρειες που τώρα διάβασα ότι υπάρχουν και δεν τις πρόσεξα την πρώτη φορά. Πάντα θέλω να βλέπω μια ταινία και δεύτερη φορά και τρίτη και γενικά μου αρέσει ταινίες που τις έχω δει να τις ξαναβλέπω. Δεν έχω
0: αυτό
1: τέτοιο θέμα.
0: Αυτό εγώ πάλι ποτέ δεν το κατάλαβα.
1: Μου αρέσει
0: πες
1: πάρα
0: μου
1: πολύ.
0: Λίγο. Όχι, όχι.
1: Πολλές φορές δηλαδή όταν βάζω ξέρεις και βλέπω μια παλιά ταινία που την έχω δει χιλιάδες φορές, αλλά θα τη δω με πολύ ευχαρίστηση, γιατί είναι μια ταινία που ούτως ή άλλως μου αρέσει.
0: Εγώ πάλι δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όταν ξέρεις το τέλος, όταν ξέρεις γενικώς τι θα γίνει, ότι ξαναβλέπετε την ίδια ταινία. Θα μου πεις το ίδιο συμβαίνει και με τα βιβλία. Εγώ, όσο με έχει τύχει να διαβάσω ένα βιβλίο, αλλά το έχω διαβάσει μετά από 20 χρόνια το ίδιο το βιβλίο, που έχεις αλλάξει λίγο και σαν χαρακτήρα, σαν εμπειρίες και το βλέπεις από άλλο πρίσμα, ας πούμε, ένα βιβλίο. Αλλά την ταινία, τώρα ειδικά εσύ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να ξαναδείς την Οδύσσια, δηλαδή πραγματικά εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων, okay.
1: Να το κοιτάξεις
0: λίγο. Ναι, να το κοιτάξεις λίγο αυτό, Χριστάκι μου. Να το κοιτάξεις. Πάντως,
1: λοιπόν,
0: ναι, για πες.
1: Όχι, τελείωσε με την ταινία γιατί θέλω να σου πω κάτι και θέλω να μου πεις την άποψή σου γι' αυτό.
0: Εκτός Οδύσσιας.
1: Εκτός Οδύσσιας. Πάει
0: γιατί
1: η Οδύσσια.
0: Να σου πω κάτι. Θυμάσαι που είχαμε πει ότι μετά τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε και είδε την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Το θυμάσαι. Λοιπόν, πήγε και είδε την ταινία και χθες λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη, τον Κρίστοφερ Νόλαν. Είχαν μια τηλεδιάσκεψη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης του έδωσε τα συγχαρητήριά του για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και επίσης βέβαια τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για το αρχαιολαιονικό πολιτισμό, προσθέτοντας ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Και θέλω να σου πω ότι γενικώς, επειδή σε κάποιους δεν άρεσε πάρα πολύ η Οδύσσια, για να τα λέμε και αυτά, το τι διαφήμιση όμως έχει κάνει αυτή η ταινία στη χώρα μας, δηλαδή πόσες φορές. Μου το είπαν άνθρωποι που έχουν δει την ταινία. Εγώ έχω πει ότι δεν την έχω δει ακόμα, αλλά θέλω σαν τρελή να τη δω. Βέβαια είναι και τρεις ώρες, οπότε πρέπει να βρω και ένα
1: περνάνε,
0: τέτοιο διάστημα.
1: Δεν μπορείς, δεν τις καταλαβαίνεις ότι είναι τρεις ώρες.
0: Ναι. Όλοι μου το έχουν πει. Απλώς εγώ πρέπει να βρω αυτό το κενό των τριών ωρών. Μου είπαν ότι τόσες φορές που ακούγεται η λέξη Ιθάκη, το τι κόσμο θα έχει από του χρόνου το καλοκαίρι η Ιθάκη και γενικά νομίζω κάνει πάρα πολύ καλό. Δηλαδή είναι φοβερή εξωστρέφεια και διαφήμιση για τη χώρα μας.
1: Έλειπες, εκείνη την εβδομάδα που έλειπες, βγάλαμε τον Δήμαρχο Ιθάκης εδώ στην εκπομπή και μας είπε ότι περιμένουμε από του χρόνου να έχουμε τα αποτελέσματα από την ταινία και τη διαφήμιση της ταινίας. Πάντως, μία βόλτα στα social media να κάνει κάποιος, δηλαδή TikTok, Instagram και Facebook, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πέσει πάνω σε εκατοντάδες βιντεάκια που έχουν σαν θέμα την Οδύσσεια. Είτε παροδίες να κάνουν, είτε να εξηγούν πράγματα, είτε να μαθαίνουν ελληνικά, είτε να δείχνουν ποια είναι τα μέρη στα οποία γυρίστηκε η ταινία στην Ελλάδα, είτε να εξηγούν διάφορα. Πραγματικά δεν υπάρχει η διαφήμιση που γίνεται για τη χώρα μας μέσω αυτής της ταινίας, και όσοι την κατακρίνουν γιατί δεν αποδίδει σωστά το έπος και ότι δεν υπάρχει μια σωστή, εν πάση περιπτώσει, καταγραφή των γεγονότων, δεν είναι ντοκιμαντέρ, είναι μια ταινία του Hollywood, η οποία, όπως μας είπε και χθες και ο κύριος Ανδρεαδάκης, θα ασκήσει και στα Όσκαρ.
0: Ναι, ναι, θα έχει πολύ ακουστεί
1: ακόμα περισσότερο.
0: Να το δούμε. Λοιπόν, για πείτε μας ποιοι έχετε δει την ταινία 6930-078-228. Να πούμε τώρα, να αλλάξουμε τελείως. Είπαμε έτσι λίγο να ξεκινήσουμε την εκπομπή χαλαρά. Είχαμε έναν σεισμό 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία και υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι 1 μέτρου. Μετά τη σεισμική δόνηση των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ακολούθησαν 3 μετασεισμοί. Μέσα σε 10 λεπτά, με μεγέθη από 4,5 έως 3,8. Υπάρχει αυτή η προειδοποίηση για τσουνάμι, μεγάλη βέβαια σεισμική δόνηση, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Απλά η Ιαπωνία είναι συνηθισμένη με τέτοια μεγέθη, και αυτό καταλαβαίνουμε από το ότι δεν υπήρξαν θύματα.
0: Ναι, μέχρι ζημιές, έτσι, δεν
1: υπάρχει κάτι.
0: Αλλά ναι, γενικά και οι υποδομές τους είναι έτσι πολύ, πολύ καλές. Τέλος πάντων, τώρα στην πολιτική ατζέντα έχουμε πολλά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τη Λέρο και το Αγαθονήσι. Επίσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, μαζί με 7 υπουργούς, ούτε έναν ούτε δύο, με 7 υπουργούς θα πάνε στη Δυτική Μακεδονία. Σήμερα επίσης έχουμε στις 12 το μεσημέρι την παρουσίαση της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, για τη νέα αυτοδιοίκηση. 5 προτάσεις θα παρουσιάσει η Ελλάς, ενώ στη 1 το μεσημέρι θα έχουμε μια συνάντηση του Μιχάλη Χουρδάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Θυμάσαι τον κύριο Χουρδάκη, τον είχαμε φιλοξενήσει κιόλας. Ήταν βουλευτής στην Πλεύση Ελευθερίας. Αποχώρησε, έγινε ανεξάρτητος, έμεινε ανεξάρτητος αρκετό καιρό. Μετά εντάχθηκε στο κίνημα Δημοκρατίας, από όπου αποχώρησε μετά την κυρία Τζάκρη, νομίζω ήταν μία μέρα μετά. Υπήρχαν
1: ήταν
0: βέβαια
1: μαζί,
0: ναι, ναι. Mm-hmm. Ή με μία μέρα διαφορά ή την ίδια μέρα. Υπάρχει βέβαια ρεπορτάζ και υπήρχαν φήμες από την αρχή
1: ότι θα πάει
0: στο Πασόκ. Σήμερα έχουν ένα ραντεβού με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Φανταζόμαστε ότι αυτός είναι ο λόγος, δηλαδή ποιος άλλος λόγος είναι να συναντηθεί ο κ. Χουρδάκης με τον κ. Ανδρουλάκη. Ούτως ή άλλως ο στόχος του κ. Ανδρουλάκη είναι και του Πασόκ να ενισχυθεί η παρουσία του Πασόκ στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Χουρδάκης είναι βουλευτής Θεσσαλονίκης, αυτή τη στιγμή ανεξάρτητος. Θα δούμε μετά τη 1 τι θα γίνει.

0: Λοιπόν, Εφη, τι θα έλεγες τώρα να πάμε μέχρι τα Τελωνία, διότι εκεί γίνεται ο απόλυτος χαμός. Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα τα οποία θέλουν να περάσουν στο ελληνικό έδαφος από το έδαφος της Βόρειας Μακεδονίας. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και στην άλλη πλευρά, δηλαδή στα σύνορα με την Τουρκία, διότι έχουμε πάρα πολλούς Τούρκους οι οποίοι είναι για διακοπές έρχονται για διακοπές στην Ελλάδα. Και επίσης έχουμε και πάρα πολλούς Τούρκους οι οποίοι μένουν στην Ευρώπη και έρχονται επίσης για διακοπές στην χώρα τους, στην Τουρκία, και έτσι υπάρχει όλη αυτή η κίνηση μέσω των ελληνικών Τελωνίων. Η Ελένη Ιατρού είναι εδώ δίπλα μας. Ελένη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα λοιπόν.
0: Να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Εσύ έκανες το ρεπορτάζ και
1: θέλω
0: πραγματικά
1: να μου πεις
0: από ποιο
1: Τελωνίο θα περάσει, να σου πω πόσο θα περιμένεις.
0: Εγώ συνήθως περνάω από το Τελωνίο των Καστανεών.
1: Εκεί πέρα λοιπόν θα υποφέρεις. Νομίζω ότι έχετε δει και οι δυο σας το βίντεο που αναρτήθηκε στα social media προημερών, που έπαιξαν ακόμα και ξύλο οι Τούρκοι οδηγοί στην ουρά περιμένοντας. Έχουμε πολύ μεγάλο φόρτο στα Τελωνία, στις Καστανιές, τους κήπους που έρχονται οι Τούρκοι και από τις δύο πλευρές, δηλαδή και έρχονται για διακοπές, όπως πολύ ορθά είπες Χρήστο, αλλά και πηγαίνουν σε ευρωπαϊκές χώρες επιστρέφοντας από τις διακοπές στη χώρα τους, στην Τουρκία. Μένουν δηλαδή στη Γερμανία, στην Ολλανδία, πάνε Τουρκία, γυρνάνε. Επίσης τους Ευζώνους της Κολάσεως, θα σας πω ότι γίνεται με τους Σκοπιανούς, τους Σέρβους, τους Αλβανούς, τους Κοσοβάρους, και στην Κρυσταλοπηγή, εκεί που είναι η κυρία πύλη εισόδου από την Αλβανία στην Ελλάδα. Γιατί συμβαίνει τώρα αυτό? Καταρχήν, είμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που έρχονται διακοπές και πάρα πολλοί είναι αυτοί που γυρνάνε. Εδώ και 1,5 με 2 μήνες, σε καθημερινή βάση, έχουμε μία ουρά. Έχω μιλήσει και με τους τελωνιακούς, έχω μιλήσει και με τους αστυνομικούς. Ουρά και από τις δύο πλευρές μου λένε. Μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σου. Το λιγότερο 30 με 40 οχήματα η αναμονή, αυτοί που θέλουν να μπουν στη χώρα μας, τι συμβαίνει? Είναι ένα αυτοκίνητο, έχει για παράδειγμα 4 άτομα, ας θέσουμε το συνηθισμένο. Θα πρέπει να περάσουν, να δώσουν από το φυλάκιο τα διαβατήρια, και από την άλλη την πλευρά θα πρέπει να περάσουν με βάση το νέο νόμο και έτσι, όπως ορίζει η συνθήκη Σέγγεν, να τους πάρουν αποτυπώματα οι αστυνομικοί, οι άνδρες ελληνικής αστυνομίας, σε άλλο φυλάκιο, σε άλλο γραφείο, αλλά και να γίνει ο βιομετρικός έλεγχος με την ήρυδα του ματιού. Τι σημαίνει αυτό? Τα 4 άτομα θα σταματήσουν το αυτοκίνητο, θα δώσουν διαβατήρια, από την άλλη πλευρά θα κατέβουν, θα πάνε στο φυλάκιο, όπου θα υπάρχει ένας αστυνομικός, το καλό σενάριο, δύο αστυνομικοί. Κάντε το εικόνα, ουρά 30 με 40 αυτοκίνητα από πίσω. Δεν έχει σημασία, θα περιμένουν. Αυτοί οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν. Κάποια στιγμή είναι τόσο μεγάλος ο φόρτος, κυρίως Παρασκευή μεσημέρι, από τις 11-12 το πρωί μέχρι το βράδυ, και Κυριακή, γιατί πολλοί επιλέγουν να έρθουν για το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας, σκοτεινές παραλίες, κυρίως Πιερία, Χαλκιδική. Εκεί λοιπόν τι κάνει? Με απόφαση του διευθυντή του Τελωνίου ή του αστυνομικού διευθυντή κατά τόπους, γίνεται μια συνεννόηση των δύο εμπλεκόμενων φορέων και λέει: σηκώνουμε τις μπάρες, αφήνουμε ελεύθερη διέλευση.
2: Αυτό είχε αποφασιστεί νομίζω και πριν αρκετό καιρό σε μια σύσκεψη που είχε γίνει εδώ στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης υπό την προεδρία του κυρίου Γκιουλέκα, και είχε αποφασιστεί ακριβώς αυτό που λες.
1: Να διευκολύνουμε ελεύθερη διέλευση.
2: Όταν έχει πάρα πολύ κόσμο.
1: Μόνιμα.
2: Ναι.
1: Αυτό γίνεται μόνιμα. Γιατί φανταστείτε ότι όλοι έρχονται για διακοπές, κλείνουν τα σχολεία από τα μέσα Ιουνίου προς τέλος. Ιούλιος και Αύγουστος πλέον είναι μια μόνιμη κατάσταση. Έχω μιλήσει και με συνδικαλιστές αστυνομικούς, οι οποίοι τι μου λένε. Διπλό είναι το πρόβλημα. Καταρχήν το έμψυχο δυναμικό. Μόνο στην Ορεστιάδα, στα μέρη σου, Χρήστο, θα σου πω ότι υπολείπεται στην αστυνομική διεύθυνση, σύμφωνα με αστυνομικούς, κατά 200 άτομα. Γιατί παίρνουν απόσπαση για να πάνε να καλύψουν άλλες θέσεις ή πηγαίνουν εκεί για να πάρουν τα μόρια και στη συνέχεια φεύγουν για τους τόπους που επιλέγουν να μείνουν μόνιμα εκεί και να εργαστούν. Υπάρχει ζήτημα και με το οδικό δίκτυο, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο Τελωνία, αλλά πολύ μικροί δρόμοι μπλοκάρουν μέσα στο χωριό. Πάλι υπάρχει ζήτημα.
0: Είναι πολύ στενοί οι δρόμοι.
1: Απ' την άλλη, οι έλεγχοι, ένα και δύο άτομα, ίσως δεν επαρκούνε. Οπότε δεν υπάρχει στην Οριστιάδα, στις Καστανιές νομίζω είναι σε κοντέινερ το Τελωνίο.
0: Σωστά.
1: Άλλο πρόβλημα και αυτό. Με ποια τεχνολογική υποδομή? Δεν έχει γίνει σωστός προγραμματισμός, δηλαδή αυτό θα μπορούσε να γίνει πιο γρήγορα. Επίσης, κάτι που δεν το ξέρει κανείς. Ας το πούμε τώρα εμείς. Σκοπεύετε να ταξιδέψετε? Τουλάχιστον οι ακροατές μας, όσοι ακούν την εκπομπή τώρα, να ξέρουν ότι υπάρχει μια δωρεάν εφαρμογή, ένα free app. Το κατεβάζεις στο κινητό σου και κάποια 24 ώρα πριν, μέχρι και ώρες πριν ταξιδέψεις, δηλώνεις ότι εγώ θα περάσω από αυτό το Τελωνίο. Θα περάσω αυτή την ημερομηνία και δίνω τα στοιχεία των ατόμων που επιβαίνουν. Τι γίνεται λοιπόν, όταν περνάς, σου εκτυπώνει ένα βάουτσερ ή το έχεις στο κινητό σου αυτό το βάουτσερ και το δείχνεις και δεν χρειάζεται να κατέβεις να περάσεις αυτό από τον βιομετρικό έλεγχο ή να σου πάρουν αποτυπώματα, γιατί είναι όλα ψηφιοποιημένα. Απλά εμείς δεν είμαστε σε αυτή την εποχή. Χαρακτηριστικά μου είπαν κάποιοι τελωνιακοί και αστυνομικοί, ειδικά στο τελωνείο των Ευζώνων και στις Καστανιές, εκείνο το κύριο πρόβλημα, κατά περιόδους και στην Κρυσταλλοπηγή, νομίζεις, λέει, ότι θέλουν όλοι οι Σκοπιανοί να κατέβουν από το αυτοκίνητο και να περάσουν να μπουν εκεί πέρα στο φυλάκιο των αστυνομικών.
0: Θέλω να σας πω πάντως ότι στην Τουρκία, στην πλευρά των Καστανεών, στην Τουρκία, στην Αδριανούπολη, δηλαδή το Τελωνείο, είναι ένα υπερσύγχρονο κτίριο το οποίο έγινε τώρα το τελευταίο χρόνο. Υπερσύγχρονο κτίριο, τεράστιο, με πολλές εισόδους για να μπορούν να διευκολύνονται τα αυτοκίνητα
1: και
0: για να περνούν.
1: Και εξονυχιστικούς ελέγχους, γιατί και από εκείνη την πλευρά τους καθυστερούν πολύ. Οπότε μπαίνουν στην Ελλάδα.
0: Η έλεγχη
1: πολύ
0: είναι η εξής. Περνάς, σου ανοίγουν το αυτοκίνητο, βλέπουν τι έχεις στο port bagage. Στη συνέχεια κατεβαίνουν όλοι οι επιβάτες του αυτοκινήτου, φωτογραφίζονται.
1: Ναι, ο βιομετρικός λόγος Σέγγεν που λέμε. Φαντάζομαι όμως τέσσερα άτομα στο αυτοκίνητο κατεβαίνουν και
0: ναι,
1: τα τέσσερα παίρνουν αποτυπώματα, φωτογραφίζονται με τα μάτια.
0: Έχει πολύ μεγάλη αναμονή.
2: Και δεν υπάρχει κόσμος,
0: δεν υπάρχει κόσμος να δουλέψει και δεν υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή αυτό που είπες, ότι είναι ένα κοντέινερ.
1: Και επίσης ακόμη και ο τρόπος που γίνεται και το αποτύπωμα και η
0: φωτογραφία.
1: Και ο βιομετρικός ίσως θα μπορούσε να εξυγχρονιστεί και να γίνεται πιο γρήγορα. Ναι. Υπάρχει και υποστελέχωση που οι συνδικαλιστές μου την προσδιορίζουν σε μια ανάγκη ενίσχυσης του έμψυχου δυναμικού της τάξης του 30 έως 50%. Είναι πάρα πολύ,
0: πολύ
1: ψηλή. Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Και μέσα σε όλα είχαμε και μια στάση εργασίας.
1: Να σας πω και το άλλο. Ότι υπάρχει θέμα, γιατί υπάρχουν συνήθως στα Τελωνία 3 με 4 λωρίδες ανακατεύθυνση. Η μία λωρίδα είναι free pass για τους πολίτες, τους Ευρωπαίους, που μπορούν να περάσουν με ελεύθερη διάλευση. Τι γίνεται λοιπόν, Ευζώνους, Καστανιές. Μπαίνουν οι Σκοπιανοί, μπαίνουν οι Τούρκοι, καταλαμβάνουν, είναι σαν τη λέει στη Χαλκιδική, που πρέπει να περάσει ασθενοφόρο, δεν τη βρίσκει ποτέ ελεύθερη. Έτσι λοιπόν, οι free pass για τους Ευρωπαίους είναι μόνιμα κατηλημένοι και εκεί έχουμε το κομφούσιο και μετά φταίμε όλοι και διαμαρτυρόμαστε όλοι. Και είχαμε και στάση εργασίας 6 με 10, αυτό έγινε χθες, και για τα δικά τους ζητήματα διαμαρτύρονται οι τελωνιακοί μεταξύ αυτών και η στελέχωση. Υπήρξε πρόβλημα, βέβαια άνοιξαν και πάλι, επετράπη η ελεύθερη διέλευση. Αυτό ήταν 4 ώρες, αυτό έληξε. Εδώ μιλάμε για 1,5 με 2 μήνες το καλοκαίρι και έχουμε μέχρι το τέλος Αυγούστου, μη σας πω και μια εβδομάδα του Σεπτέμβρη, που θα ζήσουμε.
0: Έχουμε ακόμα πολύ, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη.
1: Και εγώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Ελπίζουμε την άλλη φορά να έχουμε ρεπορτάζ, ας πούμε, για ευκολίες, ας πούμε, και για να λυθεί αυτό το θέμα. Γιατί αυτό που το λέει τώρα η Ελένη λεπτομερώς, παιδιά, αυτό δεν αναδείχθηκε πριν 4 μήνες, κάπου τόσο, πριν 3 μήνες είχε δημιουργηθεί.
1: Κατ' επανάληψη έχουν σταλεί από αστυνομικές ενώσεις επιστολές στα υπουργεία. Τους ρώτησε, έχετε πάρει απάντηση? Ναι. Όχι, μας λέει καμία. Αυτό όμως, εσείς που έχετε και τους υπουργούς εδώ πέρα, προσκεκλημένους και τους πολιτικούς, θα πρέπει να το επισημάνουμε, να εστιάσουμε, αυτός είναι και ο ρόλος μας. Μήπως και πάρουμε κάποια απάντηση, γιατί είναι η εικόνα μας προς τα έξω.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αυτές οι ουρές, το ξύλο που έπεσε με τον Τούρκο.
2: Ναι. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: στη γη. Όπω, τι καλοκαιρινό τραγούδι.
1: Εντάξει, άκρος καλοκαιρινό τραγούδι. Εντάξει,
0: δεν υπάρχει,
1: νομίζω...
0: δηλαδή αυτό πια το ακούς το τραγούδι και είσαι ήδη πάνω στο πλοίο.
1: Και Δεκέμβριο να το ακούσεις πάνω στο πλοίο φαντάζεσαι ότι είσαι. Εντάξει, διανύουμε και μία περίοδο καλοκαιρινών διακοπών. Το θέμα είναι ποιος δικαιούται καλοκαιρινή άδεια, ποιος δικαιούται επίδομα άδειας, πόσο καιρό πρέπει να δουλεύουμε για να το διεκδικήσουμε. Είναι μαζί μας η προϊσταμένη του ΕΦΚΑ, η κυρία Κατερίνα Ζιούτα, για να μας λύσει κάθε απορία. Θα συζητήσουμε βέβαια και το φοιτητικό επίδομα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους γονείς που έχουν περάσει τώρα τα παιδιά τους στα πανεπιστήμια. Κυρία Ζιούτα, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Τζαμπάση, καλημέρα κυρία Χαδημίση, είστε καλά?
1: Εμείς καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
2: Σας ετοιμάζω για άδεια με το τραγουδάκι ειδικά αυτό. Είμαστε όλοι ένα βήμα πριν νομίζω.
0: Για ποιοι δικαιούνται λοιπόν τώρα την άδεια?
2: Λοιπόν, μιλάμε καταρχάς για ένα θεσμοθετημένο δικαίωμα ήδη από το 1945. Είναι οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας. Το δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, γιατί όπως γνωρίζουμε μετά το μνημόνιο οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι σταμάτησαν να το λαμβάνουν. Οπότε αφορά τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Μιλάμε για ένα δικαίωμα, για μία παροχή η οποία στοχεύει στην ανανέωση, στην αναπαραγωγή έτσι της εργατικής δύναμης του καθενός μας, στην ψυχαγωγία μας. Είναι απαραίτητο, βλέπουμε όλοι πόσα θέματα ψυχικής υγείας αντιμετωπίζουμε καθημερινά, επιθετικότητα και όλα αυτά, οπότε νομίζω ότι είναι κοινωνική επιταγή η άδεια για τον εργαζόμενο, γι' αυτό και προστατεύεται απόλυτα και από το εργατικό δίκαιο.
1: Πόσο καιρό πρέπει να δουλεύει κάποιος σε μια εταιρεία προκειμένου? Γιατί εγώ ξέρω ότι είναι 2 μέρες το μήνα και είναι από τον πρώτο μήνα. Πώς είναι ακριβώς?
2: Ναι, είναι, κοιτάξτε, καταρχάς έχουμε τον μήνα, ας πούμε, τις 20 μέρες που μπορούμε να πάρουμε κατελάχιστον. Αυτές τις παίρνει κάποιος ο οποίος έχει εργαστεί 1 χρόνο στον ίδιο εργοδότη και πηγαίνει μετά κλιμακωτά 1 ημέρα επιπλέον για κάθε έτος. Μπορεί όμως από τον 2ο μήνα να παίρνει το κλάσμα που λέμε, δηλαδή 2 μέρες το μήνα για κάθε μήνα εργασίας πριν συμπληρώσει το έτος. Καταλάβατε, οπότε λοιπόν όλοι δικαιούνται εφόσον έχουν στον ίδιο εργοδότη την απασχόληση αυτή την ελάχιστη.
1: Άρα κάποιος αν έχει πιάσει, λέω για παράδειγμα, δουλειά ας πούμε τον Μάρτιο, Απρίλιο, το φετινό, πάλι μπορεί να πάρει κάποιες μέρες το καλοκαίρι.
2: Ναι, την αναλογία. Των ημερών βάσει της απασχόλησής του. Ενώ το επίδομα αδείας, να πούμε πως είναι μισός μισθός για όσους αμείβονται με μισθό, και 13 ημερομίσια για όσους αμείβονται με ημερομίσια. Σήμερα δηλαδή με όποιος αμείβεται με τον βασικό μισθό που είναι 920 ευρώ, το επίδομα αδείας ανέρχεται σε 627 ευρώ για τον μισθωτό και σε 543,40 ευρώ με το ημερομίσιο που είναι 41,80 ευρώ το ημερομίσιο, έτσι.
1: Mm-hmm. Το οποίο πότε πρέπει να καταβάλλεται?
2: Και οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας προκαταβάλλονται κανονικά πριν την αναχώρησή μας για την άδεια. Οι αποδοχές αδείας είναι ο μισθός μας. Τις λαμβάνουμε κανονικά σαν να εργαζόμασταν. Επομένως, αυτές τις αποδοχές πρέπει να τις έχουμε μαζί μας προκειμένου να απουσιάσουμε την άδειά μας. Προκαταβάλλονται λοιπόν και οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας.
1: Το οποίο πρόσφατα είναι υποχρεωτικό, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι
2: είναι υποχρεωτικό,
1: ακριβώς, και κάποιος μπορεί να το καταγγείλει αν δεν του αποδοθεί.
0: Ναι, είναι, προφανώς, φέρει και πρόστιμα.
2: Υπάρχουν πρόστιμα, υπάρχουν και ποινικές κυρώσεις για τον εργοδότη. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος να παραιτηθεί από το δικαίωμα αδείας. Είναι άκυρη μια συμφωνία που θα πει εγώ δεν θα πάρω άδεια. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή δεν μπορεί να την επικαλεστεί και μάλιστα αν εργαστεί ενώ του έχει χορηγήσει ο εργοδότης άδεια, ο εργοδότης δεν οφείλει μισθό. Πρέπει να γνωρίζουμε δηλαδή λίγο και τις υποχρεώσεις μας και ως εργαζόμενοι. γιατί πολλές φορές κυνηγάμε τους εργοδότες, να το πω έτσι, αλλά και εκείνοι μπορεί να βρουν τον πελάτους από εργαζομένους οι οποίοι δεν σέβονται τα δικαιώματά τους, τα οποία δεν είναι ατομικά, προσωπικά, είναι κοινωνικά. Η συμπεριφορά μας επηρεάζει μία στάση και των ελεγκτικών μέσων, αλλά και όλων των εργαζομένων αθρηστικά. Οπότε ο νόμος ισχύει για όλους και ο εργαζόμενος πρέπει να πάρει την άδειά του, ακόμα και αν δεν πάει πουθενά, αν δεν κάνει χρήση, αλλά και ο εργοδότης ευθύνεται να τη χορηγεί και μάλιστα δεν μπορούμε να συμψηφίζουμε ημέρες αργίας με τις ημέρες άδειας. Τώρα mm-hmm. Στο 15 Αύγουστο είναι επίσημη αργία. Δεν θα μας αφαιρεθεί μία μέρα. Έτσι, ναι. Ούτε φυσικά οι θεσμοθετημένες άδειες που έχουμε πολλές για τη μητρότητα, για ανατροφή, όλες αυτές που ισχύουν κανονικά. Είναι ξεχωριστή άδεια, είτε 20 είτε 21 ημερών μέχρι τις 26 μάξιμου.
1: Επιπλέον βέβαια τις ημέρες που λέτε και είναι καλό. Όλα αυτά τα, δηλαδή αυτά που δικαιούμαστε, υπάρχουν κάπου συγκεντρωμένα? Γιατί ας πούμε κάποια μαμά μπορεί να μην ξέρει ακριβώς πόσες άδειες μπορεί να παίρνει για να πηγαίνει στο σχολείο να ρωτάει για τα παιδιά της. Για, ναι.
2: Τώρα πλέον στην επιθεώρηση εργασίας υπάρχει το site όπου mm-hmm. μπορεί κάποιος να ανατρέξει και να δει ποιες άδειες δικαιούται ανάλογα με την ιδιότητά του. Είτος γονιός, είτος μητέρα, είτος μονογονεϊκή οικογένεια. Υπάρχουνε. Mm-hmm. Ναι, υπάρχουνε.
1: Ωραία, πάμε λίγο να αλλάξουμε.
2: Από εκεί και πέρα και οι επίσημες φυσικά οι υπηρεσίες για όποιους μπορούν να... Είναι και εκεί εννοείται η πιο αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι εννοείται, δεν το κατάλαβα εγώ.
2: Λέω ότι αν μπορεί κάποιος να πάει ο ίδιος να ενημερωθεί προσωπικά για την περίπτωσή του, ότι μπορεί σε κάθε περίπτωση να πάει και να πάει. Την ίδια την υπηρεσία. Αυτό
1: ωραία. Πάμε λίγο τώρα σε ένα άλλο. Για το φοιτητικό επίδομα, το στεγαστικό, πάμε λίγο να δούμε ποιος το δικαιούται και πώς το παίρνει, τι κριτήρια
2: και την προϋποθέσεις. Και επίκαιρο ζήτημα. Τώρα βέβαια. Μέχρι τις 31 του μήνους.
1: 31 Ιουλίου.
2: Ιουλίου, ναι. Μεθαύριο θα πάρουν το στεγαστικό, φοιτητικό στεγαστικό επίδομα οι οικογένειες που είχαν για το ακαδημαϊκό έτος μίσθωσαν κατοικία για φοιτητή το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Αλλά καλά είναι να το γνωρίσουν και όλοι όσοι γονείς θα αναζητήσουν κατοικία τώρα που πέρασαν τα παιδιά τους με το καλό για το πώς θα μπορέσουν και αν θα είναι δικαιούχοι για το νέο έτος. Πρόκειται λοιπόν στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, ήδη από το 2019 υπάρχει το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, υπάρχει συγκεκριμένη πλατφόρμα, στεγαστικό.minedu, Ministry Education δηλαδή, Υπουργείο Παιδείας, από εκεί χορηγείται, .gov.gr, και χορηγείται σε όλους τους φοιτητές των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας, αλλά και σε αποφύτους φοιτητές των δημοσίων ΑΕΗ, των δημοσίων ΙΕΚ, συγγνώμη, των δημοσίων ΙΕΚ. Και αυτό είναι μια σημαντική πληροφορία για τα έτη κατά τα οποία φοιτούν για το πρώτο τους πτυχίο. Δεν αφορά επομένως ούτε για δεύτερο πτυχίο, ούτε για μεταπτυχιακό, ούτε για ανοιχτό πανεπιστήμιο. Αφορά αυτές τις περιπτώσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που ανέφερα.
1: Υπάρχουν κάποιες οικονομικές προϋποθέσεις?
2: Ναι, υπάρχουν οικονομικές προϋποθέσεις. Καταρχάς δικαιούχος να πούμε ότι είναι ο γονέας που, τον οποίο βαρύνει το τέκνο, οικονομικά εννοείται.
1: Αυτός πληρώνει, δεν θα είναι ο δικαιούχος.
2: Ναι, θέλω να πω όμως ότι για την αίτηση έχει σημασία ποιος είναι, παραδείγματος χάρη σε μια περίπτωση διαδευμένων γονέων, μπορεί ένας από τους δύο, όχι μπορεί, σίγουρα ένας από τους δύο γονείς τον έναν βαρύνει το παιδί, εκείνος θα υποβάλει την αίτηση επομένως. Έχει σημασία, θέλω να πω, διαδικαστικά ποιον βαρύνει. Και τους φοιτητές οι οποίοι είναι μέχρι 25 ετών, από 25 ετών και πάνω, μπορούν να, όχι μπορούν, πρέπει, δικαιούχος είναι ο ίδιος ο φοιτητής, ο οποίος με τα δικά του στοιχεία θα μπει στην πλατφόρμα και θα υποβάλει την αίτηση. Το ίδιο ισχύει εφόσον υποβάλει και ο ίδιος φορολογική δήλωση. Τα οικονομικά κριτήρια που με ρωτήσατε είναι 30.000 ευρώ το οικογενειακό, πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, συν 3.000 επιπλέον για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου, δηλαδή 33.000 ευρώ θα είναι η οικογένεια με δύο παιδιά. Και από εκεί και πέρα έχει και κάποιες ειδικότερες προϋποθέσεις να είναι ο φοιτητής συνεπής, θα λέγαμε, ως προς τα μαθήματά του, δηλαδή να περνάει τα μισά μαθήματα της περίοδου που παρακολουθεί με βάση το πρόγραμμα το εκπαιδευτικό της σχολής του. Αυτό φυσικά δεν ισχύει για τους πρωτοετής, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν θα πρέπει να έχουν στην κυριότητά τους οι γονείς ή το παιδί κάποιο ακίνητο, εννοείται. Θα πρέπει το ακίνητο να βρίσκεται στην περιφέρεια του ιδρύματος που έχει περάσει. Και εδώ να κάνουμε μια διευκρίνηση ότι για την περιφέρεια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, ως τόπος, ως κατοικία, θεωρείται αυτή η οποία είναι στα 20 χιλιόμετρα εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος. Δηλαδή μπορεί ένας φοιτητής να εισπράξει το στεγαστικό επίδομα αν παραδείγματος χάρη μένει την από τώρα στο Σταυρό, ξέρω εγώ. Να είναι δηλαδή πάνω από 20 χιλιόμετρα απόσταση.
1: Ποιο Σταυρό? Και
2: στο Σταυρό του Δήμου Βόλβης, λέω, που είναι πάνω από 20 χιλιόμετρα από την πόλη.
1: Αυτό καταλάβω, λέω, είναι ηρωνικά λίγο
2: λέμε
1: το
2: τώρα,
1: είπα.
2: Θέλω
1: είναι
2: να
1: μακριά,
2: πω
1: ναι.
2: ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Με αυτή Ωραία. Την έννοια ότι θα μπορούσε και κάποιος φοιτητής που είναι στο νομό Θεσσαλονίκης να το πάρει εφόσον απέχει πάνω από 20 χιλιόμετρα από το νομό.
1: Μάλιστα.
2: Από το πολεοδομικό συγκρότημα.
1: Και γιατί πόσο μιλάμε, κυρία Ζιούτα?
2: Λοιπόν, τώρα ερχόμαστε σε αυτό.
1: Και
2: μιλάμε
1: να κλείσουμε με αυτό. Ναι,
2: ναι, με 1.500 ευρώ για τον δικαιούχο φοιτητή, για 2.000 ευρώ για τις περιφέρειες εκτός
1: Αττικής και
2: Θεσσαλονίκης.
1: Το χρόνο μιλάμε,
2: ναι, το χρόνο. Και για 2.500 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης, προκειμένου να ενισχυθεί, γιατί θέλει να ενθαρρύνει η κυβέρνηση και αυτή η στεγαστική πολιτική τη συγκατοίκηση, προκειμένου και αυτό στο πλαίσιο αντιμετώπισης του έντονου στεγαστικού ζητήματος. Υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες στο site του Υπουργείου Παιδείας, και γιατί υπάρχουν και πολλά έτσι επιμέρους θέματα διαδικαστικά, που καλό είναι να τα γνωρίζει κάποιος πριν να υποβάλει την αίτηση.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Θα τα ξαναπούμε, γιατί πάρα πολλές φορές οι εργαζόμενοι δεν ξέρουμε πραγματικά τα δικαιώματά μας. Και
0: σίγουρα.
1: Θα τα πούμε κάποια στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζιούτα.
2: Στη διάθεσή σας. Χάρηκα. Ευχαριστώ
1: καλή
2: πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Λοιπόν, για εσάς που κυκλοφορείτε στους δρόμους, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό υπάρχει έτσι κάποιες καθυστερήσεις υπάρχουν. Για εσάς που είστε από δυτικά προς ανατολικά, στο ύψος της Τριανδρίας λίγο θα είστε στο σταμάτα ξεκίνα. Και εσείς που είστε από ανατολικά προς δυτικά, όταν περάσετε το ύψος της Τριανδρίας, εκεί θα είστε σταμάτα ξεκίνα. Επίσης, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, όσοι πηγαίνετε από το κέντρο προς ανατολικά, στο ύψος της 25ης Μαρτίου υπάρχει αρκετή κίνηση. Ενώ αυτή τη στιγμή είναι και κάπως μποτιλιαρισμένη και η λεωφόρο Νίκης. Η Εγνατία πάντως κυκλοφορεί μια χαρά, με μικροκαθυστερήσεις βέβαια εκεί στο ύψος της Αντιγονιδών. Επίσης και η Βενιζέλου έχει αυτή τη στιγμή κίνηση, όπως και η Ιωνος Δραγούμη. Άμα την επιλέξετε θα είστε στο σταμάτα ξεκίνα. Υπομονή, υπομονή να ακούτε 102, μια χαρά
1: επιλέξετε.
0: Περνάμε.
1: Μ' αρέσει το άμα την επιλέξετε. Τρεις δρόμοι είναι στην Θεσσαλονίκη.
0: Δεν είναι τρεις,
1: είναι 13. Αναγκαστικά θα πρέπει να περάσεις από αυτούς, δεν υπάρχει
0: ναι, δεν
1: άλλος
0: τρεις,
1: δρόμος.
0: Χρήστο, είναι 13 τώρα.
1: Ένας ανεβαίνει, άλλος κατεβαίνει, άλλος πάει, άλλος έρχεται. Δεν έχει κάτι άλλο.
0: Ναι, εντάξει, όντως έχεις δίκιο. Λοιπόν, έχουμε οι αποχωρήσεις στο μεταξύ, στο πολιτικό σκηνικό συνεχίζονται. Είχαμε μία αποχώρηση, νέα αποχώρηση από τους Δημοκράτες, του Στέφανου Κασελάκη. Αυτή τη φορά είναι η Μυρτό Κοροβέση, η οποία ήταν μάλιστα και αντιπρόεδρος στο κόμμα. Πριν από λίγες μέρες ορκίστηκε ως βουλευτής Ανατολικής Αττικής με το ΣΥΡΙΖΑ και κατευθείαν ανεξαρτητοποιήθηκε, και σήμερα ανακοίνωσε μέσω social media την αποχώρησή της από το κόμμα Δημοκράτες. Όπως ισχυρίζεται, η απόφαση της βασίστηκε σε πολιτικές διαφωνίες σχετικά με τη συγκεχημένη κατεύθυνση και τις συνεχείς μεταβολές στη στρατηγική του κόμματος. Στο μεταξύ, εγώ έχω χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Ποιος φεύγει, ποιος πάει, τι κάνει, ποιος συναντάται. Δηλαδή...
1: Καλά, αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα.

0: Παραμένουμε στα πολιτικά. Είπαμε για την αποχώρηση της κυρίας Κοροβέση από το κόμμα Δημοκράτες. Είπαμε ότι σε λίγη ώρα συνάντηση θα έχει ο κύριος Σκουρδάκης με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πάνε και έρχονται στελέχη πολιτικά. Εμείς καλημερίζουμε τώρα το στέλεχος της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Καλλιόπη Ευαγγελίδου. Καλή σας ημέρα, κυρία Ευαγγελίδου.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είμαι
2: καλά.
0: Πάει και έρχεται κόσμος. Δηλαδή,
2: κοίταξε, η πολιτική, ναι. Η ενασχόληση με τα πολιτικά, που για μένα θα έπρεπε να γίνεται από κάθε πολίτη, δεν είναι επάγγελμα, είναι υποχρέωση και καθήκον, οφείλει να φέρει μια ιδεολογία. Και αυτή η ιδεολογία είναι ότι πιστεύεις κάτι μέσα στην ψυχή σου, πιστεύεις ότι αυτή η εφαρμογή είναι η καλύτερη. Μπορεί πραγματικά κάποια στιγμή να αλλάξεις, γιατί θα έχεις συγκλονιστεί από κάποια αποκάλυψη που μπορεί να μην έχεις δει, αλλά το να περιφέρεις από κόμμα σε κόμμα σημαίνει ότι σκέφτεσαι τον εαυτό σου και τις καρέκλες. Mm-hmm. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ιδεολογία. Δεν μπορεί δηλαδή να μην πιστεύεις κάτι στο οποίο δίνεσαι, είτε παίρνεις θέση, εννοώ εξουσίας, είτε δεν παίρνεις. Αλλά το υποστηρίζεις. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που υποστηρίζουν χωρίς να έχουν πάρει ποτέ θέση και το υποστηρίζουν με την ψυχή τους. Κάποια, οτιδήποτε έχουν στο μυαλό τους, οπωσδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο και να αντιλαμβάνονται τα πράγματα, αλλά το υποστηρίζουν αγνά με την ψυχή τους, γιατί έτσι πιστεύουν ότι η ζωή μας θα γίνει καλύτερη. Mm-hmm. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους προκρίνω. Και αυτούς τους ανθρώπους παρακολουθώ.
0: Εσείς
2: δεν μπορώ
0: πάντως
2: να παρακολουθήσω τώρα ανθρώπους που ψάχνουν καρέκλες και πηγαίνουν από γραφείο σε γραφείο που μπορεί να βρουν τη δική τους.
1: Αυτό λέτε, είναι
2: να τακτοποιήσουμε τον εαυτό μας.
1: Δεν είναι ότι δεν τους εκφράζει πια αυτό που παλαιότερα τους εξέφραζε και σήμερα είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι.
2: Μα κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτό του να μην σε εκφράζει την Πέμπτη αυτό που σε εξέφραζε την Τετάρτη και να ψάχνεις κάτι άλλο το Σάββατο γιατί την Κυριακή θέλεις να πας στη θάλασσα, είναι λίγο ιδιαίτερο, και επειδή είμαστε και ενήλικες, κάποια στιγμή πρέπει να φέρουμε τη συζήτηση στα ενήλικα μέτρα, γιατί πολλές φορές αντιλαμβάνομαι μια συζήτηση που γίνεται σε νηπιακό επίπεδο, που δεν, νομίζω ότι τα νήπια έχουν πολύ καλύτερη και ειλικρινή αντιμετώπιση στα πράγματα. Mm-hmm. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, είναι προφανές. Mm-hmm. Ότι όταν ένας άνθρωπος μέσα σε ένα μήνα αλλάζει 4 κόμματα, ψάχνει να βρει μια
0: τώρα,
2: καρέκλα.
0: Κυρία Ευαγγελίδου, δεν αλλάζουν και σε ένα μήνα τώρα 4 καρέκλες. Εντάξει, έχουν το χρόνο τους.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ακούσαμε.
2: Ας είμαστε μεγαλόκαρποι.
0: Πριν από λίγες
2: μέρες. Σε κάθε
0: μέρες,
2: περίπτωση, ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ενασχόληση με τα πολιτικά είναι μια προσπάθεια να συνεισφέρουμε στη συλλογική μας, στο συλλογικό μας χώρο. Υπάρχει το σπίτι μας που το φροντίζουμε. Υπάρχει και ο κοινός μας χώρος, υπάρχει και ο συλλογικός μας χώρος, που κάποιοι άνθρωποι πρέπει να ασχοληθούν, που κάπως πρέπει να φροντιστεί. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι συντριπτικά το βιώσαμε στα Τέμπη. Τι σημαίνει η εγκατάλειψη του συλλογικού μας χώρου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να επαναφέρουμε και τους ιδεολόγους ανθρώπους μέσα στη ζωή μας.
0: Πιστεύετε,
2: τους ανθρώπους που έχουν συνείδηση.
0: Ναι, πιστεύετε ότι λείπει από το πολιτικό σκηνικό πλέον η ιδεολογία, κυρία Ευαγγελίδου, και εσείς την Πλεύση Ελευθερίας πώς το αντιμετωπίζετε?
2: Θα σας πω, εμείς την Πλεύση Ελευθερίας, καταρχάς, η Πλεύση Ελευθερίας δημιουργήθηκε από έναν άνθρωπο, από τη Γιώργη Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν είχε κανένα λόγο να μην ζήσει μια ασφαλή ζωή κάνοντας δημόσιες σχέσεις. Και παρόλα αυτά, δεν είναι μόνο ότι άφησε μία από τις μεγαλύτερες θέσεις εξουσίας, είναι ότι βγήκε έξω αντίθετα σε ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο μέχρι και σήμερα την κακοποιεί βάναυσα, και βάναυσα επιδίδεται απέναντι σε μία αισχρή δολοφονία χαρακτήρα, για να βρεθεί δίπλα στον κόσμο και να τον υπερασπιστεί. Χωρίς προσωπικά η ίδια να έχει κάποια ανάγκη να το κάνει. Mm-hmm. Γιατί είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά μορφωμένος, είναι ένας άνθρωπος που έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει να κάνει διαλέξεις, να γράφει πραγματικά βιβλία που να έχουν ουσία να τα διαβάσει, όχι σαν κάτι βιβλία mm-hmm. ανθρώπων που με βία μιλούν τα ελληνικά. Mm-hmm. Είναι δικηγόρος σε όλο τον πλανήτη, είναι εξαιρετικά καταξιωμένη στη δουλειά της. Θα μπορούσε λοιπόν να επιδίδεται σε δημόσια σχέση.
0: Κυρία Βαγγελή.
2: Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν το καταλαβαίνουμε στην πλευρά τη ελευθερία.
0: Μάλιστα.
2: Με ειλικρίνεια και στην πρώτη γραμμή του αγώνα.
0: Πριν από αρκετούς μήνες είχαμε δει μεγάλα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις της πλεύσης ελευθερίας. Στην τελευταία βέβαια δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, η πλεύση ελευθερίας στην εκτίμηση ψήφου συγκέντρωσε 5,5%. Σας προβληματίζει αυτό, κυρία Βαγγελίδου?
2: Εγώ πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο για να αποτυπώσουν αυτό που πραγματικά συμβαίνει, αλλά είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό για να δημιουργήσουν ψυχολογία. Τις παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτό το κράτος. Εμένα δεν με αγχώνουν, αν είναι αυτό που με ρωτάτε, και γενικά στην πλεύση ελευθερίας δεν μας αγχώνει. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα στην πλεύση ελευθερίας και είναι χιλιάδες που πιστεύουν πραγματικά σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε δεν είναι ούτε να τακτοποιήσουμε τους εαυτούς μας, και ευτυχώς απομακρύνονται από εμάς αυτοί που θέλουν να κάνουν αυτό, mm-hmm. Ούτε να αναλάβουμε θέσεις εξουσίας. Είναι να αλλάξουμε τη ζωή μας. Να αλλάξουμε αυτά που μας ενοχλούν, να αλλάξουμε πραγματικά τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό ξέρουμε ότι θέλει αγώνα, και αυτό ξέρουμε ότι θα χτυπηθεί πάρα πολύ.
0: Εν όψη των εκλογών το 2027, που φαίνεται ότι θα γίνουν τότε, κάνετε κάποιες δράσεις στη Βόρεια Ελλάδα?
2: Νομίζετε ότι θα γίνει το 2027 ή ότι θα γίνει το φθινόπωρο του 2027?
0: Εγώ το λέω γιατί ο Πρωθυπουργός που στο χέρι του είναι, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, αυτό λέει. Οπότε. Δεν ξέρω αν
2: αλλά εγώ μαθαίνω ότι και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πάρα πολλοί που κινητοποιούνται με προεκλογικές εκστρατείες,
0: ναι.
2: Και δεν είμαστε εμείς.
0: Ναι, καλά, όλοι καλά. Είναι σε περιοδίες τώρα, τι λέμε. Όλοι είναι, όλα τα κόμματα. Ναι. Έχουμε ένα λεπτό, αν θέλετε να μας πείτε κάτι για αν κάνετε κάτι στη Θεσσαλονίκη. Ναι.
2: Η πλεύση ελευθερίας ξεκίνησε και σκέφτεται και θα το επεκτείνει και στη Θεσσαλονίκη. Το φεστιβάλ ελευθερίας που κάναμε με πολύ μεγάλη επιτυχία στη Δραπετσόνα, στα Λιπάσματα, που είναι μια κίνηση σύνδεσης της τέχνης με την πολιτική, πώς μπορούμε να βρεθούμε και να συνομιλήσουμε, όπως έγινε και η συνέντευξη τύπου που δόθηκε για το κράτος δικαίου,
0: ναι.
2: Στην ΕΣΥΕΑ πριν από λίγες μέρες. Είναι πολλές τέτοιες δράσεις που θέλουμε να τις κάνουμε για να βρεθούμε δημιουργικά με τον κόσμο και όχι με προκειμένου να ανοίξει και ένας δημιουργικός διάλογος πάνω σε όλα αυτά που μας απασχολούν, και φυσικά ένας από τους στόχους μας είναι να έρθουμε και στη Θεσσαλονίκη άμεσα.
0: Μάλιστα. Κυρία Βαγγελίδου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα και τα φιλιά μας στις Σέρες, γιατί ξέρουμε ότι είστε εκεί. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.
1: Έρχεται η Νίκη Χατζηδημητρίου για Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κατασχέθηκαν 6,2 τόνια κατάλληλων τροφίμων στην Αττική μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την περιφέρεια. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι με τη δημόσια υγεία στην Αττική δεν παίζει κανείς και αυτή η θέση είναι αδιαπραγμάτευτη. Το ακατάλληλο κρέας δεν έφτασε στο τραπέζι μας, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Όσον αφορά την επιχείρηση στο Ήλιον, είπε ότι δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο του ΕΦΕΤ και τα προϊόντα της στερούνταν την νόμιμη σήμανση. Ο κύριος Ζόμπος, αναφερόμενος στους πρώτους 30 μήνες θητείας του, είπε πως έχουν γίνει πάνω από 24.000 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι και έχουν επιβληθεί πάρα πολλά και υψηλά πρόστιμα. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Σε ανάρτησή του δεσμεύτηκε για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τούρκο-Κύπριο ηγέτη. Πύρινος εφιάλτης για τη Γαλλία και την Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασαλία. Η άγρια ζωή υφίσταται βαρύ πλήγμα με ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές απώλειες σε ζώα και οικοσυστήματα. Στην Ισπανία, η φωτιά στην ορεινή περιοχή της Σάβιλα, δυτικά της Μαδρίτη, έχει καταστεί μεγαλύτερη που έχουν καταγράψει ποτέ στη χώρα, έχοντας αποτεφρώσει περισσότερο από 500.000 στρέμματα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Ενώπιον της δικαιοσύνης, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά το καθεστώς λειτουργίας των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 4 θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό.
1: Ο καιρός.
2: Ζέστη με 38 για ανέμους και αφρικανική σκόνη, έως 37 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
3: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 28η ημέρα του Ιουλίου, με πολλά θέματα που τρέχουν και έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε σε λίγο. Έρχομαι την ίδια της Καβάλας Ερδοεσιάδας, ευσταλούν σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται σε αυτή τη ζεστή μέρα η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειοφωνάς, εδώ στο ραδιοφάλαμο της Κομωτινής, είναι ο Σαμί Καραμπουλιού Κούγλου,

0: φαρμακοαθέων προκαλεί πολύ μεγάλες και έντονες ανησυχίες στη Γαλλία. Στην Ισπανία, κρίσιμες ώρες για την περιφέρεια της Μαδρίτης, καθώς αναμένεται αλλαγή των ανέμων τις επόμενες μέρες. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια υποτονικό το κλίμα στην έναρξη της συνεδρίασης, τρίτη μέρα παύσης εχθροπραξιών για την ώρα ΗΠΑ Ιράν, και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η υπόθεση. Ανοίγει σιγά σιγά το Κυπριακό. Την Κύπρο επισκέπτεται ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Γκουτέρες, λίγο πριν αποχωρήσει, ο οποίος δεσμεύτηκε να στηρίξει συνολική λύση. Είχε μια συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο Χριστοδούλου πριν από λίγο, και το μεσημέρι θα έχει μια συνάντηση και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Σήμερα θυμίζουμε ότι στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Στην Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης, την επανεξέταση της λειτουργικότητας του Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης και τον εκ νέου καθορισμού του ως τετραθέσου, ζητά από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζεχαράκη, ο Δήμαρχος της Ξάνθης, ο Στράτος Κοντός, μια επιστολή που έστειλε χτες. Και στη δική μας την περιοχή, να πάμε και μια βόλτα προς την περιοχή του Εύρου. Είχαμε χτες από τις εντονότερες αντιπαραθέσεις από τη ΣΥΣΑ, της ολοκληρώθηκε η Επιτροπή χτες για την 14η συνεδρίαση, μιλάμε πάντα, της Ειδικής Επιτροπής. Αφορμή για τις διενέξεις στάθηκε η παρουσίαση της νέας ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης, όχι Εύρος, ΜΕΤΑ, η οποία σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν περιλαμβάνει περίπου 108 έργα συνολικού προϋπολογισμού 309 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό που αποτέλεσε και την αφετηρία της αντιπαράθεσης, η παρουσίαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Προέδρου του Διαζώματος και Εμπνευστή του Στρατηγικού Σχεδίου Εύρος ΜΕΤΑ, Σταύρου Μπένου, ο οποίος υποστήριξε ότι εγκαταλείπεται στην πράξη πλέον το αρχικό master plan ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είχε εκπονήσει μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023, και ο κύριος Μπένος χρησιμοποίησε και μια βαριά έκφραση: αυτοκτονείτε με αυτό που κάνετε. Πάμε τώρα προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Εκεί να συναντήσουμε την Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, Σαμί. Και θα ξεκινήσω από το αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε αυτό το τροχαίο νωρίς το πρωί στην περιοχή της Μάνδρας του Δήμου Σουφλίου, με την ανατροπή ενός οχήματος που οδηγούσε διακινητές και μετέφερε 8 άτομα. Είναι εκτός κινδύνου, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Δημοτήχου και οι 8 μετανάστες, αλλά και ο αλλοδαπός διακινητής. Τώρα το ρεπορτάζ μας λέει ότι είναι αλβανικής καταγωγής. Οδηγούσε ένα γιοταχή, μετέφερε αυτά τα άτομα. Γύρω στις 8 παρατέταρτο το πρωί ανατράπηκε το όχημα κοντά στη Μάνδρα Σουφλίου, όπως σας είπα. Τους τραυματίες, οι οποίοι όλοι είναι ηλικίες από 25 έως 35 ετών, μετέφεραν τα ασθενοφόρα στο νοσοκομείο του Δημοτήχου και εκεί παραμένουν για προληπτική νοσηλεία και τα 9 άτομα, δηλαδή οι 8 μετανάστες και ο διακινητής. Και μόνο ένας εξ αυτών είναι πιθανό να χρειαστεί επέμβαση στο τραυματισμένο χέρι του. Ένα είναι αυτό. Τώρα, για το ρεπορτάζ λίγο πολύ το μετέφερες στην εισαγωγή σου για το τι έγινε χθες στην 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής, εκεί όπου ανέβηκαν οι τόνοι, όπως είπες και εσύ, ειδικά από τον Σταύρο Μπένο. Είχαμε όμως, με αφορμή αυτά που ανέφερες εσύ, είχαμε και μια δήλωση που έχει κάνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή της δηλώσης του κυρίου Μπένου εχθές στη Βίσα. Και λέει ότι καλεί βασικά την κυβέρνηση να ενημερώσει με διαφάνεια τους πολίτες για το ποιο από το αρχικό σχέδιο υλοποιείται σήμερα, ποιοι πόροι παραμένουν δεσμευμένοι για τον Εύρο και ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων του Εύρος μετά, ιδιαίτερα για κεντρικό και βόρειο Εύρο. Λέει η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ ότι δημόσιες τοποθετήσεις του Σταύρου Μπένου, του ανθρώπου, όπως σημειώνει, που ταυτίστηκε όσο κανείς με το σχεδιασμό του προγράμματος ανασυγκρότησης του Εύρου, δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες. Και λέει ότι όταν ο κύριος Μπένος κάνει λόγο για καθαρή ήττα στην τοποθέτησή του στη συνεδρίαση και όταν δηλώνει ότι το αρχικό πρόγραμμα ουσιαστικά εξαφανίστηκε, τότε η κυβέρνηση οφείλει να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις στους πολίτες του Εύρου. Αυτά, ξαναλέω, τα αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα όσα έγιναν χθες στη συνεδρίαση στη Βίσα. Πάντως θα πρέπει να πούμε, Σαμί, ότι η αμφισβήτηση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης για τον Εύρο και οι σοβαροί προβληματισμοί και για το περιεχόμενο και για την πορεία όσων περιλαμβάνουν αυτοί οι σχεδιασμοί διατυπώθηκαν πολύ πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση, ήδη από νωρίς το μεσημέρι, γιατί είχαμε μια κοινή ανακοίνωση που εξέδωσε

0: Οι αγροτικοί σύλλογοι όλου του νομού, 6 στον αριθμό, να τους πω και συγκεκριμένα, Αλεξανδρούπολης, Δημοτή, Χωρεστιάδας, Δόξας, Κυπρίνου, Βίσσας και Τριγώνου, και έλεγαν ότι δεν θα πάνε στην συνεδρίαση της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Εύρου, ως έμπρακτη ένδειξη διαμαρτυρίας απέναντι στη συνεχιζόμενη αδιαφορία της κυβέρνησης, όπως ανέφεραν, για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Όχι μόνο στον Εύρο, αλλά και σε όλη τη χώρα. Και μάλιστα έλεγαν ότι αρνούνται να γίνουν μέρος μιας επαναλαμβανόμενης και αποτυχημένης πολιτικής εκδήλωσης. Έτσι τη χαρακτήριζαν. Την ώρα, λέει, που τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο παραμένουν άλυτα. Και φυσικά υπογράμμιζαν κλείνοντας ότι η ανασυγκρότηση του Εύρου χωρίς στήριξη των ανθρώπων του πρωτογενού τομέα απλά δεν μπορεί να υπάρξει. Τώρα. Να πούμε ότι είχαμε χθες και την παρουσίαση που έκανε ο Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της διοίκησης 2,5 ετών, το πρώτο μισό δηλαδή της θητείας του, στον Εύρο, εκεί όπου μεταξύ άλλων ο κ. Τοψίδης είπε ότι ο Εύρος αλλάζει με έργα που έχουν αρχή, χρηματοδότηση και αποτέλεσμα. Αναφέρθηκε σε έργα και εντάξεις σε 6 κρίσιμους τομείς. Είναι οι τομείς των υποδομών, του πρωτογενού τομέα, της παιδείας, υγείας, κοινωνικής συνοχής, τουρισμού, πολιτισμού και αθλητισμού. Και είπε ότι οι παρεμβάσεις που γίνονται και τα έργα αυτά θα αγγίζουν κάθε βασικό τομέα ανάπτυξης στην περιφερειακή ενότητα Εύρου. Σαν είχαμε 4 συνολικά ημεδαπούς, έχουμε μάλλον 4 συνολικά ημεδαπούς που περιλαμβάνονται σε 2 δικογραφίες που σχηματίστηκαν για 2 κλοπές δίκυκλων οχημάτων που διαπράχθηκαν στην Ορεστιάδα. Η πρώτη ήταν στις 8 Ιουνίου, η δεύτερη μεταξύ 11 και 12 Ιουλίου. Στην πρώτη κλοπή, 2 δράστες αφαίρεσαν ένα μοτοποδήλατο. Στη δεύτερη κλοπή, ο ένας από τους 2 που συμμετείχε και στην πρώτη, μαζί με 2 ακόμα άτομα, αφαίρεσαν μία μοτοσυκλέτα. Αυτό έγινε τη νύχτα μεταξύ 11 και 12 Ιουλίου. Και τα 2 δίκυκλα πάντως βρέθηκαν, επεστράφησαν στους ιδιοκτήτες τους. Τώρα, έχουμε μια ανακοίνωση από την Τομεακή Επιτροπή Εύρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, η οποία λέει ότι θα πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν σε αγροτικές εκτάσεις του Νοτίου Εύρου τα έντονα καιρικά φαινόμενα και το χαλάζι που έπεσε στις 22 Ιουλίου σε νότιες περιοχές του Εύρου. Και στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι το νέο αυτό χτύπημα ήρθε να προσθεθεί στα ήδη οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Και ζητάει να υπάρξουν και υποδομές αντιχαλαζικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, φυσικά να είναι στο 100% οι αποζημιώσεις και να καταβληθούν χωρίς καθυστερήσεις. Και κλείνοντας, θα σας θυμίσω ότι μόλις 48 ώρες μας χωρίζουν από την έναρξη του Φεστιβάλ Άρδας 2026, που θα ξεκινήσει από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, με διάφορες δράσεις που θα γίνονται εκεί δίπλα στο ποτάμι, στις Καστανιές. Ένα φεστιβάλ το οποίο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου. Η πρώτη μέρα, θυμίζω, την Πέμπτη δηλαδή που θα είναι η πρώτη μέρα, είναι δωρεάν η είσοδος και η έναρξη θα γίνει, όπως σας είπα, ήδη από τις πρωινές ώρες με κάποιες δράσεις δίπλα στον ποταμό, και το βράδυ στην κεντρική σκηνή θα εμφανιστούν και τα πρώτα μουσικά συγκροτήματα και οι καλλιτέχνες της φετινής διοργάνωσης. Την Παρασκευή είναι η συναυλία των Κόζα Μόστρα και της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Το Σάββατο 1η Αυγούστου η συναυλία της Άλκης της Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτοκάλογλου, και την Κυριακή 2 Αυγούστου οι εκδηλώσεις, στο μουσικό τουλάχιστον μέρος τους, θα κλείσουν με την Ρία Ελληνίδου και με ένα drone light show που υπόσχεται πολύ έτσι, εντυπωσιακό θέαμα. Αυτά, Σάμι.
1: Το Φεστιβάλ Άρδα πάντως έχει αποκτήσει ένα δικό του κοινό όλα αυτά τα χρόνια, το οποίο ανανεώνεται και με νεότερους.
0: Ναι, το Φεστιβάλ του Άρδα, εγώ απλά θα προσθέσω σε αυτό που είπες, ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια, δεν είναι δηλαδή τα τελευταία 1, 2 ή 3, προκαλεί και πολύ έντονες συζητήσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι διαπιστώνουν μια αλλίωση, αν μου επιτρέπετε να πω, και το βάζω και εισαγωγικά αν θέλετε, αν και στον προφορικό λόγο δεν επιτρέπεται, του χαρακτήρα, της ταυτότητας, ότι αλλιώς ξεκίνησε και αλλιώς εξελίχθηκε στα τόσα χρόνια της πορείας. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Και είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα, για όλες τις πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς λέμε να ταξιδέψουμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμία, από την Καβάλα. Και να αρχίσουμε με μια ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου που βγήκε πριν από λίγα λεπτά. Ένα κάλεσμα σε προσυγκέντρωση για επερχόμενη κινητοποίηση. Ο Αγροτικός Σύλλογος Παγκαίου καλεί τους αμπελουργούς και τους αγρότες της περιοχής σε προσυγκέντρωση την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, στις 8 το βράδυ στην Αλάνα των Ελευθερών. Θέμα της συνάντησης είναι ο περονόσπορος και οι σοβαρές ζημιές που έχει προκαλέσει στις αμπελοκαλλιέργειες. Θα συζητηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, καθώς και οι διεκδικήσεις του Συλλόγου για την άμεση στήριξη και αποζημίωση των πληγέντων. Ενώ την Πέμπτη πιθανόν να γίνει στη Νέα Πέραμο η συγκέντρωση, μεγαλύτερη κινητοποίηση, λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές τις επόμενες ώρες. Τώρα, συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Καβάλας ανάμεσα στον Δήμαρχο Θόδωρο Μουριάδη και αντιπροσωπεία φορέων από την Νιρεμβέργη. Στο τραπέζι περαιτέρω συνεργασία ανάμεσα στις δύο περιοχές, όπως η αεροπορική σύνδεση, καθώς η γραμμή Καβάλας Νιρεμβέργης που λειτουργεί από το 2025 σημειώνει υψηλή ζήτηση.
1: Για πολλές την εβδομάδα, έτσι.
2: Νομίζω πως ναι, Σαμί. Και στόχος είναι η επέκτασή της πέραν της θερινής περίοδου, ώστε να συμπεριλάβει τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Οι δύο πλευρές συζήτησαν την ανάπτυξη επίσης νέων συνεργατικών δράσεων στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού, της επιχειρηματικότητας και των νέων τεχνολογιών, ενώ η γερμανική αποστολή επισκέφθηκε την Καβάλα στο πλαίσιο του φεστιβάλ που είχαμε το Σαββατοκύριακο με σκοπό να γνωρίσει την περιοχή και να προβάλλει τα αξιοθέατα της στην γερμανική αγορά. Σε άλλο θέμα, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης κατά τη διάρκεια σύσκεψης στην Καβάλα παρουσία του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη ζήτησε προώθηση δύο βασικών αναπτυξιακών έργων για την βελτίωση των μεταφορών και των εξαγωγών της οδικής ασφάλειας στην περιοχή. Μεταξύ άλλων, αναβάθμιση του λιμένα Βαθύ στη Θάσο, όπου εκεί το έργο αποσκοπεί στη διευκόλυνση των εξαγωγών μαρμάρου, στον περιορισμό των βαριών οδικών μεταφορών στο νησί και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Επίσης, και την ολοκλήρωση του οδικού άξονα δράμας Καβάλας, με το σύνδεσμο να ζητά να αντιμετωπιστεί ο δρόμος ως ενιαίο έργο, καθώς ο σημερινός αυξάνει το κόστος των μεταφορών και τα ζητήματα οδικής ασφάλειας για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το λιμάνι Φίλιππος Β' της Καβάλας. Και να πάμε μέχρι την Δράμα, όπου εκεί πραγματοποιούνται δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στον Δήμο Δοξάτου συγκεκριμένα για τον Ιούλιο από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, σε συνεργασία με κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ. Στα ιατρία των τοπικών ΚΑΠΗ 11 με 1.30 και για την κατοίκον υπηρεσία 9 με 9.30, αποκλειστικά για το βοήθεια στο σπίτι είναι αυτό. Την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, στο Καλαμπάκι, Παρασκευή στο Δοξάτο. Μεταξύ άλλων γίνεται έλεγχος αίματος, μέτρηση τριγλυκερίωδων, μέτρηση αιμοσφαιρίνης, σωματομετρία. Και αυτά μέχρι στιγμής στο πρόγραμμα. Και να κλείσουμε με το κοκκινόχωμα Καβάλας, καθώς εκεί η μουσική θα συναντήσει τη γαστρονομία στη μεγάλη γιορτή πίτας που μετρά αντίστροφα Σαμί. Ο Μορφωτικός Σύλλογος του Κοκκινοχώματος διοργανώνει το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο ένα μεγάλο λαϊκό ποντιακό γλέντι, στο μεγαλύτερο ίσως πολιτιστικό γεγονός του οικισμού, την 18η γιορτή πίτας. Πάνω από 17.000 δωρεάν κομμάτια πίτας και δροσιστικό αριάνι περιμένουν τους επισκέπτες με την είσοδό τους στο γλέντι, με το κόστος συμμετοχής να είναι στα 3 ευρώ σαμί.
1: Πάντως, Κώστα, κατάφερες να μας ανοίξει την όρεξη και νομίζω όλους όσοι μας ακούνε τους άνοιξε η όρεξη με αυτά που είπες. Και για το αριάνι και για τις πίτες.
2: Το κοκκινόχωμα.
1: Ωραία, ραντεβού
2: λοιπόν. Θα το θυμίσουμε και τις επόμενες ημέρες.
1: Ωραία, ραντεβού λοιπόν κάπου εκεί με πολλούς ανθρώπους. Ελπίζουμε να πάνε καλά τα πράγματα, να βοηθήσει και ο καιρός και εμείς να φύγουμε από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας και να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί θα πάμε στην Θάλια Καμπουρίδου, η οποία κάνει εξαιρετικές προτάσεις για να επισκεφτούμε την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών και να δούμε στο κλείσιμο σήμερα τι έχει. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Εγώ τις προτάσεις τις κάνω. Ακόμη δεν τις αποδέχτηκες, δεν μας καταδέχτηκες, αλλά θα συνεχίσω.
1: Πού θα πάει, θα κάποια στιγμή θα βρεθούμε εκεί στην Περιφερειακή Ενότητα του Σερών.
3: Ναι, πες, κάτι θα γίνει. Λοιπόν, όπως σας είπα, ήταν και πραγματοποιείται αυτή την ώρα, από χθες σας το είπα αυτό, να πραγματοποιηθεί με μια σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης μεταξύ των αρμοδίων φορέων, με στόχο τη μετεγκατάσταση του ΚΕΔΑΣΥ και όπου ΚΕΔΑΣΥ, το Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Ο χώρος όπου στεγάζεται το ΚΕΔΑΣΥ όλα αυτά τα χρόνια, στο κτίριο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σερών, που βρίσκεται πλαισίων του Γενικού Νοσοκομείου, νοσοκομείου Σερών για να δώσω ένα στίγμα για όσους ξέρουν περίπου την πόλη των Σερών που βρίσκεται. Παρά το γεγονός ότι δέχεται πάνω από 1.000 μαθητές και μαθήτριες σε αιτήσια βάση, πλέον δεν πληρεί, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις ανάγκες και στο φόρτο που το προσωπικό καλείται έτσι να σηκώσει. Αναζητούνται λοιπόν τρόποι, το πού ακριβώς θα πάει το κέντρο να στεγαστεί και φυσικά ποιος θα αναλάβει αυτό το κόστος. Και λέω φυσικά γιατί προς το παρόν φιλοξενείται από το Δήμο Σερών. Ο Δήμος Σερών δεν έχει στον προϋπολογισμό του χρήματα από το Υπουργείο για τη λειτουργία του και δασί. Απλά έδινε το χώρο. Στις προτάσεις που θα κάνει η Δημοτική Αρχή ή έκανε αυτή την ώρα για τις εξέλιξη, όπως σας είπα, είναι η σύσκεψη, είναι να χρησιμοποιηθούν είτε τα παλαιά κτίρια που ανήκουν στο Δήμο Σερών, κάποια από τα κτίρια, είτε κάποιες από τις σχολικές μονάδες. Παρ' όλα αυτά, από μέχρι στιγμής, από υπηρεσιακούς παράγοντες και από την διεύθυνση, από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και από την περιφέρεια έχουν προταθεί και έχουν γίνει προτάσεις κατά καιρούς και για την αξιοποίηση των χώρων του παλαιού νοσοκομείου, όπου φυσικά εάν είχε αξιοποιηθεί όλος αυτός ο χώρος θα βρίσκαν στέγη πάρα πολλές δομές. Αντίθετα είναι οι εγκαταστάσεις έρημες στην βορρά του χρόνου. Παρ' όλα αυτά θέση γι' αυτό ο Δήμος δεν μπορεί να πάρει. Μας είπε πριν από λίγο μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών η Δήμαρχος η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, λέγοντας ότι δεν ανήκει ο χώρος στο Δήμο Σερών. Ο Δήμος Σερών μπορεί να προτείνει μόνο από τους δικούς του χώρους και θα πράξει. Και βέβαια αναζητείται η χρηματοδότηση, ποιος θα αναλάβει το κόστος των 50 ή 100.000 ευρώ που χρειάζεται αυτή η μετεγκατάσταση. Ο Δήμος από τον προϋπολογισμό που έχει μέσω του Υπουργείου Παιδείας είναι να χρηματοδοτήσει μόνο τις σχολικές του εγκαταστάσεις, ενώ είναι χαρακτηριστικό τα χρήματα που παίρνει από τη ΣΑΤ ανέρχονται μόλις στις 220.000 ευρώ. Τώρα θα μου πείτε να αναζητηθεί ένα ποσό 50.000 ευρώ, δεν είναι μεγάλο το κόστος, προφανώς και δεν είναι, αλλά είναι για το Δήμο Σερών βάσει των χρημάτων που έχει να διαχειριστεί για τις σχολικές μονάδες. Θα δούμε τι αποτελέσματα θα έχει αυτή η σύσκεψη. Πάντως κοινός τόπος όλων των φορέων αλλά και κυρίως των γονιών των παιδιών που εξυπηρετούνται από το ΚΕΔΑΣΥ είναι ότι θα πρέπει επιτέλους με τη νέα χρονιά να βρεθεί ένας νέος χώρος, γιατί αυτό το θέμα βρίσκεται στην επικαιρότητα από την προηγούμενη εκπαιδευτική χρονιά. Μιλώντας τώρα για σχολικές μονάδες, θα πρέπει να σας πω ότι νωρίτερα σήμερα έγινε αυτοψία από το Δήμο Σερών την Διεύθυνση Δευτεροβάθμισης Εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις του Δευτέρου Γυμνασίου Λυκείου Σερών, καθώς αυτές εγκρίθηκαν, μάλλον για αυτές εγκρίθηκε το έργο της ενεργειακής τους αναβάθμισης με ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μέσω της πράξης ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων και υποδομών στο Δήμο Σερών. Ήδη έχει εγκατασταθεί εργολάβος και βέβαια τώρα το θέμα είναι να βρεθεί ένας τρόπος να ξεκινήσουν οι εργασίες, μάλλον να μπει ένα πλάνο πώς θα γίνουν αυτές οι εργασίες, γιατί μιλάμε για μια σχολική μονάδα, γυμνάσιο Λύκειο, που φιλοξενεί 600 παιδιά. Ο χρόνος μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, μέχρι να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, δεν επιτρέπει την έναρξη όλων των εργασιών. Από κάπου θα πρέπει να ξεκινήσει ο εργολάβος και βέβαια να γίνονται οι εργασίες ή να απομονωθεί ένα μέρος του κτηρίου, αυτό εξετάστηκε, για να γίνονται εργασίες με ασφάλεια όσο θα λειτουργεί η μονάδα. Πρόκειται να γίνουν μια σειρά από ουσιαστικές επεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση συστήματος θερμομόνωσης περιμετρικά του κελίφους, η τοποθέτηση θερμομόνωσης σε αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση σύγχρονων κουφωμάτων, αποξυλώσεις, προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, τεχνολογίας LED κτλ. Και θα πρέπει να σας πω ότι σε αυτό το συγκρότημα επιλέγεται αυτό το συγκρότημα κάθε χρόνο να λειτουργήσει και ως βαθμολογικό κέντρο χωρίς κλιματιστικά, καθώς οι πίνακες δεν είχαν τη δυνατότητα να σηκώσουν την χρήση των κλιματιστικών, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα χρόνια να έχουμε και αντιδράσεις από τους εκπαιδευτικούς που εργαζόταν για να διορθώνουν γραπτά στις πανελλήνες εξετάσεις. Οι εργασίες πρέπει να γίνουν, ήδη υπάρχει το σχετικό κονδύλιο και τώρα θα δούμε πώς θα γίνει ο προγραμματισμός. Πάντως η πρώτη αυτοψία όλων των αρμοδίων με τον εργολάβο έδειξε ότι υπάρχει καλή συνεργασία. Θα βρεθεί ένα πλάνο ούτως ώστε σιγά σιγά να ξεκινήσουν οι πρώτες εργασίες και να μπει ένα πλάνο με ποιον τρόπο θα γίνει. Πάντως όλα δείχνουν ότι μιλάμε για το επόμενο σχολικό έτος. Τώρα, όσον αφορά το αστυνομικό δελτίο, να σας πω ότι στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται οι δράσεις της τηλεφωνικής απάτης που σας είχα πει την περασμένη εβδομάδα, όταν έπεσε θύμα μια 40χρονη γυναίκα στην πόλη των Σερών και είδε τις οικονομίες της να κάνουν φθερά. Με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια μέθοδο λοιπόν του λογιστή, ένας 30χρονος και μία 20χρονη συνελήφθησαν στην Μπέλα, καθώς είχαν επιχειρήσει και εκεί να ξεπατήσουν μια άλλη γυναίκα με τον ίδιο ακριβώς μέθοδο. Εδώ στις Σέρες, θυμίζω, απέσπασαν από τη 40χρονη το ποσό των 22.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ. Από εδώ και πέρα έχει σχηματιστεί η δικογραφία σε βάρος τους και βέβαια το σημαντικό είναι τα χρήματα, να βρεθούν τα χρήματα και τα κοσμήματα, γιατί έχουμε δει και το προηγούμενο διάστημα συλλήψεις να γίνονται και δυστυχώς η περιουσία των ανθρώπων που έπεσαν θύματα αυτής της απάτης να έχουν κάνει φτερά. Στη φάση των εργασιών ανακαίνησης ή αν θέλετε καλύτερα ένα μικρό lifting βρίσκεται το Μαξίμιο και όπου Μαξίμιο το πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της Μητροπόλεως Σερών. Έχουν ξεκινήσει μια σειρά από παρεμβάσεις για να αλλάξει έτσι η εσωτερική αλλά και η εξωτερική όψη του κτηρίου. Εκεί λειτουργούν μία σειρά από σχολές και τμήματα στο Μαξίμιο, το οποίο αποτελεί και μία κυψέλη πολιτισμού. Ήδη έχει γίνει σχετική αυτοψία από τον Μητροπολίτη Σερών. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, τέλος Αυγούστου. Το Μαξίμιο θα πρέπει να πούμε ότι αποτέλεσε ένα όραμα ζωής του προηγούμενου Μητροπολίτη, του μακαριστού Μητροπολίτη Μαξίμου, ο οποίος από την προσωπική του περιουσία το χρηματοδότησε. Έγινε η ανέγερση στην αρχή δύο ορόφων, μετά προσθέθηκαν κι άλλοι και εκεί φιλοξενείται η Πολυθυματική Βιβλιοθήκη Μυριόβιλος, όπως επίσης και μία σειρά από εκδηλώσεις της πόλης και όχι μόνο και της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών. Ολοκληρώνω με την έκδοση ενός βιβλίου. Ενός βιβλίου από ένα Σεραίο συγγραφέα που ασχολείται εδώ και 30 χρόνια με την καταγραφή της γλώσσας, τα ιδιώνυμά της, αλλά και την παράδοση. Ξεκίνησε από την περιοχή της Βυσσαλτίας και έχει επεκταθεί τώρα και στην γλώσσα των Σερών. Αντιλεξικό της γλώσσας στα Σέρας, από τη Δημοτική στο Ιδιότυπο, είναι ο τίτλος του βιβλίου του Νίκου Πασχαλούδη, ο οποίος κατάγεται από την Τερπνή της Βυσσαλτίας. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που αναμένεται έτσι να συμβάλλει στην καταγραφή και ανάδειξη της τοπικής γλωσσικής παράδοσης. Έρχεται ως συνέχεια του προηγούμενου βιβλίου, η γλώσσα στα Σέρας. Και τώρα μιλάμε για το αντιλεξικό της γλώσσας στα Σέρας και όσοι έτσι ενδιαφέρονται για τα ιδιώματα που έχει κάθε περιοχή, αξίζει να το διαβάσουν γιατί είναι ένα καταγράφει ουσιαστικά πέρα από λέξεις και κομμάτια της καθημερινής ζωής, αλλά και ένα δυναμικό έτσι στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας των κατοίκων των Σερών.
1: Οι ντοπιολαλιές, λέμε, πανταθαλιά, υπάρχουν πάρα πολλές όλες περιφερειακές ενότητες και αυτός είναι και ο πλούτος αυτής της χώρας, θα λέγει κανείς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ωραίο ταξίδι στην περιφερειακή ενότητα των Σερών και εμείς λέμε εσύ. Καλό υπόλοιπο της μέρας να έχεις και εμείς λέμε να μεταφερθούμε σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Εκεί τώρα να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Δοξάτου Δράμας, τον Γιώργο Βγάτση, ο οποίος για δεύτερη χρονιά ο Δήμος Δοξάτου συνεχίζει το επιτυχημένο πρόγραμμα χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε εντός του έτους του 2026 στο Δήμο Δοξάτου Δράμας.
4: Είναι δεύτερη χρονιά αυτή στην οποία θα χορηγήσουμε αυτό το βοήθημα για τη γέννηση των παιδιών και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί όπως πιθανόν να γνωρίζετε ήδη και στο νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης δίνεται δυνατότητα πλέον με νόμο στους Δήμους να μπορούν να χορηγήσουν τέτοιου είδους βοηθήματα. Εμείς την πρώτη χρονιά πέρυσι που το χορηγήσαμε το πήραμε μέσα από την Επιτροπή του Άρθρου 152, προσφύγαμε δηλαδή κατά της αρχικής πολιτικής απόφασης της αποκεντρωμένης κατά τη διαδικασία του ελέγχου νομιμότητας και αυτό μαζί και με άλλους Δήμους που τρέξαν ακριβώς την ίδια διαδικασία έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηριχθούν οι νέοι γονείς, να στηριχθούν τα γεννήσεις σε μια εποχή που το δημογραφικό και η αστυφιλία αποτελούν βόμβες στα θεμέλια της κοινωνίας μας. ως Δήμος μένουμε σταθερά προσιλωμένοι στις δεσμεύσεις μας, να στηρίξουμε την κοινωνία, να στηρίξουμε τις οικογένειες, τους νέους γονείς και τα παιδιά και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με το επιτάσεως. Τα οικονομικά μας δεν είναι σχετικά καλύτερα, είναι δηλαδή καλύτερα και θα δούμε τον επόμενο χρόνο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τις προϋποθέσεις. Ήδη φέτος θα δείτε από τα δικαιολογητικά τα οποία θα ζητηθούν το επόμενο διάστημα ότι έχει διευρυνθεί η βάση πάνω στην οποία θα χορηγηθούν αυτά τα βοηθήματα, δηλαδή τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία είχαν εφαρμοστεί πέρυσι, έχουν διευρυνθεί με στόχο φυσικά να δοθούν τα βοηθήματα αυτά σε όσο το δυνατόν περισσότερες νέες οικογένειες. Θα συνεχίσουμε τον ίδιο ρυθμό και είμαι βέβαιος ότι αυτό το βοήθημα θα καθιερωθεί και θα αποτελεί ένα σημαντικό. Βέβαια, εντάξει, αντιλαμβάνεις ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερα μέτρα από αυτό, αλλά τέλος πάντων και από τη δική μας τη μεριά, με τα μέσα που ναι, θα πρέπει να είναι ο ένας τουλάχιστον από τους δύο γονείς, με βάση τα φετινά κριτήρια, να είναι κάτοικο δημόσιο για τελευταία πενταετία. Mm-hmm. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε οικογένειες οι οποίες έχουν μείνει στον τόπο και παλεύουν εδώ μαζί μας. Τα προβλήματά τους προσπαθούν να φτιάξουν την οικογένειά τους και τη ζωή τους. Αυτό αποτελεί πολύ βασικό στοιχείο της όλης της προσπάθειας. Και το έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ θετικά. Είναι κάτι το οποίο το περιμένουν, είναι κάτι το οποίο για το οποίο ρωτάνε. Διότι μπορεί το ποσό να μην είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά δεν είναι μόνο στο ύψος, στο χρηματικό, μόνο στο ποσό. Είναι όλη η διαδικασία μέσα από την οποία νέοι γονείς καταλαβαίνουν μαζί με τα επιδόματα τα οποία λαμβάνουν και ειδικά από τα ασφαλιστικά τους ταμεία, ότι η Δημοτική Αρχή εδώ, ο τόπος τους, νοιάζεται για αυτούς, νοιάζεται για την οικογένειά τους και κάνει τις προσπάθειες που πρέπει να κάνει για να τους συγκρατήσει. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει αποτέλεσμα στα νέα ζευγάρια. Το βλέπω από τις συζητήσεις που γίνονται, από τα τηλέφωνα που είχα, που δέχτηκα για να ρωτήσουν πότε θα τρέξει όλη η διαδικασία και φυσικά να ενημερώσουμε και τους γονείς, οι οποίοι πιθανά ακούνε την εκπομπή σας, ότι την επόμενη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός, θα προκηρύξουμε.
1: Αυτά λοιπόν και από τον Γιώργο Βοιατζή, ήταν ο Δήμαρχος Δοξάτου Δράμας. Για δεύτερη χρονιά ο Δήμος Δοξάτου συνεχίζει το επιτυχημένο πρόγραμμα χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε εντός του 2026. Ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας σε αυτές τις δύσκολες εποχές το κάνει. Νομίζω κάποιοι δήμαρχοι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Πάμε τώρα μια βόλτα προς την περιφέρεια, προς το νησί μας, προς την Σαμοθράκη. Εκεί έχουμε την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία κάνει δεκτή την προσφυγή του Δήμου Σαμοθράκης κατά της εγκατάστασης δύο επαράκτων αεολικών πάρκων. Είναι ουσιαστικά μια απόφαση που δίνει μια μεγάλη ανάσα στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στην κοινωνία των πολιτών. Πολύ συγκρατημένος και πολύ προσεκτικός ήταν στις δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, ο κ. Θανάσης Βίτσας, στην ΕΡΤ.
5: Διευκρινίσω ότι δεν τον εκλαμβάνουμε ούτε ως νίκη, ούτε θριαμβολογούμε ως προς το αποτέλεσμα. Απλώς αισθανόμαστε μια δικαίωση ως προς τις επιφυλάξεις και τις αιτιάσεις μας. Δεν το θεωρούμε νίκη και δεν θριαμβολογούμε καθόλου, μακριά από εμάς, τέτοιες συμπεριφορές, γιατί δεν έχουμε αντίπαλο, έτσι, δεν κάνουμε αντιπαράθεση. Mm-hmm. Τι έγινε, εμείς διατυπώσαμε κάποιες επιφυλάξεις και βάλαμε κάποιες αιτιάσεις. Και όταν λέω εμείς, εννοώ το σύνολο της κοινωνίας, τοπικής κοινωνίας, έτσι. Γιατί οι αποφάσεις μας και στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ομόφωνες και εκφράζουμε την πάνδημη ανησυχία και αγωνία ως προς την υπόθεση αυτή. Δεν έχουμε καμία πρόθεση περί αντιπαράθεσης. Δεν είναι κανενός είδους νίκη, πολιτική ή οτιδήποτε, τίποτα από όλα αυτά. Mm-hmm. Ήταν μια αγωνία προστασίας του τόπου μας από μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις με κάποια χαρακτηριστικά. Είναι καλοδεχούμενοι και οι επενδυτές, επίσης είμαστε υπέρ της πράσινης μετάβασης, το δηλώνουμε και μπορούμε να έχουμε διάλογο, να δούμε, να προσανατολιστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση με μια συμφωνία. Εμείς η δική μας αγωνία ήταν η προστασία του νησιού μας για το μέλλον. Ώστε ό,τι γίνει εδώ να γίνει με τον φιλικότερο τρόπο, γιατί το περιβάλλον μας, το φυσικό μας περιβάλλον είναι πολύ ευαίσθητο. Εξάλλου, το απόθεμά μας για το μέλλον, για να αντιμετωπίζουμε το μέλλον ως Σαμοθράκη για τις επόμενες γενιές, είναι αυτός ο τόπος με τα χαρακτηριστικά του. πορεία μας έχει να μας δυσκολεύει πολλές φορές ως προς τη διαχείρισή του, παράδειγμα εκτακτά γεγονότα, κακοκαιρίες κτλ. Γιατί έχουμε και όρημο χαρακτήρα και είναι σχετικό σε χρόνος. Αλλά ωστόσο ξέρουμε ότι το πολύτιμο απόθεμα της επιβίωσης πάνω σε αυτό το νησί είναι το φυσικό του περιβάλλον με τα χαρακτηριστικά του. Είναι λοιπόν αυτό και μόνο, τίποτα παραπέρα. Είναι λογικό και νόμιμο δικαίωμα, το δικαίωμα της προσφυγής σε ανώτερη βαθμίδα, το κατανοούμε και θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα επιχειρήματα. Εμείς έχουμε επιχειρήματα γι' αυτό, μέσα τα επιχειρήματα θα πορευτούμε, εάν και πόσο κληθούμε βέβαια, γιατί δεν μπορώ να το ξέρω καταβολικά. Θέλω να πω όμως ότι είναι πολύ σημαντικό να αποτυπωθεί. Βλέπετε, ούτε τριαβολού, είμαστε πολύ προσγειωμένοι. Δεν θέλουμε να πάρει διαστάσεις αυτές που δεν επιθυμούμε, γιατί δεν έχει αυτές τις διαστάσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, κερδίζει και ένας δικαστικός αγώνας, σε ένα πρώτο βαθμό. Και αυτός ο δικαστικός αγώνας τι επιβεβαιώνει? Ότι καμιά αναπτυξιακή χωρική στρατηγική δεν μπορεί να γίνει εάν δεν υπάρχει πριν επιστημονική μελέτη με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Και δεύτερον, δεν μπορεί να γίνει καμία τέτοια επέμβαση χωρίς την προηγούμενη γνώση, γνώμη, άποψη της τοπικής κοινωνίας, να μην λαμβάνεται υπόψη. Αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο είναι τα αρχικά μας ερωτηματικά. Αυτά παραμένουν και εξάλλου και η δικαίωσή μας από την απόφαση της δικαιοσύνης μας δικαιώνει ως προς αυτά. Πέρα λοιπόν από τη δικαίωση ως προς τις αγωνίες, δεν είναι τίποτα παραπάνω και θέλω να το περιορίσω μόνο σε αυτό που είναι, γιατί δεν έχουμε άλλου είδους προθέσεις. Εμείς κάναμε δύο μεγάλες διαβουλεύσεις στο κοινωνία με επιστημονικούς φορείς και λοιπά. Και βέβαια και στις δυο καλέσαμε, εγγράφους κιόλας, και το Υπουργείο Περιβάλλοντος πρώτη φορά και την ΕΔΕΙΕ, νομίζω λέγεται η εταιρεία του δημοσίου που αδειοδοτεί και ασχολείται με αυτό το θέμα, για να έχουν παρουσία, να ακούσουμε την επιχειρηματολογία, να πληροφορηθούμε, να λυθούν απορίες κτλ. Δεν είχαμε όμως ανταπόκριση ούτε την πρώτη ή δεύτερη φορά. Δηλαδή αυτά που πρέπει, απευθυνθήκαμε προς όλες τις πλευρές, απευθυνθήκαμε και επίσημα. Δεν υπήρξε ανταπόκριση, δεν ξέρω για ποιους λόγους. Εν πάση περιπτώσει, και έγινε με τους υπόλοιπους φορείς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν και τις δύο φορές.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος Αμυθράκης, ο Θανάσης Μπίτας, για την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών να κάνει δεκτή την προσφυγή του Δήμου Σαμοθράκης κατά της εγκατάστασης δύο επαράκτων αιωλικών πάρκων. Μια ανάσα για όλους στην περιοχή. Εμείς σας αποχαιρετούμε με τους Σίμαν Μπαϊρουντή και τον Κωστή Μαραβέγια. Θυμίζουμε ο Κωστής Μαραβέγιας αύριο το βράδυ στις 9 η ώρα θα είναι στο Ακούν της Μαρτής Νέας Καμπάλης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 η ώρα. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς αποχαιρετούμε. Γεια σας.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι με την αθλητική ενημέρωση από τις συχνότητες της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο καθημερινό μας πρόγραμμα όπου είμαστε συνδεδεμένοι τέσσερις σταθμοί, ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Μέχρι και τη μία περίπου θα είμαστε μαζί για τα αθλητικά νέα, για διεθνές του Κνάσκατιου το οποίο έχουμε ξεκινά σήμερα, όπως και διημερίδα κλασικού αθλητισμού μαζί με την Κύπρο, όπως και τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων της περιοχής μας. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή με την Ευαγγελία Θοδωρίου να είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο που όπως είπαμε μαζί θα είμαστε περίπου μέχρι και τη μία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα και να ξεκινήσουμε με σκάκι και το 35ο Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά Βασίλης Θοδωρίδης, το οποίο θα διεξαχθεί αυτές τις ημέρες, ξεκινά σήμερα στην Καβάλα, πάνω Διεθνές Τουρνουά, πάνω από 500 αθλητές συμμετέχουν σε αυτό. Να δούμε τι μας είπε ο πρόεδρος του Σκακιστικού Ομίλου Καβάλας, ο κύριος Χριστόφορος Αποστολακάκης.
1: Το 30ο Open Διεθνές Σκακιστικό Τουρνουά της Καβάλας Βασίλης Θεοδωρίδης. Τα νούμερα που είπατε είναι τα ακριβέστατα. 46 χώρες, 597 σκακιστές. Κάποιοι θα έρθουν παραπάνω, κάποιοι θα μπορεί να μην έρθουν την τελευταία στιγμή, αλλά ο αριθμός πλησιάζει τους 500 σκακιστές. Δεν περιμέναμε τόσες συμμετοχές γιατί λίγο η ιστορία με τον πόλεμο με το Ιράν, λίγο ξέρετε το οικονομικό το οποίο σίγουρα επιβάρυνε οικογένειες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γύρω στις 500 συμμετοχές. Οι ξένοι, να ξέρετε, είναι περισσότεροι από τους Έλληνες. 46 χώρες είναι ρεκόρ για το τουρνουά μας. Ακόμα και πέρσι που είχαμε φτάσει στις 600 συμμετοχές, είχαμε 40 χώρες, όχι 46. Φέτος δηλαδή το ρεκόρ είναι η πολυεθνικότητα του τουρνουά μας. Είναι ρεκόρ συμμετοχών, ρεκόρ χωρών το φετινό, το 35ο Open της Καβάλας. 200 σκακιστές είναι χωρισμένοι σε 4 γκρουπ δυναμικότητας.
2: Έτσι, δεν παίζουν έτσι, όλοι μαζί. Ακριβώς.
1: Έτσι, ανάλογα με το επίπεδό τους. Ο πρώτος, η πιο δυνατή δηλαδή, ο δεύτερος και ο τέταρτος όμιλος φιλοξενούνται στο κτίριο της Μεγάλης Λέσχης. Και ήταν πάνω το χώρο ολόκληρο και το συνεδριακά μέσα κλπ. Και στο ισόγειο χώρο στον όμιλό μας και δίπλα στον εκθεσιακό χώρο. Και ο τρίτος όμιλος που είναι περίπου 140 σκακιστές φιλοξενούνται στο ξενοδοχείο Κιανής, στον εκθεσιακό χώρο που έχει στον Ημιόροφο. Ένα πολύ όμορφο χώρο και εκεί πέρα. Εμείς είμαστε έτοιμοι, δηλαδή όλα είναι έτοιμα. Ένα τεράστιο γεγονός για την πόλη. Καταλαβαίνετε, αυτοί οι 500 κακιστές έρχονται με τις οικογένειές τους, δηλαδή περίπου 2.000 κόσμος θα είναι για 10 μέρες. Γιατί το τουρνά κρατάει μέχρι τις 4 Αυγούστου. Για 10 μέρες. Εμείς κάθε χρόνο προσπαθούμε να το κάνουμε πιο ελκυστικό για τους φιλοξενούμενους μας. Φέτος βάλαμε μια ελεύθερη μέρα. 31 του μηνός δεν έχει αγώνες, όπου εκεί πέρα έχουμε προγραμματίσει εκδρομή στους Φιλίππους, στο Ινωπείο, Ινογνωσία και Beach Party για την νεολαία στον Πάτη. Δηλαδή προσπαθούμε όσο το δυνατόν το τουρνά να μην είναι καθαρά αθλητικό, να είναι και πολιτιστικό, να είναι και να το βλέπει και σαν διακοπές ο κόσμος και νομίζω σιγά σιγά τα καταφέρουμε. Κατά τη γνώμη μου, σας έχω πει και άλλη φορά, είναι το αθλητικό, πολιτιστικό γεγονός το οποίο βοηθάει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο την πόλη, με την έννοια ότι περίπου 2.000 κόσμος βρίσκεται για 10 μέρες στην πόλη μας. 50 σκακέρες μεταδίδονται απευθείας στο ίντερνετ με εικόνα φέτος. Βάλαμε και κάμερες να έχει και εικόνα αυτός που παρακολουθεί την παρτίδα.
0: Ευχαριστούμε τον Σαγιά Σβεστά για αυτό το ρεπορτάζ που όπως ακούσαμε η πόλη της Καβάλας, την πανέμορφη πόλη της Καβάλας μπορούν να συνδυάσουν οι αθλητές και τις διακοπές τους έτσι όπως το έχει διοργανώσει ο Σκακιστικός Σύλλογος. Και εμείς τώρα να αλλάξουμε άθλημα, να πάμε στον κλασικό αθλητισμό, στο στίβο και για τη διμερίδα κλασικού αθλητισμού Ελλάδας και Κύπρου που ξεκινά σήμερα. Μας μίλησε ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, ο κ. Τέλειος Ιγνατιάδης, να τον ακούσουμε.
3: Είναι η Διεθνή Συνάντηση Ελλάδα-Κύπρος στο γήπεδο της Ελευθερούπολης στο Δήμο Παγκαίου. Είναι διακρατικοί αγώνες Ελλάδας-Κύπρου K18 ανδρών-γυναικών, παιδών και κορασίδων, με την συμμετοχή των εθνικών ομάδων, όπως σας είπα, αλλά και τη συμμετοχή 100 αθλητών από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης χωρίς συναγωνισμό. Είναι η δεύτερη φορά που φιλοξενούμε αυτή την διακρατική διοργάνωση κλασικού αθλητισμού στο γήπεδο της Ελευθερούπολης και περιμένουμε και αρκετό κόσμο ώστε να παρακολουθήσει αυτή τη διεθνή συνάντηση. Όλα τα ταλέντα της Εθνικής Κύπρου και της Ελλάδος θα είναι σε αυτή την διημερίδα κλασικού αθλητισμού και προσπαθούμε να προετοιμάσουμε όσο κατάλληλα μπορούμε αυτή τη συνάντηση. Είναι 28 και 29 Ιουλίου στο γήπεδο της Ελευθερούπολης. Η συμμετοχή των αθλητών είναι αρκετά μεγάλη. Έχουν διευθετηθεί όλες οι λεπτομέρειες και τις διαρμονίες και τις διατροφής των αθλητών των εθνικών ομάδων και τους περιμένουμε με ανυπομονησία, γιατί πραγματικά αυτή η συνάντηση κλασικού αθλητισμού τιμά και, και το Δήμο Παγκαίου, που έχει μια εξειδίκευση στο να διοργανώνει μεγάλους αγώνες κλασικού αθλητισμού, αλλά και την περιφέρειά μας και την προβολή της περιφέρειάς μας παντού, γιατί όπως ξέρετε θα έχει live streaming και θα το βλέπουν όλη η Ελλάδα και η Κύπρος μας, τους αθλητές οι οποίοι είναι το μέλλον του αθλητισμού μας.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Ακούσαμε για το τουρνουά σκάκι, το οποίο θα γίνεται μέχρι τις αρχές Αυγούστου στην πόλη της Καφάλες, όπως και για τη διμερίδα Ελλάδας Κύπρου στο στάδιο της Ελευθερούπολης. Να πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, στην μεγάλη κατηγορία. Διαβάζω ότι η προφορική συμφωνία με τη Βόλσμπουργκ για την ΑΕΚ για τον Μάγερ έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ ο Ευρύτης, ο Μανώλης Σιώπης, αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, ανακοίνωσε την παραχώρησή του στην τουρκική Karagümrük, έτσι λέγεται η ομάδα της Τουρκίας. Επιστρέφει λοιπόν, είχε αγωνιστεί ξανά στην Τουρκία ο Μανώλης Σιώπης, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα. Κάθε χρόνο ο Παναθηναϊκός αλλάζει πάρα πολλούς παίχτες και στο τέλος θα κάνει μαντάρα. Φέτος θέλει να αλλάξει νοοτροπία, να φτιάξει ένα κορμό και να βασιστεί σε αυτόν. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάποια άλλη μεταγραφική κίνηση η οποία να έγινε από τις ομάδες μας που αγωνίζονται στην περιοχή στην Super League 2. Τόσο ο Πανσεραϊκός, όσο ο Πανθρακικός, όσο και ο Νέστος Χρυσούπολης. Έχουμε το πρώτο φιλικό παιχνίδι για την ομάδα της Κομωτινής στη Βουλγαρία, στο Χάσκοβο, στις 18:30 λοιπόν. Θα παίξει κόντρα στην ΟΦΚ Χάσκοβο, ΟΦΣ Χάσκοβο. Εκεί λοιπόν η ομάδα της Κομωτινής δίνει το πρώτο φιλικό παιχνίδι σε μια προετοιμασία την οποία την κάνει εδώ στην Κομωτινή, οπότε ψάχνει για φιλικά παιχνίδια γύρω στην περιοχή. Σίγουρα θα κλειστούν κάποια φιλικά παιχνίδια, ό,τι ακούγεται, και με τον Νέστο Χρυσούπολης και με τον Πανσεραϊκό το επόμενο διάστημα για το πρωτάθλημα, το οποίο στις 28 Αυγούστου έχουμε την κλήρωση και στις 6 Αυγούστου θα ξεκινήσει. Από εκεί και πέρα έχουν ξεκίνησαν την προετοιμασία τους πρώτη προπόνηση τόσο ο Ορφέας Ελευθερούπολης, Ευελική Ένωση Θράκης από την Ξάνθη, όσο και η ομάδα της Καβάλας για το πρωτάθλημα της γάμα εθνικής κατηγορίας. Και ο ΟΚ ανακοίνωσε και δύο μεταγραφές, Τενεκές και Κοσμίδης. Την επόμενη χρονιά θα παίζουν με τα χρώματα του ΑΟΚ. Η προετοιμασία, η οποία γίνεται στο βοηθητικό γήπεδο του ΑΟΚ, και υπάρχουν σε εξέλιξη εργασίες. Από ό,τι ξέρουμε, τα πρώτα παιχνίδια θα γίνουν στο Βερούλιο και ο ΑΟΚ προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, να βρει τον δρόμο του στην γάμα εθνική, έτσι ώστε να μπορέσει να επανέλθει ξανά στις επαγγελματικές κατηγορίες. Αυτά όσον αφορά και την γάμα εθνική κατηγορία. Τώρα, αύριο θα πούμε περισσότερα για το μπάσκετ, καθώς είχαμε και, όπως σας είχαμε πει, και τις κληρώσεις για τις ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στις εθνικές κατηγορίες. Να δούμε το πρόγραμμα στα πρωταθλήματα, τα οποία θα ξεκινήσουν όπως πάντα εκεί στις αρχές Οκτωβρίου, θα τελειώσουν το Μάρτιο και στη συνέχεια θα έχουμε, τα play-off και τα play-out με αρκετές ομάδες της περιοχής να παίζουν στις μεγάλες κατηγορίες. Στους άνδρες ο Γάς είναι που είναι στην Elite League, ενώ στις γυναίκες ο Πανσεραϊκός και οι Πάνθυρες Καβάλας που πήραν την Wild Card θα αγωνίζονται στην Α1 των γυναικών. Λοιπόν, Ευαγγελία Θοδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Φωτιζάντζας μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τρίτη 28 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα τρεις συλληφθέντες για την τραγωδία στο εργοστάσιο Ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου, οι 8 συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον ανακριτή το ζευγάρι για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Συναγερμός για κατάλληλα κρέατα 6,2 τόνοι κατασχέθηκαν μετά από έλεγχο στην Αττική. Σκηνικό ένταση στο νοσοκομείο του Βόλου μετά την παραίτηση της μοναδικής μόνιμης ογκολόγου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Ενώπιον του εισαγγελέα, λοιπόν, σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά χθες σε εργοστάσιο Ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του. Σήμερα, λοιπόν, στα δικαστήρια οδηγήθηκαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο επίσης 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου. Η Πέγγι Προύσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι, όπως πολύ σωστά τους ανέφερε, στους τρεις συλληφθέντες υπαίτιοι των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Να δούμε λοιπόν τι θα πούν. Έχουν ήδη περάσει την πόρτα του εισαγγελέα εδώ και λίγη ώρα, ο οποίος εισαγγελέας θα αποδώσει και τις σχετικές κατηγορίες και να δούμε αν θα ζητηθεί καταρχήν προθεσμία για να απολογηθούν ή αν δεν ζητηθεί προθεσμία, αν θα προφυλακιστούν. Να πω ότι επικεντρώνονται όλες τις πληροφορίες που για την ώρα της έκρηξης, όπου εκείνη την ώρα εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε δεξαμενή προπανίου, κάτι που εξετάζεται και ως πιθανή αιτία του δυστυχήματος. Αποτέλεσμα της σφοδρότατης έκρηξης ήταν να χάσει τη ζωή του, να απανθρακωθεί ένας 67χρονος, ο οποίος ήταν εκεί με την ιδιότητα του ηλεκτροσυγκολητή. Να σου πω ότι είναι μια μικρή, ήταν ουσιαστικά μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Από ό,τι φαίνεται, που δούλευαν 5 άτομα στην επιχείρηση αυτή. Τα 4 που ήταν εκείνη την ώρα εκεί πρόλαβαν και βγήκαν στο προαύριο, χωρίς να υποστούν κάποιο τραυματισμό. Ενώ ο άτυχος 67χρονος ήταν αυτός ο οποίος έχασε τη ζωή του. Τώρα έχουμε και έναν τραυματία ακόμα, έναν 37χρονο, ο οποίος δεν ήταν εργαζόμενος, αλλά ήταν από κοντινό σπίτι. Είχε βγει ο άνθρωπος να κάνει κάποιες εργασίες και χτυπήθηκε την ώρα της έκρηξης.
0: Από τη σφοδρότητα προφανώς του οστικού κύματος, Πέγγι.
1: Προφανώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, έχει κάποια τραύματα στο χέρι και είναι στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Να πούμε ότι η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Θα μπορούσαμε να έχουμε δηλαδή εκεί πολύ χειρότερα, βεβαίως, και δεν μιλάω για τον άνθρωπο που έχασε με τον τρόπο αυτό τη ζωή του, μιλάω για τραυματισμούς εργαζομένων. Και να πω ακόμα ότι αύριο θα είναι το τελευταίο αδείο στον άτυχο 67χρονο. Έχουν έρθει ήδη τα παιδιά του από το εξωτερικό και αύριο θα τον αποχαιρετήσουν οικογένεια και φίλοι. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές και για την οικογένεια πρωτίστως του ανθρώπου, αλλά και για τους ανθρώπους της επιχείρησης, γιατί όπως είπα απολογούνται αυτή την ώρα και θα πρέπει να αποδείξουν και να υποστηρίξουν βέβαια με στοιχεία ότι η επιχείρησή τους λειτουργούσε σωστά και δεν...

0: Στον εισαγγελέα σήμερα και οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για την 5η ομάδα που οδηγείται στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στα ορεινά της Κρήτης. Μιλάμε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ζωοκλοπή, εξαπάτηση, εκβιάσεις, εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή που παρακολουθεί από κοντά το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δεν έχουν προσαχθεί ακόμη στην εισαγγελία οι 8. Mm-hmm. Είμαστε αναμονή βεβαίως. Όπως είπες, είναι η 5η ομάδα, μάλλον η 5η οικογένεια, η οποία κατηγορείται ότι έχει συστήσει εγκληματική οργάνωση μαζί βέβαια με τους περιφερειακούς, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και λέω τους περιφερειακούς γιατί από τους 8 συλληφθέντες, 4 θεωρούνται τα ηγετικά στελέχη, προερχόμενοι όλοι από μια συγκεκριμένη οικογένεια. Μιλούμε δηλαδή για 2 αδέλφια, τον ηλικιωμένο πατέρα τους και τον 19χρονο γιο του ενός, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί τη θητεία του και συνελήφθη τη στρατονομία χθες στο στρατόπεδο του Σταχανιά και μεταφέρθηκε εδώ στο Ηράκλειο. Οι άλλοι 4 έχουν περιφερειακό ρόλο. Είπαμε, είναι η 5η επιχείρηση του τμήματος δίωξης οργανωμένου εγκλήματος τέτοιου τύπου, η οποία διεξάγει το τελευταίο εξάμηνο στην Κρήτη, και αυτό σε ακολουθία της δήλωσης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδη ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο, μετά δηλαδή το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια, όπου είχε εξαγγείλει την δημιουργία του τμήματος και είχε αναφερθεί σε 15 συγκεκριμένες οικογένειες, χωρίς να αναφέρει βεβαίως ονόματα, αλλά προφανέστατα υπήρχαν ήδη τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Είχε πει ο Υπουργός τότε ότι οι συγκεκριμένες ομάδες αποτελούν ένα απόστημα και το απόστημα αυτό θα σπάσει, καθώς ταλαιπωρούν, ταλανίζουν την κοινωνία στην ενδοχώρα του νησιού. Είναι λοιπόν η 5η επιχείρηση. Περιμένουμε την μεταγωγή τους εδώ στην εισαγγελία. Προφανέστατα, όπως μας λένε οι συνήγοροι, θα πάρουν προθεσμία για να απολογιστούν στην τακτική ανακρίτη του Ηρακλείου. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία, πάντα η εγκληματική τους δράση τους έχει αποφέρει μέσα σε ένα διάστημα 4 ετών ένα ποσό το οποίο εκτιμάται μαύρο χρήμα, βέβαια καθαρό κέρδος, περί τα 270.000 ευρώ. Η έρευνα συνεχίζεται και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες από την αστυνομία υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων τα οποία είτε θα συλληφθούν σε επόμενο χρόνο είτε θα κληθούν να απολογηθούν απευθείας στην ανακρίτρια στο Ηράκλειο.
0: Ουσιαστικά τα Βορίζια άνοιξαν τον ασκό του αιώλου, Γιώργο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί μιλάμε για ένα κύκλο που έχει να κάνει με συγκεκριμένες παράνομες πρακτικές, εκβιασμούς, καταπατήσεις, διακίνηση ναρκωτικών, εμπορία όπλων και χρήση βεβαίως όπλων.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και από το Ηράκλειο της Κρήτης πάμε τώρα στα Χανιά, γιατί εκεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την πολύ ωραία απολογία του ο ιατροδικαστής Χανίων, ενώ την ίδια απόφαση έλαβαν οι δικαστικές αρχές και για τον τοξικολόγο. Να θυμίσουμε πως και οι δύο αντιμετώπιζαν κατηγορίες για παθητική δωροδοκία σε βαθμό κακουργήματος. Πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη στην ΕΡΤ Χανίων να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, όπου όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, Ειρήνη, αμφότεροι αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τόσο ο ιατροδικαστής όσο και ο τοξικολόγος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ηρακλείου. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τον ιατροδικαστή, του οποίου η απολογία ακολούθησε εκείνη του τοξικολόγου, διήρκησε περίπου 6 ώρες. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, όπου με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και της ανακρίτριας αποφασίστηκε να αφαιθεί τελικά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, δηλαδή της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ. Χαρακτηριστικό μάλιστα, Ειρήνη, ήταν σήμερα τα ξημερώματα ότι έξω από το δικαστικό μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και υποστηριχτές του ιατροδικαστή, οι οποίοι μόλις άκουσαν την απόφαση απελευθέρωσής του, ότι δηλαδή δεν θα προφυλακιστεί, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και σε πανηγυρισμούς, θα το έλεγα έτσι.
0: Ναι.
2: Μόλις ο ίδιος εμφανίστηκε στο κατόφλι της αγγελίας και ο ίδιος μάλιστα στράφηκε προς το μέρος τους, δείχνοντας το σήμα της νίκης. Είχαμε και τέτοια εικόνα,
0: μάλιστα,
2: δηλαδή.

0: σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της υπόθεσης. Θυμίζω ότι νωρίτερα, χθες το μεσημέρι δηλαδή, και μετά από περίπου 2 ώρες διαδικασία, είχε αφαιθεί ελεύθερος και ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση, επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων. Απλά η διαφορά είναι ότι η χρηματική εγγύηση που αναμένεται να καταβάλει είναι 30.000 ευρώ και όχι 20.000 ευρώ που αναμένεται να καταβάλει ο ιατροδικαστής Χανίων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, Ειρήνη, να πούμε ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Mm-hmm. Η έρευνα συνεχίζεται, η έρευνα στην αστυνομία συνεχίζεται. Υπάρχουν ακόμα πολλά δεδομένα που αναμένεται να βγουν στην επικαιρότητα το επόμενο διάστημα. Εξάλλου είναι τουλάχιστον 20 τα άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί σε βάση της δικογραφίας ότι εμπλέκονται σε διάφορες υποθέσεις και κυρίως σε ό,τι αφορά την εγκληματική οργάνωση που είχε βγει στη δημοσιότητα πέρυσι το καλοκαίρι εδώ στα Χανιά. Από αυτά τα 20 άτομα σταδιακά αναμένεται να καταθέσουν ή και να προσαχθούν στην αστυνομία και ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες συλλήψεις στο επόμενο διάστημα, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει κάτι ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, ξαναλέω, έχει πάρα πολλά πλοκάμια ακόμα. Το θέμα είναι να δούμε ποια κατάληξη θα έχει, διότι θυμίζω ότι έχουν προφυλακιστεί μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από πέρυσι. Δεν έχει ακόμα οριστεί δικάσιμο σε ό,τι αφορά τη δική τους περίπτωση. Στο επόμενο διάστημα αναμένεται βάσει του νόμου να αποφυλακιστούν, αφού δεν θα έχει οριστεί δικάσιμος, εκτός και αν οριστεί δικάσιμος στην περίοδο που είναι ήδη προφυλακιστεί οι ίδιοι. Πάντως, ναι, ξαναλέω ότι η υπόθεση έχει ακόμα πολύ
1: έχει δρόμο
0: και η έρευνα mm-hmm. συνεχίζεται.
1: Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Σύρο, καθώς στον ανακριτή οδηγείται το ζευγάρι το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 42χρονης Δίας Όστριας, με τον άνδρα να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη, και ενώ το ζευγάρι υποστηρίζει ότι βρισκόνταν σε άμυνα και ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι τους για να ληστέψει, η δικογραφία ενισχύεται με το πόρισμα της ιατροδικαστικής, σύμφωνα με το οποίο η γυναίκα έφερε τραύμα από μαχαίρι στο θώρακα. Συγγενείς και φίλοι στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου θα τελεστεί και η εξόδιος ακολουθία, θα πούν το τελευταίο αντίο στην 42χρονη γυναίκα. Πάμε στην Κατερίνα Παπαγιάννη να μας δώσει το ρεπορτάζ.
2: Σε κρίσιμη φάση έρχεται η έρευνα. Να πούμε ότι ενισχύεται τη δικογραφία από χθες με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εκδέστασης, σύμφωνα με το οποίο τέτοιο θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ είναι κακός ισθόρακος από μαχαίρι, δηλαδή το τραύμα διαπέρασε πνεύμονα και θώρακα και τελικά αποδείχθηκε θανατηφόρο. Τώρα να πούμε ότι σημαντικό ρόλο θα παίξουν και το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές. Συγκεκριμένα, εμείς εξασφαλίσαμε κάποια καρέ, δείχνουν την είσοδο της 42χρονης. Στη δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε ότι δεν έχει μπει στο σπίτι, ανοίγει πόρτα και αμέσως τρέπεται σε φυγή. Και στην τρίτη φωτογραφία βλέπουμε τον κατηγορούμενο στο δεξί του χέρι να κρατάει ένα μαχαίρι. Όπως καταλαβαίνουμε, μένει εκτός κάδρου η στιγμή που δέχεται το θανατηφόρο τραύμα. Και γιατί αυτό είναι σημαντικό, γιατί τελικά το δέχτηκε εντός σπιτιού. Συνεχίζουμε με αυτές τις διώξεις που έχουν ασκηθεί. Όμως, αν πρόκειται για εκτός σπιτιού, τότε αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία. Είναι κάτι που θα εξετάσουν οι ίδιες οι αρχές. Τον τελικό λόγο το έχει πάντα η δικαιοσύνη. Θα προσπαθήσει να συνθέσει όλο το βιντεοληπτικό υλικό, τις καταθέσεις, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και όλα τα στοιχεία που έχουν διάστησή τους. Και να πούμε κλείνοντας ότι συγγενείς και φίλοι στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και θα πούν το τελευταίο αντίο στη 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ.
1: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ της Πάτρας. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι. Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας νοσηλεύτηκε μία ανήλικη μετά από επίθεση που δέχθηκε σε δομή φιλοξενία στην Τέμενη Αιγαλίας και σύμφωνα με την αστυνομία για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο ανήλικοι.
3: Δύο ανήλικοι ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και από την Πάτρα, ένα κορίτσι και ένα γόρι, σε βάρος των οποίων σηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σε αδύναμα άτομα και εξίδρυση. Ειδικότερα, χθες μετά το μεσάνυχτα, σε μια δομή φιλοξενία στην Τέμενη του Αιγαίου, η οποία λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια, οι δύο κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε ανήλικη προκαλώντας τις σωματικές βλάβες και ειδικότερα η πρώτη κατηγορούμενη, το κορίτσι δηλαδή, προκάλεσε σωματικές βλάβες στην ανήλικη χτυπώντας τη στο κεφάλι, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος της έριχνε υγρό σαπούνι στα μάτια. Το κορίτσι λοιπόν, η παθούσα, μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου, στη συνέχεια στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παίδων των Πατρών για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω νοσηλεία. Η δικογραφία τώρα που σχηματίστηκε σε βάρος των εμπλεκομένων θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθαΐας και από εκεί και πέρα θα δούμε τι άλλο ακριβώς θα συμβεί, γιατί όλα τα παιδιά αυτά είναι ανήλικα και έγινε μεσάνυχτα και αυτό. Είναι ιδιαίτερα σοβαρό, γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες.
1: Μάλιστα. Έχουμε και μια άλλη υπόθεση όμως. Έχουμε μια νέα καταγγελία για ηλεκτρονική απάτη με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, την οποία εξετάζει η αστυνομία μετά την αναφορά ενός πολίτη από την Πάτρα ότι έχασε περισσότερα από 90.000 ευρώ. Μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσό, Δημήτρα.
3: Όπως το ισχυρίζεται βέβαια ο πολίτης, ακριβώς είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό και είναι ακόμα, όπως είπες και εσύ, μια ηλεκτρονική απάτη με πρόσχημα επενδύσεις, αυτή τη φορά κρυπτονομίσματα. Έχει ξανασυμβεί και στη Δυτική Ελλάδα. Ναι. Σύμφωνα με, λοιπόν, με τις πληροφορίες που έχουμε ήδη διασταυρώσει και από το Τμήμα Ασφαλείας της Πάτρας, της Ελληνικής Αστυνομίας, ο άντρας είχε δημιουργήσει πριν από περίπου 7 μήνες λογαριασμό σε διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία παρουσιαζόταν ως υπηρεσία επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Τώρα, στο διάστημα αυτό, κατέβεται σταδιακά ο άνθρωπος μεγάλα χρηματικά ποσά, έχοντας την πεποίθηση ότι επενδύονταν και του απέφεραν σημαντικά κέρδη. Όταν λοιπόν επιχείρησε να προχωρήσει ανάληψη αυτών των χρημάτων, ενημερώθηκε ότι θα έπρεπε προηγουμένως να καταβάλει επιπλέον ποσά. Δήθεν λοιπόν όλα αυτά για την πληρωμή φόρων, προμηθειών και εξόδων από δέσμευση των κεφαλαίων. Η απέτηση αυτή κίνησε τις υποψίες του, αποτέλεσμα ήταν να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για οργανωμένη απάτη και αμέσως βέβαια απευθύνθηκε στην τοπική ελληνική αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό. Τώρα, η Ελλάδα διερευνά την υπόθεση, ενώ υπενθυμίζει στους πολίτες, ακόμα μια φορά, να επιδεικνύουν προσοχή απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές πλατφόρμες που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις και ζητούν βέβαια διαρκώς νέες καταβολές χρημάτων, επικαλούμενες διάφορες χρεώσεις ή τέλη για την εκταμείευση των υποτιθέμενων κερδών.
1: Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Καλά κάνεις και το αναφέρεις και εσύ, Δήμητρα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες είναι ουσιαστικά φαντάσματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Πάμε τώρα σε μια άλλη επίσης σοβαρή υπόθεση. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Ο έλεγχος ξεκίνησε μετά από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Πάμε να ακούσουμε την Κατερίνα Φάκα που έχει και το ρεπορτάζ.
1: Ο έλεγχος ξεκίνησε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της. Υπήρχε άλλη επιχείρηση στον ίδιο χώρο, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση και επεξεργασία για παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατέσχεσαν στους ψυκτικούς θαλάμους 6 τόνους κρεάτων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν ούτε νόμιμη σήμανση ούτε έγκυρους κωδικούς. Ακολούθησε άμεση και εκτεταμένη ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι νέοι έλεγχοι οδήγησαν στην κατάσχεση 151 κιλών προϊόντων επιπλέον, με τη συνολική ποσότητα κατασχεμένων κρεάτων να ανέρχεται σε 6,2 τόνους.

0: Για το θέμα μίλησε και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, να τον ακούσουμε.
1: Άλλοι 6,2 τόνια κατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με χνηλάτιση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ηλεκτρικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.

0: Τώρα να πούμε ότι στις περιπτώσεις με συμπτώματα σαλμονέλας, ουσιαστικά με γαστρεντερολογικά προβλήματα που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της χώρας μας, στην τελευταία περίπτωση μιλάμε για 9 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News ο καθηγητής υγιεινής επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΟ, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης. Είπε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη εργαστηριακά ότι τα 9 αυτά άτομα που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Νίκαιας έχουν σαλμονέλωση. Υπογράμμισε ότι τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σαλμονέλα στην περίοδο του καλοκαιριού δεν είναι κάτι περίεργο. Αναφέρθηκε στους βασικούς τρόπους προφύλαξης από τη σαλμονέλωση και, όπως είπε, το βασικό είναι ότι το κοτόπουλο πρέπει υποχρεωτικά να έχει ψηθεί καλά. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι κρούσματα σαλμονέλας είχαμε τις περασμένες ημέρες σε Λαμία και Καστοριά, οπότε περιμένουμε να δούμε λιγάκι τι θα δείξουν και οι εργαστηριακές εξετάσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση των 9 ατόμων. Πάμε τώρα στον πύργο, που σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας σε παραλιακό κατάστημα εστίασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστες φέρονται να είναι 2 19χρονοι και θύμα ένας άνδρας 21 ετών. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤΑ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Το μεσημέρι έχει σχηματιστεί δικογραφία από τις αστυνομικές αρχές για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος 2 19χρονων, οι οποίοι είναι αδέρφια και οι οποίοι φέρονται να χτύπησαν σοβαρά έναν 21χρονο μέσα σε κατάστημα εστίασης τα ξημερώματα της Δευτέρας. Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνητος ο λόγος, ωστόσο φαίνεται πως υπήρχαν προσωπικές διαφορές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δράστες είναι γνώριμες αρχές, αναζητούνται και παράλληλα έχει σχηματιστεί η δικογραφία, ενώ ο 21χρονος υπέστη τραυματισμό και διακομίσε προληπτικά στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Σκηνικό έντασης είχαμε νωρίτερα στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου, το Αχιλοπούλιο, η παρέτηση της μοναδικής μόνιμης ογκολόγου, της κυρίας Περθικούρη, έχει προκαλέσει οργή και αγανάκτηση στους ασθενείς. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ του Βόλου βρέθηκε εκεί. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στο γραφείο του διοικητή του Αχιλοπούλου Νοσοκομείου Βόλου βρέθηκαν σήμερα το πρωί αρκετοί ογκολογικοί ασθενείς, αλλά και συγγενείς και συμπαραστάτες τους, ζητώντας να μην γίνει από τη μία αποδεκτή παρέτηση της μόνιμης ογκολόγου που βρίσκεται ως επικεφαλής του τμήματος τα τελευταία χρόνια, ενώ παράλληλα ζητούν να μην ισχύσει και η πρόσληψη έτερου γιατρού, ο οποίος προσελήφθη με το ειδικό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών και ο οποίος βρισκόταν ως διευθυντής ογκολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Βόλου μέχρι το 2023, όταν και είχε αποχωρήσει.
0: Ναι.
2: Ενώ η μόνιμη ογκολόγος τώρα παρετείται, καθώς επέστρεψε ο συγκεκριμένος γιατρός, θεωρώντας, όπως τονίζει η ίδια, ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας μαζί του. Μάλιστα, οι ασθενείς που βρέθηκαν στο γραφείο του διοικητή του νοσοκομείου Βόλου, του κ. Ανδρέα Μαζαράκη, συναντήθηκαν και με την γιατρό, την ογκολόγο, η οποία τους είπε ότι έχουν ενημερωθεί όλοι οι αρμόδιοι για το θέμα και ότι αποφάσισε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, να παραιτηθεί για το καλό όλων, είπε. Δεν είναι προσωπικό θέμα, είναι πολύ πρακτικό. Σε οποιαδήποτε δουλειά μπορεί να διαφωνήσει κανείς με ένα συνεργάτη του, αλλά την επόμενη μέρα με ποια ασφάλεια μπορεί να συνεργαστεί κανείς. Αναρωτήθηκε και ότι με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή, δηλώνει ότι είναι ώρα να φύγει, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη γιατρός. Από την πλευρά του διοικητής του νοσοκομείου Βόλου, ο κ. Ανδρέας Μαζαράκης, τόνισε στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για αυτές τις εξελίξεις, ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις ενστάσεις τους. Σημείωσε ότι όσο είναι στη θέση του, θα δίνει τον αγώνα του για να προσλαμβάνονται γιατροί και νοσηλευτές με κάθε τρόπο και επί του προκειμένου θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια. Έχουν ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές ότι θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για να βρεθεί μια νομική λύση και αν χρειαστεί να ξαναγίνει προκήρυξη, θα ξαναγίνει, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Αρκετή συγκίνηση όταν συναντήθηκαν οι ασθενείς με τη γιατρό, τη μόνιμη ογκολόγο, την οποία θεωρούν, όπως σημείωναν δημοσίως, ότι επιτέλεσε όλα αυτά τα χρόνια στο έπακρο το καθήκον της και ως γιατρός και ως άνθρωπος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο έτερος ογκολόγος, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα, δεν θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος, παραπέμποντας στη διοίκηση του νοσοκομείου.
0: Κύριε. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Εννέα άτομα τώρα βρίσκονται από το πρωί στο νοσοκομείο Δημοτήχου μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Σουφλίου, στο οποίο ανατράπηκε αυτοκίνητο που οδηγούσε διακινητής μεταναστών. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδα θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε πάλι.
3: Είναι συλλήψεις. Ακόμα ένα. Αυτό θα μπορούμε να σχολιάσουμε. Πρώτα απ' όλα, αλλά να δούμε λίγο και το περιστατικό τώρα. Ναι. Είναι εκτός κινδύνου αυτοί που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Είναι 8 μετανάστες και ο αλλοδαπός διακινητής τους. Είναι αλβανικής καταγωγής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας. Οδηγούσε αυτό το γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο με το οποίο μετέφερε τα 8 άτομα. Γύρω στις 8 παρατέταρτο το πρωί έγινε αυτό. Ανατράπηκε το αυτοκίνητο στην περιοχή εκεί, στη Μάνδρα Σουφλίου. Τους τραυματίες, οι οποίοι από ό,τι μαθαίνουμε είναι όλοι ηλικίες από 25 έως 35 ετών, μετέφεραν ασθενοφόρα στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, όπου παραμένουν για προληπτική νοσηλεία και τα 9 άτομα, δηλαδή και οι 8 μετανάστες και ο διακινητής, και μόνο ένας εξ αυτών είναι πιθανόν να χρειαστεί επέμβαση στο τραυματισμένο χέρι του.
0: Ναι.
3: Τώρα, να πούμε απλά, Ειρήνη, ότι πρόκειται για ένα, όπως είπαμε και στην αρχή, ένα ακόμα περιστατικό διακίνησης που καταλήγει σε τροχαίο. Και ενώ παρατηρείται έντονη δράση των κυκλωμάτων που μεταφέρουν μετανάστες μέσω των χερσαίων συνόρων της χώρας, να θυμίσω ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο αριθμός συλλήψεων περιαλλοδαπών στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη ήταν αυξημένος κατά 43% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2025.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, από την αρχή του Γενάρη μέχρι και το τέλος του Ιουνίου του 2026, είχαμε 4.102 συλλήψεις. Το ίδιο εξάμηνο του 25, αυτές οι συλλήψεις ήταν 2.339. Οι συλληφθέντες, στη συντριπτική τους πλειονότητα, είναι μετανάστες, πρόσφυγες και διακινητές που πέρασαν στο ελληνικό έδαφος από τον Εύρο και είτε συνελήφθησαν εντός νομού, δηλαδή μόλις πέρασαν, είτε σε άλλους νομούς της περιφέρειάς μας, στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, έτσι όπως ακολουθούν τη διαδρομή προς τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Χωρίς γιατρό είναι από το Μάιο το Μαθράκι, ένα από τα διαπόντια νησιά της Κέρκυρας, όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της κοινότητας. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, στο νησί δεν υπάρχει επάρκεια νερού, με το δίκτυο να είναι πεπαλαιωμένο και να προκαλούνται συνεχώς βλάβες. Το προβλήματα του νησιού φέρνει στη Βουλή και με αναφορά του βουλευτή του Πασόκου, ο κ. Μπιάνκης. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Το Μαθράκι, να σας πούμε, το μικρότερο νησί στα διαπόντια, βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Κατοικείται δεν ξέπερνουν τους 200, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2021. Το νησί τώρα, με τα όσα καταγγέλει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πλήρης υποβάθμισης εν μέσω της τουριστικής περίοδου, κυρίως για δύο κρίσιμα ζητήματα που απειλούν άμεσα την ανθρώπινη ζωή και την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος. Το πρώτο και το σοβαρότερο, βέβαια, είναι η έλλειψη γιατρού στο νησί. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας, το Μαθράκι παραμένει χωρίς ιατρική κάλυψη από το Μάη, με αποτέλεσμα μόνιμοι κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι, να δυνατούν ακόμα και να συνταγωγραφούν στα φάρμακά τους. Δεν έχουν δυνατότητα δηλαδή ούτε καν αυτό. Η κατάσταση περαιτέρω και τη θερινή περίοδο, καθώς αυξάνεται.
0: Μάρινα, δεν σας ακούμε πολύ καλά. Σας ακούμε με διακοπές, σε παρακαλώ, αν να μεταφερθεί σε κάποιο σημείο σταθερά. Ευχαριστώ. Ναι. Μας
4: δεν
0: ακούς?
4: Ξέρω αν ακούτε τώρα.
0: Ναι.
4: Έλεγα λοιπόν για το σοβαρό πρόβλημα που αποτελεί η έλλειψη γιατρού στο νησί του Μαθράκη, που σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας παραμένει χωρίς ιατρική κάλυψη από το Μάη.
0: Και δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν οι άνθρωποι.
4: Και βέβαια έρχεται και πάρα πολλοί κόσμος, είναι πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι πηγαίνουν στο νησί και υπάρχουν και πάρα πολλά περιστατικά. Μάλιστα, ο πρόεδρος μας είπε και για ένα περιστατικό με μια ηλικιωμένη που δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν. Παρά τις δεσμεύσεις, δεν έχει σταλεί γιατρός. Και μάλιστα λέει ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τα συμβάντα που πιθανόν να συμβούν. Εξίσου κρίσιμη χαρακτηρίζεται όμως και η κατάσταση με το νερό, με την υδροδότηση. Η μονάδα φαλάτωσης, αν και διαθέτει ονομαστική δυναμικότητα παράγοντας 100 κυβικών μέτρων ημερησίως, αποδίδει μόλις 25 και διακόπτεται συνεχώς η υδροδότηση εξαιτίας πολλών βλαβών. Είναι παλαιωμένο και το δίκτυο της ίδρευσης και καταλαβαίνουμε ότι έχουν πάρα πολλές διακοπές.
0: Μάλιστα.
4: Ο κυβέρνησης τονίζει ότι η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο προχώρητο και αυτό το οποίο και εσύ είπες, ότι υπάρχει μια αναφορά στη Βουλή που κατέθεσε στους αρμόδιους υπουργούς ο βουλευτής του Πασόκ, ο κύριος Μπιάνκη, σχετικά με τα προβλήματα, τα σοβαρά αυτά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Μαφράκι.
0: Και τα δύο είναι πάρα πολύ σοβαρά, και το ότι είναι χωρίς γιατρό και φυσικά ότι δεν υπάρχει επάρκεια νερού. Μένει να δούμε τι θα γίνει, Μαρίνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι δύο σοβαρές και επικίνδυνες καθυζήσεις που σημειώθηκαν στο οδόστρωμα πέρσι το καλοκαίρι στην οδό Ναβαρίνου και πριν από λίγες μέρες στην οδό Ακρίτα στην Καλαμάτα επαναφέρουν στο προσκήνιο την κατάσταση του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. Συγγνώμη, ο Κώστας Γαζούλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
5: Το συγκεκριμένο θέμα, Ειρήνη, συζητήθηκε στην χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας. Τώρα, όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Επιχείρησης, ο Μιχάλης Βασιλιάδης, εξετάζονται σύγχρονες τεχνολογίες που θα επιτρέπουν την εσωτερική ενίσχυση των αγωγών χωρίς να απαιτείται η πλήρης αντικατάστασή του. Ωστόσο, η ΔΙΑΚ δεν έχει καταλήξει ποια μέθοδος είναι η καταλληλότερη για τη συντήρηση του παλαιωμένου δικτύου. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιχείρησης, τον κ. Καραγιάννη, έχουν ήδη αγοραστεί δύο ειδικά ρομπότ, τα οποία θα κινηθούν στο εσωτερικό του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος, προκειμένου να καταγράψουν με ακρίβεια τα προβληματικά σημεία. Προσωπικό της ΔΙΑΚ έχει ήδη μάλιστα εκπαιδευτεί στον χειρισμό τους, ενώ θα ακολουθήσει και εκπαίδευση και άλλων εργαζομένων. Τώρα το ζήτημα τέθηκε και στη συνεδρίαση από τον εκπρόσωπο της μειοψηφίας, τον κ. Φαβατάου, επισημένοντας ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί τρεις σοβαρές βλάβες, ενώ παράλληλα εξέφρασε τα ανησυχία του για ενδεχόμενες επιπτώσεις και στην ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων που αποτελούν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης Καλαμάτας. Τώρα, απαντώντας αυτό, ο Γενικός Διευθυντής ΔΙΑΚ διευκρίνησε ότι από τις συγκεκριμένες βλάβες δεν διαρρέουν βλήματα προς το περιβάλλον. Αντίθετα, επειδή οι αγωγοί βρίσκονται χαμηλότερα από το θαλάσσιο υδροφορέα, το νερό της θάλασσας είναι αυτό που εισέρχεται στο αποχευτικό δίκτυο. Ναι. Το επόμενο διάστημα, οι έλεγχοι με τα ειδικά ρομπότ αναμένεται να αποτυπώσουν την πραγματική κατάσταση των αγωγών, ειρήνη, ώστε συνέχεια η ΔΙΑΚ να επιλέξει τον τρόπο για την τεχνολογία με την οποία θα προχωρήσει η συντήρηση και την ενίσχυσή του. Πάντως, τα συναντάμε μπροστά μας το παλαιωμένο δίκτυο. Μάλιστα, είναι ευτύχημα ότι στις δύο βλάβες που προανέφερες και εσύ πέρυσι το καλοκαίρι στον οδό Ναβαρίνου και πριν από λίγες μέρες σε κεντρικότατο επίσης σημείο στην οδό Ακρίτα, είναι ευτύχημα ότι δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα, δεν βρέθηκε δηλαδή κάποιο αυτοκίνητο εκείνη την ώρα που σημειώθηκε η καθίζηση σε πολύ κεντρικούς δρόμους της πόλης Καλαμάτας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να βρεθούν αυτά τα απαραίτητα εργαλεία που θα προβλέψουν τα επόμενα επικίνδυνα σημεία που πιθανώς να έχουν δημιουργηθεί ανάλογα προβλήματα. Μα, Ειρήνη.
0: Πολύ σημαντικό, Κώστα, και αυτό που λες, ότι εκείνη την ώρα δεν βρέθηκαν στο δρόμο κάποιοι άνθρωποι.
5: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Νέο δηληστήριο για πόσιμο νερό στον Δήμο Βέλου, Βόχα Κορινθίας. Μια δομή που μαζί με άλλες δράσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν το σοβαρό πρόβλημα της λειψιδρίας στην ευρύτερη περιοχή. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Ειρήνη. Η λειψιδρία απασχολεί έντονα το Δήμο Βέλου Βόχα στην Κορινθία και όχι μόνο αυτό, το Δήμο, αλλά σχεδόν όλη την παράκτεια περιοχή. Το δηληστήριο λοιπόν για πόσιμο νερό έχει δυνατότητα επεξεργασίας 300 κυβικών μέτρων ειρήνη νερού την ώρα, δηλαδή περισσότερα από 7.000 κυβικά μέτρα ημερησίως. Είναι εγκατάσταση πλήρως αυτοματοποιημένη, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και με χαμηλό λειτουργικό κόστος. Πρόσφατα έγιναν και τα εγκαίνια. Το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των φίλτρων δεν χάνεται, αλλά επαναχρησιμοποιείται για την άρδευση. Το έργο εντάχθηκε ειρήνη στο πρόγραμμα Ίδωρ 2. Θα υπάρξουν και μονάδες αφαλάτωσης αλλά και αναβάθμιση των δικτύων. Θα βγουν και νέες προκλήσεις από την περιφέρεια για διάφορα τέτοια έργα υποδομής και αφαλάτωσης, είπε και ο Περιφερειάρχης. Ο Δήμος δεν διαέθεται εσωτερική πηγή υδροδότησης, ενώ η συμφαλία ήταν εκτός σχεδιασμού. Και βέβαια το φράγμα Ασοπού, ένα πολύ μεγάλο έργο για την άρδευση, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Είναι ένα έργο λοιπόν 3,1 εκατομμυρίων ευρώ για διάφορες περιοχές του Δήμου Βέλου Βόχας,
0: ναι,
1: και για πολλά χωριά, ενώ βέβαια προβλέπονται για τη λειψιδρία και άλλα μέτρα, όπως είπα, από το Δήμο Βέλου Βόχας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε τώρα στη Λάρισα, καθώς τα τρακτέρ τους βγάζουν στους δρόμους αύριο το απόγευμα οι χαλαζόπληκτοι αγρότες του Τυρνάβου, ζητώντας δίκες, όπως αναφέρουν, αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν. Η απόφαση για το συλλαλητήριο λήφθη χθες το βράδυ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Τυρνάβου. Γιάννης Γιάτσιος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι. Τα λέγαμε και χθες ότι οι άνθρωποι αυτοί ζητούν γρήγορα να δοθούν αποζημιώσεις. Είναι μια κατάσταση, βέβαια λέγαμε και ότι ο κύριος Χαρακόπουλος υποσχέθηκε ότι όλα θα κινηθούν γρήγορα.
2: Ναι, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, γιατί τουλάχιστον το αναγνωρίζουν και οι παραγωγοί. Μιλούσαμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αμπελοκαλλιεργητών από το Δαμάσιμα του Πρεσίνα Τλάσσας, τον κύριο Γιάννη Γκανά, ο οποίος είπε ότι οι αποζημιώσεις θα τρέξουν με το μοντέλο του Ντάνιελ, δηλαδή με τις πλημμύρες του 2023. Γι' αυτό άλλωστε είναι και σφιχτά τα χρονοδιαγράμματα για τις δηλώσεις αναγγελίας της ζημιάς. Έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα από χθες και ολοκληρώνονται, κλείνει η σχετική διαδικασία στις 10 Αυγούστου. Προκειμένου βεβαίως να ετοιμαστεί φάκελος και να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ωστόσο, μέσω του ΕΛΓΑ θα γίνει η διαδικασία. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να προκαλεί έτσι την αντίδραση των αγροτών είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν, όχι που θα τρέξουν οι διαδικασίες, αλλά ουσιαστικά τα ποσά των αποζημιώσεων. Γιατί τουλάχιστον όσον αφορά τα αμπέλια, αυξάνεται από 32 στα 37 λεπτά η αποζημίωση για το κιλό, ωστόσο μειώνεται το τελικό ποσό της παραγωγής ένα στρέμμα, σχεδόν κατά ένα τόνο. Δηλαδή από τους 3 τόνους πάμε στους 2,1 τόνους, όπως μας είπε ο κ. Γκανάς, με αποτέλεσμα ουσιαστικά το ταμείο, όπως λέγαμε, που θα κάνουν μετά την καταβολή των αποζημιώσεων η παραγωγή, να έχει λιγότερα λεφτά από αυτά που θα έπρεπε. Και αυτό που ζητούμε βεβαίως είναι ωστόσο να υπάρξει έτσι δίκαιη κατανομή και αποζημίωση όσο το δυνατόν με τις καλύτερες προϋποθέσεις και με βάση βεβαίως της πραγματικής ζημιάς που έχει υποστεί. Γιατί μιλάμε για 5.000 στρέμματα μόνο στην περιοχή του Δαμασίου. Μιλάμε για τους αμπελώνες, εινοποιήσιμα αμπέλια, τα οποία δεν έχουν πρόβλημα διάθεσης. Ούτως ή άλλως είναι και ο εινοποιητικός συνδεσμός, αλλά και τοπικά εινοποιεία εκεί που απορροφούν την παραγωγή. Θα υπάρχει έλλειμμα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, ενώ μιλάμε για μια πολύ καλή χρονιά. Με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν και ζητήματα όσον αφορά την παραγωγή, τα προϊόντα απόσταξη που παράγει ο Τύρταβος, η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Τύρταβου, τα οποία βεβαίως είναι ξαγουστά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αυτά τα θέματα συζητήθηκαν και όλα βεβαίως. Έχουμε και με τα αχλάδια, τις αποζημιώσεις σε περιοχές του Δήμου Τυρνάβου, αλλά και σε άλλες περιοχές εδώ στο νομό της Λάρισας, τα οποία βγάζουν τους αγρότες στους δρόμους, οι οποίοι ζητούν βεβαίως να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία των εκτιμήσεων και βεβαίως και ζητούν και έμπειρο προσωπικό που να γνωρίζει βεβαίως ακριβώς τα προβλήματα της κάθε καλλιέργειας. Αυτό που οφείλουμε να πούμε βεβαίως και μας το είπε ο κ. Γκανάκης είναι ότι τις αναδιαρθρώσεις αμπελώνων που έγιναν σε επίπεδο Θεσσαλίας από τα 1500 στρέμματα, τα 700 στρέμματα ήταν μόνο στο Δαμάσι. Αντιλαμβάνεις ότι έχει μέλλον η καλλιέργεια. Έτσι. Ωστόσο, είναι ένα ξεσκέπαστο μαγαζί η Γεωργία και χρειάζεται όταν έχουμε έκτακτα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα της ιδιαίτερη προσοχή βεβαίως και αποζημιώσεις για να μπορούν οι αγρότες τουλάχιστον να συγκεντρώσουν κάποια ποσά που θα μπορέσουν να τους επιτρέψουν να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα στην Ήπειρο ξεκίνησε η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων προς τους κατοίκους του Δήμου Ζήτσας που επλήγησαν από το σεισμό στις 8 Μαρτίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Χρήστο Νεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
3: Ναι, Ειρήνη, όπως ανέφερες και ήδη στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πρώτων 45 δικαιούχων πιστώθηκαν περισσότερα από 91.000 ευρώ, ενώ ακολουθεί και η καταβολή ακόμη περίπου 45.000 ευρώ σε άλλους 23 δικαιούχους. Συνολικά, να αναφέρουμε, Ειρήνη, ότι ο Δήμος έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους περίπου 6.136.000 ευρώ από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τώρα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι οικονομικές ενισχύσεις αφορούν την κάλυψη πρώτων βιωτικών αναγκών αλλά και την αντικατάσταση κατεστραμμένων οικοσκευών. Παράλληλα, ο Δήμος έχει υποβάλει νέο αίτημα χρηματοδότησης προκειμένου να καλυφθούν ακόμη 39 δικαιούχοι με στόχο τη συνολική αποκατάσταση των ζημιών αλλά και την ουσιαστική στήριξη όλων των σεισμόπληκτων.
0: Μάλιστα, και πάμε και σε ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό θέμα, γιατί παραμένει αρνητική εικόνα για το δημογραφικό στην Ήπειρο.
3: Έτσι ακριβώς, Ειρήνη, παραδοσιακά μια πληγή για την Ήπειρο, ιδιαίτερα για τις ορεινές περιοχές, είναι το δημογραφικό, μη συγχωρείτε. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από την ελληνική στατιστική αρχή, την γνωστή Ελστάτ, στην Ήπειρο γεννήθηκαν συνολικά το πρώτο τρίμηνο του 26 414 παιδιά έναντι 422 το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Αυτό τώρα σε ποσοστιαία μεταβολή μεταφράζεται 1,9% κάτω. Σε αντίθεση με άλλες περιφέρειες της χώρας, όπως η Πελοπόννησος και η Θεσσαλία, όπου οι γεννήσεις αυξήθηκαν, η Ήπειρος, Ειρήνη, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έντονο το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Τώρα, να πω μόνο τούτο και να κλείσω ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτό που σου ανέφερα νωρίτερα, ότι το δημογραφικό εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την περιοχή, με τις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα τις ορεινές να βλέπουν τον πληθυσμό τους να συρρυκνώνεται χρόνο με τον χρόνο.
0: Και όχι μόνο, Χρήστος, ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, αν σκεφτούμε ότι κάποια τμήματα σχολείων, τα βλέπετε την περασμένη χρονιά, είχαν αρχίσει να συρρυκνώνονται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Κοζάνη, καθώς ο κύριος Κώστης Χατζηδάκης μαζί με τους Νίκο Τσάφο και Κώστα Καραγκούνη επισκέπτονται την Κοζάνη. Περισσότερα θα μας πει η Φωτεινή Γαλογάβρου από την ΕΡΤ της Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από νωρίς το πρωί βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία πολυμελές κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κώστη Χατζηδάκη. Πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων σε έργα υποδομής, ενεργειακές εγκαταστάσεις και επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στους τέσσερις νομούς της περιφέρειας. Στόχος της κυβερνητικής παρουσίας είναι η παρακολούθηση της πορείας των έργων που συνδέονται με το σχέδιο δίκαιης μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας στην μεταλιγνητή εποχή, αλλά και η αποτύπωση της πρόοδου των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Έτσι λοιπόν, από νωρίς το πρωί, εδώ βρίσκεται, όπως και εσύ προείπες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Νίκο Τσάφο, γνωστός εδώ στην περιοχή, και τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστα Καραγκούνη. Με πρόγραμμα να επικεντρώνεται, με το πρόγραμμά τους να επικεντρώνεται στις ενεργειακές υποδομές, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τομείς που αποτελούν βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού για τη νέα παραγωγική ταυτότητα της περιοχής. Πρώτος σταθμός ήταν η υποκατασκευή μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμικής υψηλής απόδοσης στη θεά της ΔΕΗ στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς. Εκεί πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση της πορείας του έργου. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ εδώ την περιοχή. Το γνωρίζεις, Ειρήνη.
0: Ναι,
4: είναι
0: ναι.
4: Η τελειθερμάστη Πτολεμαϊδά, Μήντιο και Κοζάνη. Ενώ το κυβερνητικό κλιμάκιο ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε από τα στελέχη της επιχείρησης για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας μονάδας. Στη συνέχεια, το κλιμάκιο βρέθηκε εκεί στην Απτολεμαϊδα, στο Αϊκετά, όπου ξαναγήθηκε εκεί σε μια... βρέθηκε στον κόσμο, συγγνώμη, καινοτομίας υδρογόνου του ΕΚΕΤΑ στις εγκαταστάσεις του πρωί να βάλει στην Πτολεμαϊδα. Πρόκειται για μια επένδυση που εντάσσεται στο σχεδιασμό ανάπτυξης τεχνολογιών καθαρής ενέργειας και υδρογόνου, με στόχο η Δυτική Μακεδονία να αποκτήσει ενεργό ρόλο στις νέες μορφές παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας. Αυτή την ώρα ο κύριος Χατζηδάκης βρίσκεται σε μια ιδιωτική επένδυση, η οποία παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως παράδειγμα νέας παραγωγικής δραστηριότητας, που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ενισχύει την τοπική κοινωνία, ενώ το πρόγραμμα στην Κοζάνη ολοκληρώνεται στο Κέντρο Ανάπτυξης Διοξειδών και Απασχόλησης, όπου παρουσιάζονται οι δράσεις επανακατάρτισης και ενίσχυσης των εργαζομένων και των ανέργων της περιοχής. Σε λίγη ώρα το κλιμάκιο, η περιοδία δηλαδή, θα ολοκληρωθεί σε λίγη ώρα στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και οι Υπουργοί θα συναντηθούν με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Να σημειώσουμε εδώ,
0: και να κλείσουμε την Ειρήνη.
4: Ναι, δεν θα καταχαριστώ το χρόνο σου, ότι όλα αυτά γίνονται γιατί τέλος Αυγούστου θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, για να εγκαινιάσει τη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κουζάνης. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Φωτεινή. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Καστοριά και στον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο της ελληνικής γουνοποίησης αποτελεί η οριστική εξαίρεση του ρωσικού γουνοδέρματος Σάμπλ από το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Αισιόδοξο το μήνυμα για τους γουνεμπόρους της περιοχής.
5: Ακριβώς, Ειρήνη, κύριε Σιχίτη, καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Πολύ αισιόδοξα τα νέα για τους γουνεμπόρους της Καστοριάς και της Χιάτιστας. Μετά από αυτή τη σημαντική εξέλιξη για την ρεχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας, θετικά είναι τα νέα πλέον για τον κλάδο της γουνοποιίας. Το ρώσικο γουνόδερμα τύπου Σέιμπλ εξαιρέθηκε οριστικά από το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Η εξέλιξη αυτή ήρθε ύστερα από συντονισμένες πιέσεις, Ειρήνη, της ελληνικής κυβέρνησης φυσικά, της βουλευτού Καστοριάς κ. Μαρίας Αντωνίου και του Υπουργείου Εξωτερικών φυσικά. Καθώς η αρχική συμπερίληψη του συγκεκριμένου προϊόντος στις απαγορεύσεις είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις επιχειρήσεις της Καστοριάς και της Χιάτιστας. Η οριστική απαλλαγή τώρα του Σέιμπλ από τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς αποτρέπει σοβαρά πλήγματα στις εξαγωγές και τις θέσεις εργασίας, προσφέροντας μια σημαντική έτσι ανάσα βιωσιμότητας σε ένα παραδοσιακό και εξωστρεφή παραγωγικό πυλώνα της Δυτικής Μακεδονίας. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για τα Τέμπη απέρριψε ομόφωνα σήμερα το πρωί τα αιτήματα αναβολής της, τα οποία επέβαλαν συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισας παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η δικάσιμος για σήμερα. Και πράγματι, πολύ σωστά, όπως είπες, νωρίς το πρωί την έναρξη της δικασίμου. Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε την απόφαση για απόρριψη όλων των αιτημάτων που αφορούσαν την αναβολή ή την αναστολή της δίκης και κάποια άλλα αιτήματα για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, για υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όλα αυτά τα αιτήματα είχαν υποβληθεί από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ. Τα ίδια πρόσωπα είναι κατηγορούμενοι και στην υπόθεση που διερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη Σύμβαση 717 και για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης αυτής. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις, δεν υπάρχει κάλυψη των υποθέσεων και έτσι η δίκη θα συνεχιστεί κανονικά. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την απόρριψη των αιτημάτων, η εισαγγελέας ανέπτυξε τις κατηγορίες για τους 36 κατηγορουμένους της υπόθεσης. Σήμερα ήταν η τελευταία δικάσιμος πριν την καλοκαιρινή περίοδο. Θα επιστρέψουμε στα δικαστήρια, στα τριμελές εφετείου κακουργημάτων στις 7 Σεπτεμβρίου με την διαδικασία να ξεκινάει και να μπαίνει σιγά σιγά με στόχο το δικαστήριο να μπει στην αποδεικτική διαδικασία μέσα στον Σεπτέμβριο, δηλαδή στην κλήτευση των πρώτων μαρτύρων μέσα στο Σεπτέμβριο. Ειρήνη.
0: Αναμένουμε λοιπόν, Άρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στη Λέσβο, καθώς μελέτες για την δημιουργία επέθρη μουσείου και έργα ανάδειξης του αρχαίου λιμενοβραχείου να Μυτιλίνης εκπονούν η εφορία αρχαιοτήτων σε συνεργασία με την εφορία εναλίων αρχαιοτήτων του νησιού. Η Δήμητρα Λαχουρία από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα για αυτό το σημαντικό θέμα. Καλό σου μεσημέρι, Δήμητρα.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην περιοχή υπήρχε ένα αφαίρετο κτίριο, τα Σφαγεία, το οποίο η εφορία αρχαιοτήτων, σε συνεννόηση με το Δήμο Μυτιλίνης και μετά από έγκριση τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού, αποφάσισε να το καταγραφήσει. Στο σημείο αυτό, η εφορία προγραμματίζει να κάνει το πρώτο υπαίθριο ανοιχτό μουσείο, που θα συνδέσει το σημερινό καρνάγιο τη πόλη Μυτιλίνης στην επάνω σκάλα με την αρχαιότητα και το μεσαίωνα. Θα φιλοξενούνται διάφορα ευρήματα που βρίσκονται στις αποθήκες ως εκθεσιακά αντικείμενα ελεύθερα και θα είναι προσβάσιμα σε όλους. Παράλληλα θα συνδεθεί μια περιπατητική διαδρομή από την είσοδο των παλαιών σφαγείων που όπως είπαμε έχουν κατεδαφιστεί μέχρι το λιμενοβραχείο. Να θα είναι ένας χώρος περιπάτου για τους Μυτιλινιούς και τους ξένους. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο έργο, τόνισε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, αλλά πιστεύουμε ότι σε συνεργασία με την εφορία εναλίων θα μπορέσει να το υλοποιήσουμε μέσα σε μια πενταετία από σήμερα. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε μια ενοποίηση στους αρχαιολογικούς χώρους της Μυτιλίνης και ο Δήμος βοηθά σε αυτό με το δικό του έργο, με πλακωστρώσεις και πεζοδρομήσεις. Παράλληλα, κάνουμε και, όπως είπε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, και μια αναστήλωση της ρωμαϊκής φάσης στο ΑΣ που υπάρχει σήμερα δίπλα στο ΙΚΑ, όπου θα σηκωθεί σε ύψος πάνω από 4 μέτρα από το δρόμο με κομμάτια των αρχαίων κοιών που σώζονται. Παράλληλα, το όλο έργο θα φωτιστεί, τόνισε ο κύριος Τριανταφυλλίδης.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία τα έργα όταν γίνουν, ούτως ή άλλως είναι πανέμορφο το νησί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Όσοι μένουσα σημασία για την ανάπτυξη του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου στο Ηραίο Σάμου, εκτιμάται η ομόμονη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου για την παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου στο Υπουργείο Πολιτισμού για διάστημα 99 ετών. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη.
8: Καλό μεσημέρι. Στόχος της απόφασης είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης, βιώσιμης και μακροπρόθεσμης λειτουργίας του Μουσείου. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την διοικητική και οικονομική θωράκιση της δομής, καθώς η λειτουργία της αποκλειστικά από τον Δήμο θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων. Μόνο και μόνο να σας πω ότι χρειάζονται 12 με 13 εργαζόμενοι και 300.000 ευρώ το χρόνο τα λειτουργικά έξοδα. Τώρα, καθοριστική για το μέλλον της δομής θεωρείται η ανάληψη της διαχείρισης, συγγνώμη, από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για σταθερή και οργανωμένη λειτουργία. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η ανάληψη της ευθύνης από έναν κεντρικό δημόσιο φορέα μπορεί να διασφαλίσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του Μουσείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Και στην Καβάλα ξεκίνησε μια μεγάλη σκακιστική γιορτή. Πρόκειται για το 35ο Διεθνές Ανοιχτό Τουρνουά Σκακιού Βασίλης Θεοδωρίδης. Και μάλιστα εδώ έχουμε ρεκόρ συμμετοχών. Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει ρεκόρ συμμετοχών όσον αφορά στις χώρες που συμμετέχουν φέτος. Έχουν σκαρφαλώσει στον αριθμό 46. Πέρυσι ήταν 40 οι χώρες που συμμετείχαν. Οι σκακιστές φέτος είναι 497, κοντά 500 και είναι ένα τουρνουά που έχει τη συνδιοργάνωση του Σκακιστικού Ομίλου Καβάλας, του Δήμου Καβάλας και της Σκακιστικής Ένωσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Καβάλα, το ξέρουν πολλοί, θεωρείται η πρωτεύουσα του σκακιού στην Ελλάδα. Είναι ο σύλλογος με τα περισσότερα πρωταθλήματα, τα περισσότερα κύπελα στη χώρα. Αυτός που ανέδειξε παγκόσμιους πρωταθλητές, τη Σταυρούλα Τσολακίδου, την Άννα Μαρία Μπότσαρη, τον Αντώνη Παυλίδη. Η διοργάνωση λοιπόν έχει εξελιχθεί σε ένα θεσμό με πολλαπλά ωφέλη για την πόλη, καθώς το αποτύπωμά της υπερβαίνει τα όρια ενός αθλητικού γεγονότος. Να φανταστείτε πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν και κινούνται στην πόλη 2.000 άτομα, γιατί είναι 500 περίπου οι σκακιστές και μαζί και οι συνοδοί τους. Ναι. Κάθε χρόνο χιλιάδες αθλητές, συνοδοί και επισκέπτες γνωρίζουν την περιοχή, την ιστορία, τον πολιτισμό και τις φυσικές ομορφιές της και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τουριστικής κίνησης. Οπότε υπάρχει μια ικανοποίηση και στα ξενοδοχεία της περιοχής και στο χώρο της εστίασης. Να σας πω πως το Διεθνές Τουρνουά θα πραγματοποιηθεί σε 10 ημέρες, για 10 ημέρες, θα ολοκληρωθεί την 3η 4 Αυγούστου και υπάρχει δυνατότητα και για κάποιον που ενδιαφέρεται περισσότερο να τα δει όλα αυτά διαδικτυακά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Πολύ ωραίο θέμα. Αφιερωμένη τώρα στη ζωή και τη σπουδαία πορεία του Νίκου Ξυλούρη στο Ελληνικό Τραγούδι, είναι η μουσική παράσταση που φιλοξενείται απόψε στο Ανοιχτό Θέατρο της Ποντοκόμης Κοζάνης. Η Πέννη Τομπρίνη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή λοιπόν τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρη και ερμηνευτή, η μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, περιοδεύει σε πόλεις της ελληνικής περιφέρειας, με σημερινό σταθμό, όπως είπε, στην Ποντοκόμη Κοζάνης. Είναι η πρώτη φορά που η ζωή και το έργο του Νίκου Ξυλούρη παρουσιάζονται σε μια υψηλών αξιώσεων παραγωγή, με έναν πολυπληθή θίασο και τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών του θεάτρου και της μουσικής. Έτσι, ο Ψαρονίκος ζωντανεύει στη σκηνή σε μια παράσταση με ζωντανή μουσική, αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση. Μια παράσταση που επιχειρεί να συστήσει τη μορφή του Ξυλούρη όχι μόνο ως φωνή σύμβολο, αλλά ως το εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού. Οι θεατές λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα εμβληματικά τραγούδια του Ξυλούρη σε νέες ενορχιστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κριτικό πρόγραμμα της παράστασης επιμελείται μουσικά ο Ρος Ντέιλι. Η Ουρανία Ξυλούρη, η σύντροφος της ζωής του Νίκου Ξυλούρη και θεματοφύλακας της μνήμης του, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του κειμένου της παράστασης. Με οδηγό τις αφηγήσεις της και άξονα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, η παράσταση αυτή δεν αποτυπώνει μόνο το μεγαλείο της φωνής του Ξυλούρη, αλλά αποκαλύπτει κυρίως το ηθικό και πνευματικό βάρος μιας προσωπικότητας που σφράγισε το νεότερο ελληνικό πολιτισμό. Να πούμε κλείνοντας ότι το κείμενο της παράστασης, που είναι βασισμένο σε πολυετή έρευνα και αρχαιακό υλικό, υπογράφει η Ζαχαρένια Πετράκη, ενώ η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη, καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκόμης Κοζάνης, Μίκης Θοδωράκης, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 20 και 24 ευρώ. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Να σας πούμε ότι ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα γύρω στη μία σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα στο Σουφλί του Εύρου. Επίσης, πολύ ψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά προβλέπεται αύριο σε περιοχές του Βορείου Αιγαίου. Γι' αυτό το λόγο ενισχύεται και ηχείως με ένα επιπλέον πυροσβεστικό ελικόπτερο για τις επόμενες ημέρες.
11: Ο καιρός.
0: Να ρίξουμε μια ματιά στο καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
7: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
6: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
0: ERT News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Ζέστη με 38 ανέμους και αφρικανική σχόρη σήμερα σε σκόνη σε πολλές περιοχές της χώρας. Αλλά τι να πούν και οι άνθρωποι στην Γαλλία και την Ισπανία, εκεί όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ εκφράζονται φόβοι για το νέο κύμα καύσωνα που απειλεί να αναζωπυρώσει τις καταστροφικές πυρκαγιές και όλοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Και τι να πούν και οι άνθρωποι στην Ιαπωνία με το μεγάλο σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Μάλιστα, υπάρχουν μέχρι στιγμής και δεκάδες τραυματίες και άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί σε μεγάλο εμπορικό κέντρο, ενώ χιλιάδες οικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβουργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τουλάχιστον 50 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Αναφορές για εγκλωβισμένους σε κτίρια που κατέρευσαν. Προκλήθηκαν ζημιά στο οδικό δίκτυο. Χιλιάδες οικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Μπλόκο της περιφέρειας Αττικής, 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον και την ιχνηλάτηση προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Δεν έφτασε στο τραπέζι το κατάλληλο κρέας, όπως διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας, Κωνσταντίνος Ζόμπος, μιλώντας στο News Radio 105,8. Με τον Υπουργό Βιομηχανίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας συναντήθηκε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Ισχυρή δέσμευση για την επίλυση του Κυπριακού από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες μετά τη συνάντησή του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ενώπιον του εισαγγελέα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Τιτάνιες μάχες με τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Φόβοι για αναζωπήρωση του πυρήνου εφιάλτη λόγω νέου καύσωνα κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Φρίκη στη Γαλλία, σωρή 5 βρεφών βρέθηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού στην Οράντζ. Θερμή πανηγυρική υποδοχή της Εθνικής Πόλου Ανδρών στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 37 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιποδός οι αρχές στην Ιαπωνία, καθώς υπάρχει επειδοποίηση, υπήρχε τουλάχιστον νωρίτερα, για τσουνάμι μετά το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στο νησί Κιουσού. Μάλιστα, υπάρχουν και δεκάδες τραυματίες από την ισχυρή σεισμική δόνηση. Επιποδός όμως και οι αρχές και επίσης η Γαλλία και η Ισπανία για τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που κατακαίνει τα πάντα, και ήδη ο καπνός έχει ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα και έχει φτάσει μέχρι και πάνω από την Ελλάδα, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα που αξιοποιεί η επιστημονική μονάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα και από τα δύο αυτά μέτωπα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με ένα θέμα που αφορά τους πάντες, ειδικά αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή, όπου οι άνθρωποι ταξιδεύουν, είναι σε διακοπές και γενικότερα βρισκόμαστε όλοι σε μια κίνηση, βγαίνουμε έξω πιο συχνά και τρώμε έξω πολύ πιο συχνά. Αίσθηση αλλά και ερωτήματα για την ασφάλεια και την υγιεινή του τροφίμων προκαλεί είδηση ότι κατασχέθηκαν 6,2 τόνια κατάλληλων τροφίμων στην Αττική μετά από έλεγχο στον δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την περιφέρεια. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, την Κατερίνα Φάκα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ο έλεγχος ξεκίνησε από

0: κωδικούς. Ακολούθησε εκτεταμένη χμηλάτιση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε η διακίνηση ακατάλληλου προϊόντων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων. Γεγονός που φυσικά κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Έγιναν νέοι έλεγχοι, οι οποίοι οδήγησαν στην κατάσχεση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων, και τη συνολική ποσότητα των κατασκευμένων κρεάτων ανέρχεται σε 6,2 τόνους. Να πούμε ότι έστειλε ένα ιδιαίτερα αυστηρό μήνυμα ο Περιφερειάρχης Αττικής, λέγοντας πως καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια των πολιτών.
1: Κατερίνα Φάκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το μήνυμα του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος είπε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας προστάτευσαν τη δημόσια υγεία.
2: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με χνηλάτιση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ελεκτικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.
1: Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η επιχείρηση? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής, Κωνσταντίνο Ζόμπο, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
3: Όλο αυτό ξεκίνησε από ένα στοχευμένο έλεγχο στο δυτικό τομέα της Αθήνας, όπου εντοπίστηκε μία ακόμα λυσίδα διακίνησης ακατάλληλου κρέατος. Και από εκεί με ιχνηλάτιση, δηλαδή ακολουθώντας ουσιαστικά τις κινήσεις και τις πωλήσεις της συγκεκριμένης αλυσίδας, φτάσαμε σε ακόμα 20 επιχειρήσεις στην Αττική, όπου εκεί καταστήθηκαν άλλα περίπου 150.
4: Αυτές τι επιχειρήσεις είναι, οι 20?
3: Επιχειρήσεις κρέατος και αυτές. Αυτό που θέλω να είναι ξεκάθαρο είναι ότι δεν έχει φτάσει κανένα κομμάτι κρέας από αυτό των 6 τόνων, δεν έχει φτάσει στην αγορά.
4: Μάλιστα.
3: Δηλαδή έχουν κατασχεθεί 6,2 τόνοι, δεν φτάσαν σε κανένας από τα δικά μας τα τραπέζια, και ευτυχώς για άλλη μια φορά οι υπηρεσίες έδρασαν και άμεσα και γρήγορα και κυρίως αποτελεσματικά. Και άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος που έχει θέσει και ο Περιφερειάρχης από την αρχή. Νομίζω ότι στους πρώτους 30 μήνες θητείας έχουμε κατασχέσει 24.136, έχουν γίνει 24.136 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι και έχουν επιβληθεί και πάρα πολλά και υψηλά πρόστιμα σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να έτσι δημιουργήσουν πρόβλημα και στην αγορά και στους καταναλωτές και κυρίως να αυξήσουν το κέρδος.
1: Αυτά λοιπόν λένε από την περιφέρεια. Τώρα από την πλευρά τους, τι λένε οι εστιατόρες, τι λένε οι εκπρόσωποι της εστίασης, πώς διασφαλίζουν για παράδειγμα ότι σερβίρουν τους πελάτες τους καλό και ποιοτικό κρέας και καλά και ποιοτικά τρόφιμα και κατάλληλα τρόφιμα? Στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε ο Αναστάσιος Γιατράς, είναι ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών Επαγγελμάτων.
5: Καταρχήν επιλέγει σωστούς προμηθευτές. Και εκτός από την αυτονόητη κατάρτιση που πρέπει να έχει γιατί γνωρίζετε ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε περάσει κάποια συγκεκριμένα σεμινάρια τα οποία τα επιβάλλει ο νόμος, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι το ελάχιστο από το να επιλέξουμε τους σωστούς προμηθευτές που θα μας εγγυώνται και οι ίδιοι για την ασφάλεια των τροφίμων. Αλλά και η καθημερινή ενασχόληση σε κάθε
4: κατάσταση
5: και στην παραλαβή των τροφίμων, ξέρετε, δεν είναι τόσο ούτε απλό, ούτε εύκολο, ούτε απλοϊκό πρέπει να είναι η ασφάλεια των τροφίμων και από το προσωπικό αλλά και από τον ιδιοκτήτη, γιατί είναι μια λυσίδα παραγόντων, ένα ντόμινο στην παραλαβή των προϊόντων που θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι το τελικό προϊόν όταν θα είναι μαγειρεμένο και προς κατανάλωση από τους πολίτες θα είναι ασφαλές.
1: Εν τω μεταξύ, μετά τα πρόσφατα κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά, συναγερμό σήμανε και στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, καθώς εντοπίστηκαν προχθές 9 περιστατικά σαλμονέλας, 2 εκ των οποίων σε παιδιά που προσήλθαν την Κυριακή στο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν φάει από συγκεκριμένο μαγαζί εστίασης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, και οι 9 είχαν σαλμονέλα, σταθεροποιήθηκαν και αποχώρησαν από το νοσοκομείο. Για το περιστατικό, μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς η διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, η κυρία Ελένη Κανταράκη.
6: Στις 26 Ιουλίου προσήλθαν στο νοσοκομείο μας 9 άτομα με συμπτώματα συμβατά με πιθανή τροφική δηλητηρίαση. Μετά από κατανάλωση γεύματος πόντος με κοτόπουλο σε χώρο εστίασης. Ανάμεσά τους ήταν μια οικογένεια με 2 παιδιά, ηλικίες περίπου 11 ετών. Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν, παρουσίασαν τα συμπτώματα της γαστραντερίτιδας, πυρετό, έμετο και

0: διάρκεια. Έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα, ελήφθησαν τα κατάλληλα δείγματα για τον εργαστηριακό έλεγχο και αποχώρησαν. Ωστόσο, παραμένει να διευκρινιστεί το ακριβές αίτιο των περιστατικών, γιατί αναμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία αυτά δεν βγαίνουν άμεσα. Έχουν αποχωρήσει την ίδια μέρα.
1: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση για το τι τρώμε, για την ασφάλεια των τροφίμων και το τι φτάνει στο πιάτο μας, ειδικά όταν τρώμε έξω. Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 κρούσματα σαλμονέλα στην Καστοριά, ενώ στις 13 Ιουλίου τουλάχιστον 30 άτομα με σαλμονέλα προσήλθαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Τις περιπτώσεις με συμπτώματα σαλμονέλα που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της χώρας, αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή του Newsroom του Earth News ο καθηγητής υγιεινής επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαγιορκίνης. Ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα εργαστηριακά ότι τα 9 άτομα που νοσηλεύονται στην οίκια έχουν σαλμονέλωση και υπογράμμισε πως τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σαλμονέλας κατά την περίοδο του καλοκαιριού δεν είναι κάτι περίεργο. Τι πρέπει να προσέχουμε λοιπόν, ποιες είναι οι οδηγίες των ειδικών, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μαγιορκίνης.
2: Να πούμε ότι οι γαστρεντερίτιδες μέσα στο καλοκαίρι δεν είναι κάτι περίεργο. Έχουμε γαστρεντερίτιδες και η σαλμονέλα δεν είναι κάτι περίεργο. Επίσης να πούμε ότι το βασικό σημείο για την προφύλαξή μας από τη σαλμονέλωση, γιατί εφόσον μιλάμε για σαλμονέλωση, υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος για να προστατευτούμε. Καταρχήν, αν πρόκειται για κρέας, δηλαδή μιλάμε ας πούμε για το κοτόπουλο υποχρεωτικά πρέπει να ψηθεί καλά. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες. Το κοτόπουλο δεν πρέπει ποτέ να έχει ομό σημείο ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να ψηθεί καλά. Λένε να φτάσει τους 70 βαθμούς για 2 λεπτά τουλάχιστον, που δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, έτσι. Mm-hmm. Και τότε, ακόμα και σαλμονέλα να έχει το κοτόπουλο, δεν αποτελεί κανένα κίνδυνο. Να πούμε επίσης ότι τα κοτόπουλα είναι ασυμπτωματικοί φορείς σαλμονέλας, φυσικά. Είναι από τα ζώα, γιατί υπάρχουν και άλλα ζώα που κουβαλάνε αρκετές φορές στο γαστρεντερικό του σαλμονέλα και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι χειρισμού του κοτόπουλου. Άρα λοιπόν πρέπει να ψηθεί καλά, ένα αυτό. Και δεύτερον, εάν χειριζόμαστε κοτόπουλο και έχουμε και στον ίδιο χώρο και χειριζόμαστε σαλατικά, να μην έχονται σε επαφή το ένα με το άλλο, γιατί η σαλμονέλα θα μεταδοθεί από τα σαλατικά τα οποία δεν πρόκειται να ψηθούν, έτσι. Uh-huh. Άρα λοιπόν είναι πολύ βασικοί κανόνες υγιεινής που τους ξέρουν όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αν και εφόσον ακολουθούνται ευλαβικά αυτοί οι κανόνες, δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος να φάει κάποιο κοτόπουλο ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός συνόρων για τον να δούμε τα νεότερα από το μεγάλο σεισμό 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την περιφέρεια Κουμαμότο της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας, προκαλώντας τραυματισμό τουλάχιστον 50 ανθρώπων και ζημίες σε κτίρια και υποδομές. Πάμε ευθύς αμέσως να το συντάξει και στην Έλενα Λεβίους για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν παγιδευμένοι σε εμπορικό κέντρο μετά από κατάρρευση ορόφου, Έλενα.
4: Είχαμε νεότερη ανακοίνωση από την αστυνομία της περιφέρειας του Κουμαμότο, Γρηγόρη, που αναφέρει δυστυχώς ότι αρκετοί άνθρωποι θεωρούνται νεκροί στο εμπορικό αυτό κέντρο, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη και όπως είπες κατάρρευση πιθανότατα του δευτέρου ορόφου του κτηρίου αυτού του εμπορικού κέντρου. Νωρίτερα είχε μεταδοθεί και είχε ανακοινωθεί και από τις αρχές ότι άνθρωποι θεωρούνταν ότι ήταν εγκλωβισμένοι εκεί μετά από την έκρηξη που σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο, και αυτό γιατί κατά την μετά το σεισμό σημειώθηκαν εκρήξεις και πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της περιφέρειας Κουμαμότο και της πόλης Κουμαμότο που βρίσκεται στο νησί Κιούσου. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων υποθαλάσσιος και ήταν ανοιχτά των νότιο-δυτικών ακτών της Ιαπωνίας. Επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με την Πρωθυπουργό Σανάη Τακαΐτσι, τουλάχιστον 50 άνθρωποι, ήταν νεότερη ανακοίνωσή της αυτή και δηλώσει στην τηλεόραση, 50 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ ανέφερε ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και εικόνες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γέφυρες να έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ή να έχουν καταρρεύσει. Επίσης, όπως είπε, υπάρχουν και καταρρεύσεις κτηρίων.
1: Και αυτό όλο που περιγράφεις, Έλενα, προκαλεί εντύπωση και ερωτήματα, γιατί μιλάμε για μια χώρα η οποία είναι δοκιμασμένη σε πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις, ζουν με τους σεισμούς όλοι οι Ιάπωνες και έχουν ανάλογα μέτρα και στάνταρ και τα κτίρια και τις υποδομές τους.
4: Βεβαίως, πρόκειται όμως και για έναν πολύ ισχυρό σεισμό, ο οποίος ήταν σε μικρό εστιακό βάθος, στα 10 χιλιόμετρα και υποθαλάσσιος. Θεωρείται ότι είναι ένα μικρό εστιακό βάθος, αν επιβεβαιωθούν αυτά τα στοιχεία που έχουν δώσει οι Ιάπωνες. Ωστόσο, υπήρξαν και διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπου 40.000 σπίτια. Υπήρξε επίσης ανακοίνωση για προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Πολλά από τα δρομολόγια σταμάτησαν. Υπάρχει ανακοίνωση και για τα πυρηνικά εργοστάσια, τα εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή, που δεν έχουν σημειωθεί όμως προβλήματα και δεν έχει αναφερθεί κανένα πρόβλημα εκεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να είναι πολύ προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα, γιατί το πιθανότερο είναι ότι θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί. Επίσης, νωρίτερα είχε εκδοθεί μία προειδοποίηση για τσουνάμι. Αρχικώς οι ιαπωνικές αρχές ανέφεραν ότι αρχικά ίσως και κύματα ενός μέτρου θα μπορούσαν να φτάσουν στις ιαπωνικές ακτές. Μέχρι στιγμής λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση που γνωρίζουμε. Ιδιαίτερα ενσυχητικές βεβαίως είναι οι αναφορές για το εμπορικό κέντρο.
1: Και τους εγκλωβισμένους ανθρώπους εκεί, μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε χειρότερες εξελίξεις. Τώρα το παρακολουθούμε και θα ενημερώσουμε και στη συνέχεια βεβαίως στο δελτίο μας. Τώρα πάμε από το σεισμό της Ιαπωνίας, πάμε στα πύρινα μέτωπα που μένονται και έχουν κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, Έλενα, σε Γαλλία και Ισπανία και έχουν προκαλέσει σε κενώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από τις εστίες τους. Η κατάσταση σε ορισμένες περιοχές είναι ελαφρώς βελτιωμένη. Ωστόσο, το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει τις δύο χώρες προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς.
4: Ναι, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, που εκεί βεβαίως υπάρχει αυτή η τεράστια πυρκαγιά στις δυτικές ακτές του Ατλαντικού, νοτιοδυτική Γαλλία, εκεί στην περιφέρεια του Ζιρόντ λοιπόν και κοντά στο Μπορντό. Εκεί όντως η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη. Σε κάποιες περιοχές έχουν αρχίσει να επιστρέφουν οι κάτοικοι και οι τουρίστες, ωστόσο σήμερα εκενώθηκαν ακόμη 4.000 άνθρωποι από άλλες περιοχές, κυρίως από κάμπινγκ. Η πυρκαγιά έχει κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα σε ολόκληρη την περιοχή που επισκέφτηκε χθες ο πρόεδρος Μακρόν, που μίλησε για τη χειρότερη πυρκαγιά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Γαλλία και όντως και για την μεγαλύτερη εκένωση αυτές τις τελευταίες δεκαετίες. Στην Γαλλία, στη χώρα, καθώς έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους πάνω από 220.000 άνθρωποι και η πρόγνωση δεν είναι πολύ καλή σίγουρα. Θα δυσκολέψει και άλλο το έργο της υπεράνθρωπης προσπάθειας που καταβάλουν οι πυροσβέστες στη Γαλλία και με διεθνή βοήθεια, λόγω του καύσωνα, όπως είπες, Γρηγόρη, που αναμένεται στη Γαλλία να φτάσει και τους 40 βαθμούς θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες.
1: Για δεύτερη φορά για το φετινό
4: καλοκαίρι. Για τέταρτη φορά.
1: Για τέταρτη,
4: κύμα καύσωνα. Ακριβώς, Γρηγόρη.
1: Τέταρτο κύμα καύσωνα.
4: Ακριβώς. Και στην Ισπανία η κατάσταση, το μέτωπο στη δυτικά της Μαδρίτης και εκεί είναι ελαφρώς βελτιωμένη κατάσταση. Ωστόσο, πρόκειται για ένα τεράστιο μέτωπο. Είναι πέντε φορές η έκταση της Βαρκελόνης. Μιλάμε για πραγματικά τεράστιες εκτάσεις. Αυτό που προκαλεί και το μέτωπο της Άμπυλα βεβαίως νοτιότερα είναι και αυτό ενεργό, αλλά αυτό που προκαλεί πιο μεγάλη ανησυχία είναι στο μέτωπο της Βαλένθια και στην Καστελιόν, στην περιφέρεια Καστελιόν, Γενικότερα και στην Ισπανία έχουν αναγκαστεί να καταλήξουν στις εστίες τους πάνω από 60.000 άνθρωποι. Και ο Πρωθυπουργός Σάντσες επισκέφτηκε χθες τη Βαλένθια και έκανε λόγο για δύσκολες ώρες που βιώνει η Ισπανία, η οποία μάλιστα φέτος έχει θρυνήσει και θύματα, να θυμίσουμε, Γρηγόρη, νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι και στην Ανταλουσία, που έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και εκεί από πυρκαγιές.
1: Και καταλαβαίνουμε όλοι, αν σκεφτούμε, ότι σύμφωνα με το αστροσκοπείο Αθηνών, καπνός, ειδικά από τη Νότια Γαλλία, έχει φτάσει μέχρι και την Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε όλοι ποια είναι η κατάσταση στην ίδια την Γαλλία. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Βεβαίως, για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, για το ρόλο της πρόληψης της καταστροφικής πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, ο ακαδημαϊκός και καθηγητής φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου της Νότια Καλιφόρνια, Κώστας Συνολάκης. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πυρκαγιές οι οποίες να μην σβήνονται, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Συνολάκης.
5: Ένα πυρονέφος το οποίο ανεβαίνει και κάνει και τη δικό του, όχι μόνο κάνει το δικό του καιρό, κάνει και τη δική του βροχή, μπορεί να κάνει κεραυνούς. Αυτά ήταν πράγματα τα οποία σχεδόν αγγίζανε, ειδικά του τελευταίου τέτοιου, στην κακή, παιδί με την πολύ δυσίωνη επιστημονική φαντασία. Δηλαδή, όταν σκεφτόταν κανείς και λέγαμε και συζητούσαμε τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, όταν κανείς τα έλεγε αυτά τα πράγματα, τα θεωρούσε ακραία. Και τώρα το βλέπουμε τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, με συνέπειες τις οποίες φοβόμαστε. Αλλά ξέρετε, πάντα σαν άνθρωποι, και ειδικά εγώ είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος, δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πυρκαγιές οι οποίες να μην σβήνονται. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι τουλάχιστον αυτό το πράγμα που έχουμε καταφέρει στην Ευρώπη, γιατί στις ΗΠΑ δεν το είχαν καταφέρει τόσο καλά, είναι να κάνουμε τις εκενώσεις οι οποίες γίνονται το 112. Δουλεύει στην
6: ανθρώπινη
5: Ελλάδα.
6: Ζωή. Η έμφαση στην ανθρώπινη ζωή ουσιαστικά.
5: Στην Ελλάδα δουλεύει το 112. Ναι. Πριν υλοποιήθηκε, πριν γίνει στη Γαλλία και στην Ισπανία, χρειάζεται πάρα πολύ πειθαρχία στις οδηγίες των αρχών. Γιατί βλέπετε, κανείς μπορεί μια μικρή πυρκαγιά μπορεί να φύγει εκτός ελέγχου, μετά να είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει διάσωση οποιοδήποτε έχει μείνει πίσω.
1: Και από τα όσα γίνονται στη Γαλλία και στην Ισπανία, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε. Είμαστε την επόμενη μέρα από την τραγωδία στα Ξαμίλια Κορινθίας, εκεί όπου ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του μετά την έκρηξη σε μονάδα παραγωγής ξιδιού που σημειώθηκε χθες και την πυρκαγιά που ακολούθησε, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερός το κτίριο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την απεσταλμένη μας την Μπέκη Μπρούσαλη, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, υπάρχει και ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως το Eric News Μπέκη, όπου καταγράφεται καρέ-καρέ η στιγμή της ισχυρής έκρηξης. Μια έκρηξη που ακούστηκε χιλιόμετρα σε μεγάλη ακτίνα μακριά. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Είναι μια έκρηξη που συγκλώνησε χθες την περιοχή και είχε σαν αποτέλεσμα το να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή ένας 67χρονος. Να πω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκονται στην εισαγγελία Κορίνθου ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιπλέον λειτουργίας της επιχείρησης. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις ως υπαίτιοι των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη αλλά και η πυρκαγιά. Να θυμίσουμε ότι ήταν 5 εργαζόμενοι εκείνη την ώρα μέσα στο εργοστάσιο παραγωγής κτιδιού. Ο ένας δεν κατάφερε να απομακρυνθεί. Οι 4 απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Ο 67χρονος ήταν αυτός ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο εσωτερικό του εργοστασίου από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τώρα, από το πόρισμα των πραγματογνωμόνων και από την έρευνα που γίνεται από το ανακριτικό κλιμάκιο, αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρησμού, θα προκύψουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Θα πρέπει να πω ότι η έρευνα θα δείξει αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα, αν υπήρξαν παραλήψεις που συνέβαλαν στο δυστύχημα, ενώ για τα βίντεο που λέμε θα αξιοποιηθούν στην έρευνα για την ανασύσταση των συνθηκών. Πρέπει να τονίσω τέλος και να κλείσω με αυτό ότι η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
1: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση για αυτό, για το που έγινε, και βέβαια και ερωτήματα και ανασφάλεια για την επόμενη μέρα για τους εργαζόμενους που δούλευαν στο εργοστάσιο. Τι θα κάνουν από εδώ και πέρα? Πέκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη? Στοιχεία για τις συνθήκες της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο έδωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, επισημένοντας ότι οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Να ακούσουμε τη δήλωση στην τηλεόραση του Eric News.
8: Οι πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι έγινε μια απόψε τον απόλυση, είναι προσυπόληση από κάποιον υπάλληλο που εργάζονταν στο εργοστάσιο της Κύπρου, στην περιοχή και στον χώρο όπου έγινε η έκρηξη. Από ό,τι φαίνεται, δημιουργήθηκε εκρηκτικό μήκος, προφανώς από κάποια αλκοόλη, από την διαδικασία της οξείδωσης.
1: Την ανησυχία του για το τραγικό περιστατικό εξέφρασε ο αντιδήμαρχος Κορίνθου Χρήστος Μελέτης. Για να ακούσουμε τι είπε και αυτό στην τηλεόραση του Ρητνιούς.
9: Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, με περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα. Και όπως προείπα, το 15% του πνεύματος είναι, νομίζω, το χειρότερο συστατικό. Ειδικά με τις θερμοκρασίες του ειδήσεως, ήταν κάποιο λάθος χειρισμός, κάτι λάθος να έγινε. Ακούστηκε και ένας τρομερός θόρυβος, πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν να έγινε ένας τρομερός σεισμός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα συστός και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατίου ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε άλλο ένα αντίστοιχο περιστατικό χθες το βράδυ σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιάς στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες το βράδυ. Η επιχείρηση υπέστη τεράστιες ζημιές. Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κανείς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αιτία που προκάλεσαν τη φωτιά. Δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας στα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας, κατήγγειλε ο Βασίλης Σταμούλης. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τροφίμων, Ποτών και Γάλακτος και στέλεχος του ΠΑΜΕ, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8. Και στην εκπομπή έχουμε και λέμε με τον Γιώργο Πικούλα και τον Στέλιο Βραδέλη.
10: Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Πληθαίνουν. Πριν λίγους μήνες είχαμε το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα, γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Πριν λίγες μέρες έκρηξη στον Ασπρόπυργο με νεκρό εργάτη και πολλούς τραυματίες. Και χθες στην Κόρινθο, σε εργοστάσιο του κλάδου των τροφίμων, που σημαίνει ότι εδώ δεν υπάρχουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό δείχνουν οι εκρήξεις, οι φωτιές σε χώρους δουλειάς, σε εργοστάσια, ότι έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου, γιατί δεν παίρνονται μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια, γιατί κοστίζουν. Το κέρδος κρύβεται πίσω από την ανυπαρξία μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια.
11: Απλά για να δώσουμε έτσι κάποια νούμερα για τον κόσμο, για να το καταλάβει, μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχαμε 51 θανάτους σε χώρους εργασίας.
12: Φοβερό νούμερο, έτσι.
10: Φοβερό νούμερο.
11: Υπάρχουν και θάνατοι εργαζομένων σε ξενοδοχεία, σε ξενοδοχειακές μονάδες ή που σχετίζονται και με άλλους χώρους που δεν παίρνουν τόσο μεγάλη δημοσιότητα.
10: Πάντως σε όλους τους κλάδους, κοιτάξτε, όχι μόνο δεν παίρνουν δημοσιότητα, και υπάρχουν θάνατοι που δεν δηλώνονται. Ναι. Τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, ναι. Είναι παραπλανητικά.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Πάμε στα εθνικά θέματα, πάμε στην εξωτερική πολιτική. Κρίσιμες επαφές θα έχει σήμερα και αύριο στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών και από το Κυπριακό. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο κύριος Αντώνιο Κουντέρες μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Πάμε στη Λευκοσία να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ανταποκριτής μας, ο Κωστής Κωνσταντίνου.
13: Όντως είναι ένα 24ωρο το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι καθοριστικό για τις παρακάτω εξελίξεις, για το εάν δηλαδή ο Γενικός Γραμματείας των ΗΠΑ θα κρίνει ότι υπάρχει έδαφος. Για προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Είναι όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία βλέπουμε και τα οποία μπαίνουν και σε λεκτικό επίπεδο εδώ στην Κύπρο. Πρέπει να πούμε ότι ο Αντώνιο Κουντέρες έφτασε, είδε ήδη τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει ισχυρή στήριξη από δικής του πλευράς. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ακριβώς επίσης ότι τον υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά και ότι έχουμε ανάγκη να ακούσουμε καλά νέα και στην Κύπρο αλλά και ευρύτερα στην περιοχή. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Τιφάν Ερχουρμάν, τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, και απόψε θα έχει κοινό δείπνο με τους δύο ηγέτες, ιδιωτικό δείπνο που θα παραθέσει ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, και εκεί αναμένεται ότι θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα εν ώψη και της αποκοινού συνάντησης τους αύριο το πρωί.
1: Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα έχει σήμερα στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις αντιρρήσεις του Ισραήλ για την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ανταποκρίτριά μας, η ανταποκρίτρια του Ερτνιού στη Νέα Υόρκη, η Γεωργία Γαρατζιώτη.
14: Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One πηγαίνοντας στο Μίσιγκαν, απέρριψε τις αντιρρήσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού για πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Δήλωσε ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Όπως είπε ο Τραμπ, κανένας, λέει, δεν θα μου πει που θα πουλήσω όπλα. Και στη συνέχεια είπε ότι η Τουρκία είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος για τις ΗΠΑ. Ο Τούρκος πρόεδρος, λέει, ο Ερντογάν, είναι ένας πάρα πολύ καλός του φίλος. Είπε ότι η Τουρκία είναι μια πάρα πολύ ισχυρή χώρα, έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό στρατό, έχει αξιόλογο, λέει, εξοπλισμό. Ωστόσο, είπε στους δημοσιογράφους ότι, όπως γνωρίζετε, δεν είναι ιδιαίτερα, λέει, φιλική προς το Ισραήλ. Έχει σημασία αυτή η δήλωση του Τραμπ, διότι να θυμίσουμε ότι πριν λίγες μέρες εδώ στην ίδια εκπομπή μιλούσαμε για την επίσημη απάντηση του State Department προς το Κογκρέσο, προς Αμερικανούς νομοθέτες, ότι η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει ακόμα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, έτσι ώστε να προχωρήσει σε κάποια ενδεχόμενη πώληση. Και τόνιζε το State Department ότι η πολιτική των ΗΠΑ παραμένει αμετάβλητη στο θέμα. Από ό,τι φαίνεται, η βούληση στην Ουάσιγκτον υπάρχει, ωστόσο το Κογκρέσο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο, ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο. Και άμα δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτή η πώληση. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε και για τη σύγκρουση με το Ιράν. Είπε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, ουσιαστικά το είπε επίσημα, και μάλιστα, λέει, γίνονται και σε πάρα πολύ φιλικό επίπεδο και προχωρούν καλά. Ωστόσο, δήλωσε και στο Άξιος λίγο νωρίτερα ότι εμείς δίνουμε χώρο στη διπλωματία, αλλά αν αποτύχουν θα πάμε σε μεγάλης κλίμακας επίθεση, σε μια σκληρή, όπως είπε, στρατιωτική δράση. Να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ακόμα είναι αναποφάσιστος, περιμένει να συναντηθεί και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό την Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ Ελλάδος. Τώρα, σχετικά με αυτή τη συνάντηση, μίλησε ο Τραμπ. Είπε ότι αν εγώ δεν ήμουν πρόεδρος, το Ιράν θα διέθετε ήδη πυρηνικά όπλα και το Ισραήλ θα είχε καταστραφεί. Το Ισραήλ, πάντως, σύμφωνα με τις τελευταίες διαρροές που βλέπουμε σε αμερικανο-εβραϊκά μέσα, έχει καταστήσει σαφές στην Ουάσιγκτον ότι θεωρεί πως οι ΗΠΑ δεν έχουν ολοκληρώσει την αποστολή τους και πιέζουν για μια πιο σκληρή στρατηγική. Αυτό δηλαδή θα έρθει να ζητήσει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.
1: Θα δούμε, λοιπόν, τι θα προκύψει από τις συνομιλίες αυτές για το Μεσανατολικό, για τη Μέση Ανατολή, ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την ώρα που το Ιράν συνομιλεί παράλληλα για το Ορμούζ με το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία. Και μέσα σε όλα αυτά, για τρίτη μέρα συνεχίζεται αποκλιμάκωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, με τις αγορές να αντιδρούν θετικά μετά την πάυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στην εχώρια αγορά, πάντως, αισθητές μειώσεις, λένε οι ειδικοί, στην Αντλία αναμένεται προς τέλος εβδομάδας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάχτυρα Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει τη συνολική εικόνα και θα μας πει περισσότερα. Μπορεί οι ειδικοί να περιμένουν ως τέλος εβδομάδος αισθητές μειώσεις, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε δει μεγάλες μειώσεις στην Αντλία και στις τσέπες μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
15: Όχι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όχι μόνο δεν έχουμε δει μειώσεις, αλλά η τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησε έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ η μέση τιμή πανελλαδικά. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιοχές πωλείται 30 και 40 λεπτά ακριβότερη. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν, να πούμε ότι η ένδειξη της μεγάλης ρευστότητας που επικρατεί στις αγορές είναι το γεγονός ότι η τιμή του Brent, ενώ είχε πέσει νωρίτερα, τώρα ξανανεβαίνει. Αυτή την ώρα είναι στα 86,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση μόνο 1,80%, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει κοντά και στο 3% η πτώση. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 81,5 με πτώση 1,33%. Τώρα, παρά τεράστια βελτίωση, γιατί βέβαια είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα την τιμή του Brent να φτάνει και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παρά τη βελτίωση, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αύξηση τη τιμή σε επίπεδο μήνα. Τώρα, στην ελληνική αγορά, οι τιμές, όπως είπαμε και νωρίτερα, παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με το πετρέλαιο κίνηση πλέον να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη. Η μέση τιμή τη αμόλυβδη πανελλαδικά χθες ήταν στα 2,017 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρελαίο κίνησης ήταν στα 2,041 ευρώ το λίτρο. Ελάχιστα, αλλά ακριβότερο από τη βενζίνη. Το στοιχείο αυτό, Γρηγόρη, έχει οδηγήσει την κυβέρνηση στο να αποφασίσει να υπάρξει μια κρατική παρέμβαση, την οποία θα δούμε να εμφανίζεται στις τιμές των πρατηρίων από την 1η Αυγούστου, δηλαδή.
1: Τα 10 λεπτά.
15: Ακριβώς, τα 10 λεπτά. Η κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε να παρέχει επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, η οποία προστίθεται στα 5 λεπτά το λίτρο που προσφέρουν ήδη ως έκπτωση τα δηληστήρια. Ο γενικός στόχος είναι να συγκρατηθεί η τιμή και να μην είναι πολύ μεγάλες οι επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων. Να υπενθυμίσουμε ότι και στην αμόλυβδη βενζίνη υπάρχει έκπτωση από τα δηληστήρια που είναι 10 λεπτά το λίτρο. Τώρα, ανησυχία υπάρχει, να πούμε, Γρηγόρη, ακόμα και για τις τιμές του φυσικού αερίου, καθώς επηρεάζουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιμή του φυσικού αερίου αυτή την ώρα βρίσκεται στα 56,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, ενώ παράλληλα καταγράφεται αύξηση στις τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα από 92,93, δηλαδή σχεδόν 93 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Ιούνιο, που ήταν η μέση τιμή, η μέση χονδρική τιμή. Αυτή την ώρα η μέση χονδρική τιμή διαμορφώνεται στα 111,79 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό θα φανεί, μάλλον οι αποφάσεις των προμηθευτών, οι οποίοι ανακοινώνουν τα τιμολόγια τους την πρώτη κάθε μήνα, θα φανεί μέσα στο Σαββατοκύριακο αν τελικά οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα συγκρατήσουν τις τιμές ή θα τις περάσουν στον καταναλωτή.
1: Οπότε τότε θα πούμε και περισσότερα. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αφήνουμε τα της οικονομίας και τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων και πάμε στο μέτωπο της πολιτικής, στην πολιτική επικαιρότητα, με φόντο την πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια και τη συνταγματική αναθεώρηση. Και παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε τέλη Ιουλίου και οι ρυθμοί, όπως και να το κάνουμε, είναι στα πιο καλοκαιρινοί στο πολιτικό σκηνικό, εντούτοις στο Μαξίμου πατούν γκάζι και δεν κατεβάζουν ταχύτητα. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός αλλά και οι κυβερνητικά στέλεχη κάνουν διαρκές εξορμήσεις στη λογική της παρουσίασης και ανάδειξης έργων που έτρεξαν ή τρέχουν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που επέστρεψε χθες από την Αυστρία μετά τη συνάντηση που είχε με τον καγκελάριο τον Στόκερ, θα βρεθεί σήμερα στη Λέρο και το αγαθονίσει, ενώ την Πέμπτη συγκαλεί το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν πριν τη σύντομη ανάπαυλα του Αυγούστου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νοτιανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αλλά να ξεκινήσουμε πριν από τις περιοδίες με τη συνομιλία που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον σκηνοθέτη της Οδύσσειας Νότη. Καλό μεσημέρι.
16: Θα ξεκινήσω από αυτό. Υπήρχε μια συνομιλία.
1: Γιατί είναι και το θέμα των ημερών, έτσι κι αλλιώς η ταινία αυτή, βέβαια. Είναι το θέμα,
16: ναι, με τον πολυβραβευμένο Κρίστοφερ Νόλαν. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει η Οδύσσεια, όπως την είδαμε. Είναι μια υπερπαραγωγή. Ο Πρωθυπουργός βάλει στην κάρτα τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποιήματος, αλλά και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιολογικό πολιτισμό. Πρόσθεσε μάλιστα χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με την σύγχρονη δημιουργικότητα. Μάλιστα έκανε ξεχωριστή αναφορά στη μεγάλη πρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσεια και ξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα, εδώ πέραν της όποιας κριτικής αποτίμησης του έργου, του μεγάλου αυτού κινηματογραφικού έργου. Θετική αρνητική, σου είπα, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις ως
1: ίστανται απόψεις, βέβαια.
16: Ναι, εντάξει. Δεκουστήμπους, εγκλωρίμπους, νόντιν σπουτάλουν του ΕΣΤ περί ορέξιους και χρωμάτων, δεν υπάρχει συζήτηση. λέγανε οι Λατίνοι, αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι γυρίστηκαν εκτεταμένα μεγάλο τμήμα της ταινίας στην Ελλάδα και η αναφορά ειδικά στην Ιθάκη, νομίζω ότι αποτελούν μια διαφήμιση που δεν θα μπορούσε να αποτιμηθεί. Ωραία. Σε κάθε περίπτωση, παγκόσμια διαφήμιση. Τώρα να έρθουμε στην καθατοπολιτική επικαιρότητα.
1: Γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι με το πόδι πατημένο στον γκάζι στην κυβέρνηση, αλλά και εσύ και οι πολιτικοί συντάκτες πατάτε γκάζι για να προλάβετε τις εξελίξεις και τις περιοδίες, έτσι.
16: Θα σου έλεγα, Γρηγόρη, θα σου θύμιζα, θα ήθελα να θυμίσω στους ακροτές μας, ότι στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα ο Πρωθυπουργός είπε κάτι που στείλει το λέω γκρόσο μότο, ότι έχουμε μπροστά μας ένα μαραθώνιο με ρυθμούς σπρίντερ, αλλά έχουμε αντοχή και μπορούμε να το αντέξουμε και να κερδίσουμε στο τέλος. Απλά ελληνικά αυτό σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, όπως θα το ανάλεψε, έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πανευόμαστε. Αντίθετα, μια σειρά από έργα τα οποία ολοκληρώνονται, εγκαινιάζονται, είναι αποτέλεσμα ενός σχεδιασμού και αποτόπως μιας δουλειάς χρόνων, αναδεικνύονται και δεν αφήνουμε καμία ευκαιρία να μην επισκεφτούμε διάφορα σημεία
1: της
16: Ελλάδας. Και αγαθονίσε, λοιπόν, όπως είπες εισαγωγικά, βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα λέγαμε ότι αυτό που ανέφερα εισαγωγικά, μαραθώνιος με ρυθμούς σπρίντερ, το δείχνει σαν παράδειγμα στους υπουργούς του και στα στελέχη του κόμματος. Και βεβαίως παράλληλα εξελίσσεται εξόρμηση, θα λέγαμε, 7 υπουργών υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον
1: Χατζηδάκη,
16: στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Ο στόχος, δηλαδή αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε ως κεντρικό μήνυμα που εκπέμπουν όλα τα κυβερνητικά στελέχη, και να κλείσουμε ότι η κάλπη είναι μία, και αυτό εκπέμπεται σε όλες τις επισκέψεις. Δεν πηγαίνουμε στη λογική της χαλαρής ψήφου. Αντίθετα, θέλουμε μια διεκδίκηση μιας τρίτης αυτοδύναμης νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό σε όλες τις επισκέψεις είναι το κεντρικό μήνυμα που μεταφέρουν, προσπαθούν να μεταφέρουν οι υπουργοί και τα στελέχη της κυβέρνησης που βρίσκονται όπου βρίσκονται στην Ελλάδα.
1: Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τις επόμενες ώρες, λοιπόν, αν δεν έχει ήδη γίνει, αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, έχει ανακοινωθεί η προσχώρηση του κ. Χουρδάκη στην Χαλιλατρικούπη?
17: Ναι.
1: Μας ακούει η Ευγενία Λούζου?
17: Βεβαίως, ακούω, Γρηγόρη.
1: Έχει ανακοινωθεί, έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για την προσχώρηση του κυρίου Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ?
17: Δεν έχουμε ακόμη κάποια ανακοίνωση, Γρηγόρη. Mm-hmm. Να πούμε όμως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης προχώρησε σε μια κίνηση μέσα σε πολιτικό αποτύπωμα, εντάσσοντας την κοινοβουλευτική ομάδα τον ανεξάρτητο βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη, επισφαγίζοντας έτσι, αν θέλεις, και την διεύρυνση που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ. Να προσθέσω ότι η προσχώρηση του κυρίου Χουρδάκη εντάσσεται στη στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη για διεύρυνση της πολιτικής της επιρροής και ενίσχυση βεβαίως της κοινοβουλευτικής δύναμης, αφού αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ μετρά 33 βουλευτές.
1: Αλλά υπάρχουν πληροφορίες και για άλλα ονόματα στο πλαίσιο της διεύρυνσης πάντα.
17: Βεβαίως υπάρχουν πληροφορίες, Γρηγόρη. Μεταξύ αυτών είναι και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ναύαρχος Εναπροστασία και ανεξάρτητος πλέον βουλευτής επικρατείας, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Πληροφορίες θέλουν και την προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ της Θεοδόρας Τζάκρη. Ωστόσο, στο εσωτερικό του κόμματος υπάρχουν αντιδράσεις για την προσχώρησή της, καθώς θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο καταστατικό που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάρτιο στο κόμμα. Τώρα, η διεύρυνση που επιχειρεί το κόμμα δεν σταματά στο πρόσωπο του κυρίου Χουρδάκη, καθώς αναμένεται να ενταχθούν σε αυτό το επόμενο διάστημα ονόματα έκπληξη που σήμερα βρίσκονται στις τάξεις των ανεξάρτητων βουλευτών.
1: Κρατάμε αυτό που είπες, κρατάμε και την άλλη την επισήμανσή σου για τις αντιδράσεις που υπάρχουν ήδη για ονόματα που ακούγονται. Σε ευχαριστούμε, Ευγενία Λούζου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο χώρο της αριστεράς τώρα και της κέντρο-αριστεράς ευρύτερα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ρίξει το βάρος στο δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης του κομματικού μηχανισμού, έτσι ώστε το κόμμα να είναι έτοιμο να δώσει τη μάχη των επόμενων εκλογών. Έκλεισε ο κύκλος των διασπάσεων, είπε στο Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανοτηδής.
18: Υπάρχει μια πολυδιάσπαση στον χώρο και αυτό είναι δική μας ευθύνη συνολικά των στελεχών και των μελών που δημιουργήσαμε. Δεν ήμουν, δεν συμμετείχα, αλλά βάζω τον εαυτό μου για λόγους. Να μην βγάλω τον εαυτό μου έξω από αυτό. Ναι, και έχουμε πληγώσει. Έχουμε πληγώσει πολλούς ανθρώπους, έχουμε πληγώσει τους ψηφοφόρους μας και σε αυτό νομίζουμε ότι πλέον έχει μπει ένα τέλος, με την έννοια ότι πολιτικά πηγαίνουμε για την επόμενη μέρα ενωμένοι με συγκεκριμένο σχέδιο που είχαμε και το οποίο προβάλλουμε με εξωτερήκευση στην κοινωνία. Η όλη συνδερματική αναθεώρηση, την προσπάθεια την οποία έκανε η κυβέρνηση, θεωρώ ότι στερήθηκε και της ανάλογης βαρύτητας. Και τι εννοώ με αυτό το πράγμα. Καταρχάς, δεν προσπάθησε να κάνει ευρύτερες συνενέσεις. Όταν κάνεις μια συνταγματική αναθεώρηση, που είναι ο υπέρτατος νόμος του κράτους, εκεί προσπαθείς να έχεις τις συνενέσεις, τις ευρύτερες, οι οποίες θα ανταποκρίνονται και στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές, οι κομματικές μέσα στη Βουλή. Είναι και το τι θέλει και η ίδια η κοινωνία.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας στρατηγό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ δύσκολο το έργο της νέας ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση. Πολλά στελέχη αλλά και απλά μέλη έχουν μετακομίσει ήδη στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος νωρίτερα, πριν από λίγο, παρουσίασε το αναλυτικό πρόγραμμα και σχέδιο του κόμματός του για τη ριζική αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Συνοδευόμενος από τον κύριο Καραμέρο, που παραιτήθηκε, ανεξαρτοποιήθηκε και παραιτήθηκε.
1: Μόλις χθες, ναι.
19: Ακριβώς.
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
19: Ο κύριος Τσίπρας εισήλθε στην αίθουσα που γίνεται η εκδήλωση, διεξάγεται η εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί μίλησε και ο κύριος Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων. Οι συμβολισμοί πολλοί, οι ερμηνείες διαφορετικές, θα τις δούμε τις επόμενες μέρες. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο το επωνόμασε, το τυπλοφόρησε ως σχέδιο Αριστοτέλης. Δράζεται σε τέσσερις βασικές αρχές. Εγκύτητα, οι αποφάσεις να λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο γεγονός. Επικουρικότητα, κάθε αρμοδιότητα να ασκείται από το επίπεδο που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη. Αποτελεσματικότητα, ο πολίτης δικαιούται υπηρεσίες που δουλεύουν, όχι δικαιολογίες. Και δημοκρατική λογοδοσία. Όποιος αποφασίζει, λογοδοτεί. Αυτοί είναι οι τέσσερις αρχές του σχεδίου Αριστοτέλης που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλει να αλλάξει το χάρτη της αυτοδιοίκησης, όπως είπε. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να πούμε ότι ναι, έχει δίκιο, είναι σε φάση ριζικής, θα έλεγα, ανασυγκροτήσεως. Ριζικής υπό την έννοια το ότι οι εκλογές δεν είναι πολύ μακριά από σήμερα, την άνοιξη του 27 είπε ο Πρωθυπουργός. Επομένως, όλον η προσοχή έχει στραφεί τόσο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που σήμερα πληροφορίες θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ το νέο του πολιτικό του πρόγραμμα και βεβαίως σταδιακά στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 από το αστυνομικό δελτίο. Επόμενη είδηση, καθώς τη σύλληψη του επωνομαζόμενου Έντικ, που σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία θεωρείται επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης με βασική δραστηριότητα τη διακίνηση παράνομων τσιγάρων, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Πάμε στον αστυνομικό μας τάχτη Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την σύλληψη αυτή. Ζωή.
20: Καλό μεσημέρι. Στο Ντουμπάι κρατούνται δύο άτομα τα οποία φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση. Πρόκειται για τον γνωστό, όπως προανέφερε με το προσωνύμιο Έντικ, ο οποίος σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές θεωρείται αρχηγικό μέλος με παράνομη δραστηριότητα στη διακίνηση προϊόντων καπνού. Μαζί του κρατείται και ένας ομογενής από το Ουζμπεκιστάν που φέρεται να είχε ρόλο υπαρχηγού. Στην ίδια τώρα εγκληματική οργάνωση εμπλέκονται άτομα με καταγωγή από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Γεωργία. Από τη στιγμή που σε βάρος του Έντικ, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, υπάρχει ένταλμα σύλληψης, δηλαδή ερυθρά αγγελία, κινείται διαδικασία έκδοσης του στη χώρα μας. Σύμφωνα τώρα με ασφαλείς πηγές, παρά τις αγγελώσεις, οι οποίες φαίνεται πως υπάρχουν, καταβάλλονται προσπάθειες να εκδοθεί στην Ελλάδα για να βρεθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Να κλείσω λέγοντας ότι τα μέλη της οργάνωσης, στην οποία φέρεται ως αρχηγός, εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, εκρήξεων, εμπρισμών, σωματικών βλαβών και απειλών. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί, Γρηγόρη, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο. Η συγκεκριμένη σωματική οργάνωση να βρίσκεται πίσω από την εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia. Να κλείσω και με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Τη μία και μισή λοιπόν μετά το μεσημέρι είχαμε την εκδήλωση πυρκαγιάς στην Αυτοκαμπή της Πάρου. Εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες, 3 οχήματα. Οι αεροπυρόσβεστοι έχουν διατεθεί σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, ένα ελικόπτερο, 2 αεροσκάφη. Μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Άξο 2 πυροσβέστες με ένα όχημα. Και το τελευταίο στοιχείο είναι ότι μέσω του 112 εκδόθηκε μήνυμα στις 14:42 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαλος, Ανεραζιά, Αλική, να κατευθύνουμε δηλαδή όλοι οι κάτοικοι των οικισμών αυτών προς την Αλική.
1: Ζωή Καγαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε και στην Κρήτη τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ηράκλειο Κρήτης. Κατηγορούνται για εκβιασμούς, ζευματοκλοπή, κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ζωοκλοπές. Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
0: Γρηγόρη, 8 οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης δεν έχουν έρθει ακόμα στην εισαγγελία Ηρακλείου, παρότι τους περιμέναμε πολύ νωρίτερα.
1: Ναι, υπάρχει καθυστέρηση λοιπόν.
0: Ναι, υπάρχει φόρτος εργασίας στην εισαγγελία. Δεν είναι, ακούγεται έτσι, δεν ακούγεται αστείο, δεν είναι. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις, κυρίως μεταφορικά. Σε κάθε περίπτωση αυτή εδώ η οργάνωση, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία και το κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί από την ανάκριση, είναι η πέμπτη στη σειρά τέτοιου τύπου που εξαρθρώνεται στην Κρήτη από τις αρχές του χρόνου. Να υπενθυμίσω ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Σοφοίδης, αμέσως μετά το φωνικό επεισόδιο στα Γορίζια και την αναγγελία της σύστασης τμήματος δίωξης οργανωμένου εγκλήματος στο Ηράκλειο, είχε μιλήσει για 15 συγκεκριμένες οικογένειες, οι οποίες ταλανίζουν την ενδοχώρα του νησιού, και είχε πει ότι το απόστημα θα σπάσει. Έχουμε λοιπόν 5 επιχειρήσεις, εδώ μιλούμε για 8 άτομα όπως είπες. Η επιχείρηση αυτή που οδήγησε στη σύλληψή τους εξελίχθηκε χθες στο νότιο τμήμα του νομού Ηρακλείου, στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων, αλλά και στο κέντρο, στην ενδοχώρα του νομού, κοντά στο χωριό Αλάγνη, όπου δραστηριοποιούνταν οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι, 4 από τα 8 άτομα δηλαδή, έχοντας μεταφέρει τα πίμνια τους εκεί. Οι 4 λοιπόν αυτοί είναι στην ουσία μία οικογένεια συγκεκριμένη, 2 γιοι, ο ηλικιωμένος πατέρας τους και ο 19χρονος γιος του ενός, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί τη θητεία του και συνελήφθη από τη στρατονομία και μεταφέρθηκε εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Ηράκλειου.
1: Περιμένουμε λοιπόν.
0: Όπως... Ναι. Ακριβώς. Η αστυνομία, πληροφορίες πέραν από την αστυνομία Γρηγόρη, λένε ότι η υπόθεση έχει κι άλλα πλοκάμια και άλλη έκταση και ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα να δούμε κι άλλες συλλήψεις.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις με ενδιαφέρον. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ευχάριστη η επόμενη είδηση με πανηγυρικό τόνο. Η Εθνική Ομάδα Πολλοντρών επέστρεψε θριαμβεύτρια στην Ελλάδα μετά την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. Η αποστολή έτυχε πανηγυρική υποδοχή στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί ήταν ο Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως καταλαβαίνεις, πρόκειται για μια πολύ, πολύ χαρούμενη μέρα, για την ιδιαίτερα για τους παίκτες και τον προπονητή της εθνικής ομάδας στον Ανδρό του Πόλο, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους όσους βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχτούν. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί, φυσικά και μέλη της Ομοσπονδίας Κολύμβησης. Ήταν γεμάτοι με ανθοδέσμες, φυσικά πολλά μικρά παιδιά που ζητούσαν αυτόγραφα από τους παίκτες και από τον προπονητή. Είδαμε να υπογράφουν σκουφάκια, να υπογράφουν μπλουζάκια, να υπογράφουν μπάλες. Ήταν πραγματικά όλοι πολύ χαρούμενοι και πρέπει να σου πω ότι το αξιοσημείωτο είναι ότι βρέθηκαν εκεί και απλοί φύλαγλοι που δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση με το άθλημα ή με την ομάδα. Απλά ένιωσαν πολύ χαρούμενοι μετά από αυτό το επίτευγμα και ήρθαν για να συγχαρούν τους παίχτες. Κορναρίσματα και συνθήματα ήταν αυτά που κυριαρχούσαν. Επίσης οι παίκτες δήλωσαν ενθουσιασμένοι, γιατί όχι μόνο για την υποδοχή εδώ αλλά και για την Αυστραλία, βρέθηκαν μαζί με μια άλλη Ελλάδα, δηλαδή και εκεί οι Έλληνες ομογένειας του είχαν, από ό,τι μα είπαν, πολύ συγκινητικέ, του είχαν φυλάξει πολύ συγκινητικέ στιγμέ καθ' όλη τη διάρκεια τη παραμονή του εκεί. Και εδώ τώρα έφτασαν σήμερα γύρω στι 12 και 25 πρόκειτο να φτάσουν. Τελικά έγινε μια αλλαγή με 9 ώρα γύρω στι 12 και 4 και τελικά έφτασαν στι 12 παρα 10, πολύ πολύ νωρίτερα. Ίσως να βιάζονταν να φέρουν το κύπελο στα ελληνικά εδάφη. Και γύρω στι 7 το απόγευμα αναμένεται να του υποδεχθεί ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, για τον οποίο του έχουν ετοιμάσει και ένα ιδιαίτερο δώρο, μια μπάλα του Πόλο.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε δηλώσει Γιώργο Κοβέση. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο αρχηγό εθνική και πολυτιμότερο παίκτη του World Cup, ο Στέλιο Αργυρόπλο Κανακάκη, ρωτήθηκε στην κάμερα του Ερνιού εάν έχει συνειδητοποιήσει τι έκανε όταν πέτυχε το νικητήριο γκολ απέναντι στον τελικό κόντρα στην υπερδύναμη την Ουγγαρία.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως. Παίρναμε και στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Το γκολ αυτό το έχεις συνειδητοποιήσει ότι το πέτυχες?
2: Ναι, ναι, εντάξει, θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, να μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα. Αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης στο μπλοκ. Οπότε κερδίσαμε.
4: Έφυγε το άγχος αυτό που σας κουβαλάγατε μαζί σας τόσα χρόνια?
2: Νομίζω ότι έφυγε, εντάξει, το πιστεύαμε πάντα. Και πρώτα το καταφέραμε στο μυαλό μας. Οπότε από εδώ και πέρα ξέρουμε πλέον ότι είναι στο χέρι μας και μόνο από τη δική μας δουλειά είναι εφικτό. Οπότε πάμε παρακάτω. Προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
1: Τώρα σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, πριν από λίγο στον ανακριτή ξεκίνησε η απολογία του ζευγαριού στη Σύρο, το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας, με τον άντρα να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Το ζευγάρι πάντως ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε άμυνα.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για την κρίσιμη Πέμπτη, όπου θα κληθούν σε λίγες ημέρες μεθαύριο να κλειδώσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Έτσι, που θα λες, είναι στην έδρα τους και τα δύο παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός με την Ουγγρική πήξη, ο ΠΑΟΚ με την Ουκρανική Δυναμό, και οι δύο έχουν κερδίσει, ειδικότερα ο ΠΑΟΚ 3-1, ο Παναθηναϊκός 2-1. Οπότε θέλουν απλά μία νίκη για να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Παράλληλα υπάρχουν και μεταγραφές στο προσκήνιο. Ο Καρέτσας, ο Πιτσιρικάς, 17χρονος, αφήνει την Βελγική Γκένκ για την Ντόρτμουντ, όπου οι Βέλγοι θα βάλουν στο ταμείο του 33 εκατομμύρια ευρώ, και ανήκει από τον Καρέτσα έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, μόλις στα 18 του, στο γερμανικό πρωτάθλημα. Ενώ ακολουθεί τον Τσιόλι, που και η Άρσεναλ δαπάνησε 40 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι οι Έλληνες αυτό το καλοκαίρι κοστίζουν αρκετά. Ενώ για την ΑΕΚ περιμένουμε την ανακοίνωση για την απόκτηση του Λαύρου Μάγκερ, του Κροάτη, 28χρονος, 6 εκατομμύρια ευρώ, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ. Ενώ για τον Ολυμπιακό έρχεται ο τερματοφύλακας Ορτέγκα για να αντικαταστήσει τον Τσολάκη, που και αυτός θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας από την Αγγλική Χαλ.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αιθριός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το νότιο-ανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη του 34 με 35 βαθμού. Στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με ανέμους βόρειους 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία σε 7 μπουφόρ, και τη θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς. Ανάλογες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράριο στους 33 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτα από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής 981 και 91,2, αλλά και από το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και από το Βόρειο Εύρο στους 101 FM. Το Bar Ert είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 ώρα περίπου. Και φυσικά κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Και ξεκινήσαμε σήμερα με δύο κομμάτια, διότι θα δανειστούμε αυτόν τον όρο του νέου soul. Οπότε ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι που βέβαια αναμειγνύει και τα blues που δεν λείπουν από πουθενά, είναι το Huckleberry Blues, ένα χαρακτηριστικό δείγμα του ιδιαίτερου ύφους του Otis Taylor. Είναι ένας από τους πιο καινοτόμους Αμερικανούς δημιουργούς των σύγχρονων blues, ο οποίος ξεχωρίζει για τις υπνοτικές επαναλαμβανόμενες ρυθμικές δομές, τη σκοτεινή αφηγηματική του γραφή. Το τραγούδι αυτό περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Respect the Dead που βγήκε το 2002, ένας δίσκος που ξεχωρίζει για την ομοίη ατμόσφαιρα και τη λιτή ακουστική του παραγωγή. Στον οποίο συνεισφέρει καθοριστικά με τα καταπληκτικά φωνητικά και τον μπάσο η κόρη του, η Cassie Taylor, αλλά και ο ξεχωριστός κιθαρίστας ο Eddie Turner, με τα ηλεκτρικά του περάσματα, δημιουργώντας ένα πυκνό καθελωτικό ήχο που συμπυκνώνει την ουσία της μουσικής παρακαταθήκης του Otis Taylor. Στη συνέχεια ακούσαμε και το Crossfire, So Into You, ένα ατμοσφαιρικό medley από το ντεμπούτο solo album Needle Poe της Αυστραλής τραγουδίστριας, κιθαρίστριας και συνθέτριας της Nai Palm, γνωστή ως η χαρισματική frontman του νέου soul συγκροτήματος Hiatus Coyote. Στο κομμάτι αυτό η καλλιτέχνητα συνδυάζει μια δική της πρωτότυπη σύνθεση του Crossfire με μια διασκευή της κλασικής rhythm and blues επιτυχίας και R&B επιτυχίας αργότερα της Tamia, το So Into You, παρουσιάζοντας μια απόλυτα απογυμνωμένη ακουστική προσέγγιση. Ολόκληρος ο δίσκος βασίζεται αποκλειστικά στην περίτεχνη πολυρυθμική κιθάρα της και στα πλούσια φωνητικά στρώματα. Δημιουργεί ένα οικείο οργανικό ομό ηχητικό τοπίο

Ένα ηχητικό το οποίο που αναδεικνύει την αδιαφυσβήτητη φωνητική της δεξιοτεχνία και την ικανότητα της Νάι Πάλμ να επαναπροσδιορίζει τη soul και τη rhythm and blues αναφορές στα τραγούδια που γράφει και τραγουδά. Θα πάμε έτσι σε έναν πολύ πιο παλιό, τον Marvin Gaye, τον οποίον διασκευάζουν οι Gardinord. Ουσιαστικά το Your My Medicine είναι μια ατμοσφαιρική noir jazz σύνθεση των Gardinord, ένα ολλανδοβελγικό ντουέτο. Doc και Inca είναι συντελεστές, κατά κόσμο Franz Volker και Gary Grosjean. Αυτό το mashup, ουσιαστικά για mashup πρόκειται, περιλαμβάνεται στο concept album των Gardinord με τίτλο Sex and Jazz. Είχε βγει το 2007 και ήταν ένας δίσκος αφιερωμένος στον ερωτισμό, τον αισθησιασμό και την νυχτερινή jazz αισθητική. Η ιδιαιτερότητα του κομματιού έγκυται στο γεγονός ότι χτίστηκε πάνω σε σπάνιες αδημοσίευτες

Επίσης με τα φωνητικά του θρυλικού Marvin Gaye, τα οποία παραχωρήθηκαν από την οικογένειά του, επιτρέποντας το συγκρότημα να συνομιλήσει μουσικά μαζί του δεκαετίες μετά το θάνατό του και να δημιουργήσει ένα κομψό σύγχρονο διάλογο ανάμεσα στο κλασικό soul, ηχόχρωμα και την εθιστική down-tempo louds ατμόσφαιρα που φτιάχνουν οι Garden North. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar Ert. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για πολλές καλές μουσικές από το χώρο της νέο soul και της acid jazz σήμερα το μεσημέρι.

Αυτό ήταν το Give It To Me Right. Είναι το δυναμικό ντεμπούτο σίγγλ της Καναδής R&B τραγουδίστριας της Melanie Fiona. Περιλαμβάνεται στο πρώτο της προσωπικό δίσκο. Νομίζω ότι από κάτω και ουσιαστικά όλο το σαμπλάρισμα έχει γίνει από τη βάση του τραγουδιού των Zombies Time of the Season. Το άλμπουμ της λέγεται The Bridge, είχε βγει το 2009. Συνδυασμός κλασικής soul συστικής και σύγχρονου R&B ήχου πάνω σε 60's πατήματα. Το τραγούδι ξεχωρίζει για την εκρηκτική φωνητική ερμηνεία της Melanie Fiona και το εθιστικό vintage groove. Καθώς όπως σας είπα βασίζεται στο δείγμα σε sample, δηλαδή από το πασίγνωστο Time of the Season των Zombies. Προσδίδει έτσι μια ρετρο 60's ψυχεδελική πινελιά. Η παραγωγή αναδεικνύει την ατόφια soul ενέργεια και το κομμάτι σύστησε στο κοινό μια χαρισματική ερμηνεύτρια με μια εκφραστική φωνή, θέτοντας τις βάσεις για ένα δίσκο που γεφύρωσε με επιτυχία το παρελθόν, τη soul, με την σύγχρονη αστική μουσική σκηνή. Κάτι τέτοιο έκανε και ο Αξίν Αλιζάντεχ σε ένα remix που έβαλε την καταπληκτική φωνή της Marlene Shaw και φυσικά το The Woman of the Ghetto. Ένα κομμάτι το οποίο εμφανίστηκε αρχικά στο σπουδαίο δίσκο της Marlene Shaw, The Spice of Life, είχε βγει το 1969, ως μια καυτή κοινωνική διαμαρτυρία για τη συνθήκη ζωής στα αμερικανικά γκέτο. Ήρθε ο Αξίν Αλιζάντεχ, αυτός ο αζέρος παραγωγός, πήρε τα ξεπέραστα, γεμάτα πάθος φωνητικά της Shaw και το κλασικό ρυθμικό θέμα και τα μπόλιασε με σύγχρονα funk, νου δίσκο και hip-hop στοιχεία, χαρίζοντας στο κομμάτι μια νέα ξεσκοτική χορευτική ενέργεια και μια νέα καριέρα βέβαια, χωρίς να αλλοιώσει τον αιχμηρό κοινωνικοπολιτικό του πυρήνα. Η διασκευή αυτή κατάφερε να φέρει τη διαχρονική soul κληρονομιά της Marlene Shaw στις σύγχρονες club πίστες, αποδεικνύοντας τη διαχρονικότητα της φωνής της και τη δύναμη του μηνύματός της μέσα από τη ματιά ενός από τους πιο δημιουργικούς παραγωγούς της μοντέρνας funk σκηνής. Όλα αυτά φυσικά εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger ΕΡΤ Κομωτινής, στο ΕΡΤ με κεφαλαία γράμματα, Κομωτινής με μικρά εκτός από το πρώτο γράμμα και με τόνους, και φυσικά ψύχραμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Αυτή είναι η Freak Power. Δεν ξέρω αν τους θυμάστε οι παλιότεροι από την πορεία τους στην acid jazz σκηνή τη δεκαετία του 90. Ένα βρετανικό συγκρότημα που δημιούργησε ο μπασίστας, ο Norman Cook, ο οποίος αργότερα μετονομάστηκε και υπέγραφε ως ψευδόνυμο με το γνωστό Fatboy Slim. Έτσι λέγεται πλέον, Fatboy Slim. Και φυσικά μαζί με τον Αμερικανό τρομπονίστα και τραγουδιστή, τον Ashley Slater. Το κομμάτι που ακούσαμε είναι το Change My Mind, περιλαμβάνεται στο debut άλμπουμ του Drive Through Booty 1994. Το τραγούδι συνδυάζει αριστοτεχνικά την trip hop αισθητική, προχωρημένη για τότε, με πλούσια funk acid jazz στοιχεία, αναδεικνύοντας τη χαρακτηριστική βαθιά ερμηνεία του Slater, τα εκφραστικά πνευστά και την παραγωγική ιδιοφυΐα του Cook στους acid jazz ρυθμούς, μέσα από ένα δίσκο που ξεχώρισε για την πρωτοποριακή μίξη ζωντανών οργάνων, χορευτικών samples, ηλεκτρονικών στοιχείων. Το κομμάτι αποτυπώνει απόλυτα τον εκλεκτικό, χαλαρό αλλά και ταυτόχρονα χορευτικό ήχο που χαρακτήρισε τη βρετανική εναλλακτική σκηνή των μέσων της δεκαετίας του 90. Τώρα πάμε να ακούσουμε και το A Long Time, ένα εθιστικό retro soul κομμάτι του Αμερικανού τραγουδιστή και συνθέτη και πολιοργανίστα Meyer Hawthorne, κατά κόσμον Andrew Cohen, το οποίο περιλαμβάνεται στο δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο How Do You Do. Είχε βγει το 2011, ένα άλμπουμ που είναι εμπνευσμένο από την αγάπη του για τη γενέτειρά του, το Detroit, και το τραγούδι αυτό, το A Long Time, είναι ένας φόρος τιμής στον κλασικό Motown ήχο της δεκαετίας του 60 και του 70. Συνδυάζει ανεβαστικά χτυπήματα χεριών, λαμπερά πνευστά, πλούσια φωνητικά και τη χαρακτηριστική ερμηνεία του Hawthorne με τα φαλτσέτο που κάνει. Ολόκληρος ο δίσκος, τον οποίο ο ίδιος έγραψε και σε μεγάλο βαθμό παρήγαγε, ξεχωρίζει για την ικανότητά του να αναβιώνει τη χρυσή εποχή της soul και της rhythm and blues σκηνής με μια σύγχρονη φρέσκια παραγωγή, καθιστώντας το κομμάτι αυτό ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της νέου soul αισθητικής του καλλιτέχνη.

Έτσι, ο δαίμον της τεχνολογίας, παλιά λέγαν ο δαίμον του τυπογραφείου. Τώρα πλέον είναι ο δαίμον της τεχνολογίας. Μας καθυστέρησε λίγο, αλλά εμείς ακούσαμε το Numbers Game, ένα εθιστικό ρυθμικό κομμάτι ενός πρωτοποριακού αμερικανικού down-tempo ντουέτου. Τους ξέρετε όλοι, αποτελείται από τον Rob Garza και τον Eric Hilton. Πρόκειται για τους Thievery Corporation. Αυτό το συγκρότημα έβγαλε το πέμπτο του άλμπουμ το 2008 με τίτλο Radio Retaliation και το κομμάτι λέγεται The Numbers Game. Αυτό το τραγούδι συνδυάζει αριστεοτεχνικά τους γνώριμους dub και reggae και electro-funk ήχους του συγκροτήματος με τα αιχμηρά πολιτικοποιημένα φωνητικά του Washington γεννημένου MC Chunk Brown. Μάλιστα πολλοί το λένε και ο πατέρας της γκόγκο μουσικής, ο οποίος προσδίδει μια αυθεντική οργανική χορευτική ενέργεια. Όλος ο δίσκος διακρίνεται για τον έντονο κοινωνικοπολιτικό του χαρακτήρα και τη διαμαρτυρία του ενάντια στη διαφθορά και τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, με το The Numbers Game να ξεχωρίζει ως ένα από τα δυναμικά δείγματα της ικανότητας των Thievery Corporation να παντρεύουν τους παγκόσμιους ρυθμούς με την πολιτική συνείδηση και την πολυπολιτισμική μουσική κληρονομιά. Τώρα σε ένα παρόμοιο σχήμα θα πάμε, βασισμένο λίγο περισσότερο σε φωτεινό ήχο και jazz μουσική. Θα ακούσουμε από αυτούς το εξαιρετικό κομμάτι Jim the Gin, ένα ατμοσφαιρικό παιχνιδιάρικο κομμάτι των Γερμανών The Fuzz, το οποίο δημιουργήθηκε από τον παραγωγό, μάλλον οι The Fuzz δημιουργήθηκαν από τον παραγωγό και συσθέτη Pete Baumgartner και περιλαμβάνεται στο τρίτο τους άλμπουμ Death by Chocolate 2001, τότε είχε βγει. Το τραγούδι συνδυάζει down-tempo ηλεκτρονικούς ρυθμούς, μια retro lounge αισθητική, εξωτικά έμφορδα, jazz πνευστά και ξεχωρίζει για τα αισθαντικά εκφραστικά φωνητικά της σταθερής συνεργατίδας του σχήματος της Pat Appleton. Όλος ο δίσκος αποτελεί μια ειρωνική και ταυτόχρονα εκλεπτισμένη οδή στη vintage κουλτούρα της δεκαετίας του 60. Κινηματογραφικά και trip-hop στοιχεία και το Jim the Gin αποτυπώνει απόλυτα τη χαρακτηριστική ικανότητα των The Fuzz να συνθέτουν πολυτελείς, χαλαρωτικές, πολυπολιτισμικές, ηχητικές εμπειρίες που ταξιδεύουν πραγματικά τον ακροατή. Και όλα αυτά εσείς έχετε την δυνατότητα να τα ακούτε εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά και φυσικά και στο ΕΡΤΕΚΟ, που μεταδίδει όχι μόνο εμάς αλλά και οποιονδήποτε κεντρικό ή περιφερειακό ραδιοφωνικό σταθμό της ελληνικής ραδιοφωνίας.

1, 2, 3, 4. The beat is rhythm. 1, 2, 3, 4. The beat is rhythm.

Αυτό ήταν το The Beat Is Rhythm, μια ρυθμική σύνθεση των Club de Belugas, οι οποίοι ξέρετε ότι δημιουργήθηκαν από τον Maxim Ilion, έναν εξαιρετικό παραγωγό, περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους Swap, είχε βγει το 2006. Εθιστική μπασογραμμή, παιχνιδιάρικα jazz πνευστά, Latin κρουστά, προσφέρουν μια απόλυτα χορευτική ατμόσφαιρα και οργανική, γιατί είναι ψηλό instrumental το κομμάτι, πέρα από την ατάκα που πετάει ο Maxim Ilion, The Beat Is Rhythm. Λοιπόν, όλος ο δίσκος αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της modernas lounge και new jazz σκηνής των μέσων της δεκαετίας του 2000 και αποδεικνύει αυτή την ικανότητα που είχαν οι Club de Belugas να παντρεύουν αυτούς τους ρετρό και swing και bossa nova ρυθμούς με την σύγχρονη ηλεκτρονική παραγωγή. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να χαιρετήσω και να ευχηθώ καλό απόγευμα και ακόμα ένα καλύτερο βράδυ. Γρήγορα θα κλείσουμε με το Invisible των Flevans, ένα εξαιρετικό σχήμα από το 2019 και το άλμπουμ τους Part-Time Millionaire. Εσείς μην αλλάξετε συχνότητα, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς θα σας πάμε στην Οριστιάδα και στην εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του ανέμου. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Ενισχύονται οι δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου, που εκδηλώθηκε σε χιτά και χαμηλή βλάστηση, ενώ εκδόθηκε και δεύτερο μήνυμα 112 στους κατοίκους από το Καμάρι να μετακινηθούν προς Αλική. Νωρίτερα, ήχησε 112 απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφια, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από Σύρο και Νάξο. Στη Γαλλία, οι αρχές της περιφέρειας της Ζιρών αποφάσισαν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό και συγκεκριμένα από τουριστικά καταλήματα της κομμόπολης Λακανό, καθώς η επικείμενη αύξηση των θερμοκρασιών δημιουργεί φόβους για την επιδείνωση της γιγάντιας δασικής πυρκαγιάς. Από την έναρξη της πυρκαγιάς στις 22 Ιουλίου, βόρεια της κοιλάδας της Αρκασών, περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες και καθώς η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, η επιστροφή τους παραμένει αμφίβολη. Έχοντας κάψει έκταση 420.000 στρεμάτων, η φωτιά της Ζιρών είναι η μεγαλύτερη στη Γαλλία από την πυρκαγιά του 1949. Το πύρινο μέτωπο παραμένει σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από τον Μπορντό. Ένας θελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο στο Κουμουαμότο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με τον σταθμό Fuji TV, υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Το τηλεοπτικό δίκτυο TBS έκανε λόγο για σημαντικό αριθμό ανθρώπων που έχασε τη ζωή του μετά την κατάρρευση ορόφου στο εμπορικό κέντρο. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχει χαθεί επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο Ήλιον. Κατάσχεσαν περισσότερους από 6 τόνους ακατάλληλων κρεάτων, ενώ εντοπίστηκαν και 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί ακατάλληλα προϊόντα από το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News επανέλαβε τις απειλές του ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν θα στοχοποιήσει το όρος Πίκαξ, καθώς και γέφυρες και άλλους πολιτικούς μη στρατιωτικούς στόχους, επισημένοντας ότι δεν μπορούμε πλέον να επιτρέψουμε στο Ιράν να αθετεί τις συμφωνίες. Παράλληλα δήλωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί καλές συνομιλίες. Διπλή προκαταρκτική έρευνα για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους δήμους Βόλβης και Σιθωνίας παρήγγειλε προς τις αρμόδιες εισαγγελίες πρωτοδικών ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης προς την Ευρώπη. Σταθμός του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην νησιωτικότητα, υλοποιώντας καταρχήν μια σειρά από έργα υποδομών. Τους 34 βουλευτές θα αριθμεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά την ανακοίνωση προσχώρησης του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Την πρότασή του για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την Κοινωνία για την Κοινωνία ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι το σχέδιο Αριστοτέλης αποτελεί μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο προκειμένου να απολογηθεί. Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρειο-ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς την Αριά του Ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του Ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: για το ανέμο. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλό απόγευμα σε όλους σας. Και σήμερα μαζί, όπως κάθε μέρα, κάθε απόγευμα τέτοια ώρα. Είναι διευθυντήρα του Περιφερειακού Προγράμματος Σέρτορες Τηγιάδας Κομωτινής Καβάλας και Σερών σε κοινό πρόγραμμα μέχρι και τις 5. Γιάννης Κυριλίδης τώρα στο μικρόφωνο. Δωροθέα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε από διάφορες συχνότητες, όπως για παράδειγμα να είστε στο νομό Σερών στους 101,5 μας εντοπίζετε. Στους νομούς Καβάλας και Δράμας στους 96,3, στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 91,2 και 98,1 και στο νομό Εύρο στο βόρειο κομμάτι του στους 101, στο νότιο στους 103,5. Όπου και αν είστε, όπου γείς κυριολεκτικά, στο rteco.gr, όπου είναι τα link των περιφερειακών σταθμών και επιλέγετε έναν από τους 4 περιφερειακούς που μεταδίδουν αυτό εδώ το πρόγραμμα. 25-52-022-751-52 τα τηλεφωνικά νούμερα. Προς τη μεριά του ανέμου, Γιάννης Κυριλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, ανταμώνουμε και από εκεί. Σήμερα θα ταξιδέψουμε μουσικά και όπως κάναμε και χθες,

Τα δύο παιδιά που πραγματικά έχουν, ίσως είναι από τα πιο ανθεντικά και πιο ανατρεπτικά συγκροτήματα του ελληνικού μουσικού χώρου. Θα δούμε όλα αύριο αυτά. Λοιπόν, προς το παρόν, θα χωρίσω την εκπομπή σε δύο κομμάτια, μουσικά εννοώ. Στο πρώτο ξεκινάμε αμέσως με ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια της Μόνικα Χριστοδούλου, το πραγματικό της όνομα. Είχε κυκλοφορήσει, αν δεν κάνω λάθος, συγχωρέστε μου γι' αυτό, κάπως το καλοκαιράκι του 8 ήταν, του 2008. Ήταν και το άλμπουμ ντεμπούτο της με τη

Καταπληκτική. Η Μόνικα τώρα, για το επόμενο μάλλον, νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε με μια πολύ σπουδαία μουσική συνάντηση τριών μεγάλων δημιουργών, Μάνος Ελευθερίου, Θάνος Μικρούτσικος, Χρήστος Θηβαίος.

0: Μια συγκλονιστική ερμηνεία που σημαδεύτηκε από το πάθος της ήταν 2002 όταν κυκλοφορεί ο Άμλετ της Σελήνης και μεταξύ των τραγουδιών είναι και τούτο.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Δεν ξέρω γιατί, αλλά κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι νιώθω ότι κάτι ακόμη επιπλέον ανακαλύπτω για το βάθος του εαυτού μου. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς κάτι τέτοιο. Όσο και τη συνέχεια, μια πολύ όμορφη κατάθεση από τη νέα γενιά των δημιουργών. Έρχεται από τη μία ο Γιάννης Μαθές, από την άλλη ο Μάνος Αγκρής. Μέσα από τη μικρή Άρκτο το 18 είχαν κυκλοφορήσει το υπέροχο εκείνο άλμπουμ με τον τίτλο Ανήλικο και ένα τραγούδι που παντρεύει το blues με το λαϊκό χρώμα και φέρνει ένα σε διάλογο, μάλλον καλύτερα να το πω έτσι, την τρομπέτα με τον μπαγλαμά. Το τραγούδι μου είχε πει ο Γιάννης Μαθές όταν κουβεντιάζαμε για το άλμπουμ αυτό, είχε γραφτεί στο δρόμο δίπλα σε μια από τις τελευταίες αλάνες της πόλης, μέσα από τις καθημερινές φασαρίες αλλά και τις ιστορίες των ανθρώπων. Κάπως έτσι γράφονται τα τραγούδια του Μάνου Σαγκρή και του Γιάννη Μαθέ, έτσι κι αλλιώς. Μισό λεπτό να ερωτευτώ.
1: Σε μια λάνα η αγάπη παιδί κι εγώ την είδα

0: αυτό.
1: Είναι ηθοποιός, είναι τραγουδιστής, είναι συνθέτης, ο Γιάννης Μαθές βεβαίως. Θα έχουμε την ευκαιρία το επόμενο διάστημα για να κουβεντιάσουμε, με συγχωρείτε, για το νέο άλμπουμ που μετήμασε με τον Μάνο Σαγκρή, «Με τα γόνατα χορεύουν» ο τίτλος του, με τις συμμετοχές της Δήμητρας Γιαλάνη και της Ελένης Τσαλιγούπουλου. Μια από τις επόμενες ημέρες θα τα πούμε, το πιο πιθανό την επόμενη εβδομάδα. Και πάμε λίγο τώρα να δώσουμε βαθύ γαλάζιο στην μουσική μας συντροφιά αυτήν την ώρα. Ο Μάριος Φραγκούλης, ο οποίος εμπνεύστηκε τη μουσική αυτού του τραγουδιού κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του και εμπιστεύτηκε το λόγο της Λίνας Νικολακοπούλου. Το αποτέλεσμα, ένα κομμάτι από εκείνα που λες ανάσα, γεμάτο από χρώματα Μεσογείου, αλλά και την ποιότητα του καλού διαχρονικού τραγουδιού. Γαλάζια λίμνη.
2: Είναι πάντοτε χρυσό ό,τι έχει λάμψει. Μπορεί μια σπίθα που

0: Και από τη Γαλάζια Λίμνη στη θάλασσα θα πάμε μέχρι και το διάλειμμα. Σας έλεγα και λίγο πριν ότι αυτά τα δύο κορίτσια έχουν καταφέρει να γίνουν φωνή της γενιάς τους. Γράφουν τραγούδια που μοιάζουν με ιστορίες καθημερινές, με αυθόρμητες εξομολογήσεις, και αναφέρομαι στις Σκιαδαρέσες. Μπόλικο, πώς το λένε, απόλυτη ειλικρίνεια πάνω απ' όλα θα λέγα, και μπόλικο χιούμορ μέσα από τα τραγούδια και μια γλυκιά μελαγχολία σε κάποιες των περιπτώσεων. Αύριο θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Προς το παρόν πάμε θάλασσα μαζί τους.
1: Θέλω να αλλάξω, δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας. Θέλω να το αντικαταστήσω με ένα άλλο, το πλακάκι της πισίνας.

και αδαρέσεις και η θάλασσά τους. Κάποιους μήνες μετά από αυτό κυκλοφόρησε και η συνέχεια, αν θέλετε. Υπάρχει δηλαδή και η θάλασσα 2, δεν θα την ακούσουμε τώρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφοντας θα αλλάξουμε κλίμα. Μείνετε εδώ.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο.
5: Ειδήσεις με ρυθμό.
4: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη.
4: Και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
8: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
9: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Το 30ο Φεστιβάλ Άρδα είναι εδώ! Με συναυλίες, DJs, Graffiti Festival, Beach Volley, 3-on-3 Basket, Υπασία, Zumba και πολλές δράσεις ακόμα. Το ποτάμι του πολιτισμού θα κυλάει δυναμικά από 30 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2026 στις Καστανιές Εύρου. 30 χρόνια Φεστιβάλ Άρδα. Join the Anniversary. Διοργάνωση Δήμος Ορεστιάδας.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
6: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ιδιαίτερα συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
11: Λοιπόν, θα πάμε τώρα. Καλησπέρα πάνω απ' όλα σε όλους σας. Προς τη μεριά του ανέμου ταξιδεύουμε και αυτό το απόγευμα με τον Γιάννη Σχερλίδη στο μικρόφωνο και τη Δώρα Δασκάλου στον ήχο και από τις 4 ΕΡΤ, από τους 4 περιφερειακούς σταθμούς από Κομοτηνή, Καβάλα, Σέρες και Ορεστιάδα. Και θα πάμε σε ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2005 με τον τίτλο «Καρσί», που σημαίνει αντίπερα όχθη. Είναι μια γέφυρα ανάμεσα σε δύο λαούς, στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Συγκεντρώνει αυτό το άλμπουμ παραδοσιακά τραγούδια της Μικράς Ασίας, της Θράκης και της Κωνσταντινούπολης, που τραγουδιούνται και στις δύο γλώσσες και έτσι, αν θέλετε, αναδεικνύουν και τα κοινά βιώματα, αλλά και τους κοινούς ρυθμούς, αλλά και την παράλληλη μουσική ιστορία των δύο πλευρών του Αιγαίου. Αυτό το άλμπουμ έχει καλλιτεχνική επιμέλεια και παραγωγή του Δημήτρη Μιστακίδη και της Delay Coach, που είναι η βασική ερμηνεύτρια του άλμπουμ, η υπέροχη Delay, που χρόνια βέβαια γνωρίζουμε ότι ζει στη Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρης Μιστακίδης παίζει λαούτο και ακουστικό μπάσο, υπέροχη μουσική επίσης δίπλα τους, αλλά και στις μουσικές και στα φωνητικά. Επέλεξα να ακούσουμε το τραγούδι «Τούρνα», που στα τουρκικά σημαίνει γερανός, το πουλί γερανός εννοείται. Στην ανατολική παράδοση βλέπετε, ο γερανός είναι το σύμβολο της ξενιτιάς, της νοσταλγίας, ακόμη και του αποχωρισμού, καθώς μεταφέρει έτσι και τα μηνύματα των ερωτευμένων και των ξενιτεμένων στην πατρίδα τους. Μαζί με την Delay Coach και ο Δημήτρης Μιστακίδης.

Το επόμενο δεν είναι παραδοσιακό, μπορεί να το πει κανείς έτσι στο πολύ πολύ υπόβαθρό του, και είναι από εκείνες ερμηνείες που θα ακούσετε τώρα, φίλες και φίλοι, που δεν σας αφήνουν πραγματικά περιθώρια για πολλά λόγια. Εκεί δηλαδή που η φωνή γίνεται ένα με τον πόνο, με την περηφάνεια, με την απόγνωση, νομίζω ότι αυτό το σημείο συναντάει τη φωνή της Ελένης Βιτάλη. Και εδώ τι κάνει η ίδια, όπως θα ακούσετε τουλάχιστον κομμάτι, παίρνει ένα κλασικό λαϊκό κόσμημα, να το χαρακτηρίσω έτσι, του Γαβαλά και του Βίρβου, το μεταμορφώνει σε μια κατάθεση ψυχής. Ελάτε να τα ακούσουμε. Μιλάω για το τραγούδι «Μακριά μου να φύγεις», από τις πιο συγκλονιστικές ίσως τις ερμηνείες στην καριέρα της Ελένης Βιτάλη. Το τραγούδι αυτό έρχεται από το 1968 και το επανέφερε η ίδια μέσα από διάφορες εκτελέσεις της ή σε συναυλίες της, με τον δικό της καθηλωτικό τρόπο.

Η σπουδαία Ελένη Βιτάλη, δεν ξέρω πόσοι από εσάς την έχετε ακούσει ζωντανά, αν όχι, όπου και αν βρείτε πραγματικά. Είναι μια μοναδική εμπειρία οι ερμηνείες της. Τι από τα πιο μελωδικά και διαχρονικά τραγούδια του Πέτρου Δουρδουμπάκη, σε στίχους του αδερφού του, του Γιώργου, εδώ μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό.

Και έχω κρατήσει για το τέλος από ένα από τα πιο αισθαντικά και αγαπημένα τραγούδια της προσωπικής δισκογραφίας του Παντελή Θαλασσινού, από τα Αστρανάματα, ένα εξαίρετο πραγματικά άλμπουμ. Η Δώρα Δασκάλου φρόντισε τον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στέρνε στο μικρόφωνο. Αύριο και πάλι μαζί την ίδια ώρα, περίπου 5 λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα. Και μαζί μας οι σκιαδαρέσες αύριο μεσημέρι. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι σας. Καλό βράδυ.

είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: κρύους ανέμους που πνέουν στην περιοχή. Στην άγονη γραμμή περιοδεύει σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος στη Λέρο και το Αγαθονήσι, ενώ την ίδια ώρα πολυμελές κλιμάκιο της κυβέρνησης πραγματοποιεί περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα επισκέπτεται το Αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών και το νοσοκομείο της Λέρου, ενώ θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο του νησιού. 34 βουλευτές αριθμεί πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά την ανακοίνωση προσχώρησης του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Δεκτή έγινε η προσφυγή του Δήμου Θερμαϊκού στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων από το ακροτήρι της Επανομής για την κατασκευή της προβλήτας 6 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος, σε σχετική ανακοίνωση, χαρακτηρίζει τη δικαστική απόφαση ορόσημο στην υπεράσπιση του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος, ενώ σημειώνει ότι είναι η πρώτη μάχη που κερδίζεται σε έναν αγώνα διαρκείας για να αποτραπεί η περιβαλλοντική καταστροφή του ακροτηρίου της Επανομής. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Θερμαϊκού είχε καταθέσει στις 13 Μαρτίου αίτηση ακύρωσης και αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μάχη με τις φλόγες και το χρόνο για την αντιμετώπιση των μεγάλων πύρινων μετώπων συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία, ενώ νέος καύσωνας δυσκολεύει περαιτέρω το έργο της κατάσβεσης. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Καλαμαριά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το χώρο της κουζίνας, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο, καταφέρνοντας σύντομα να αποτρέψουν την επέκτασή της. Από το διαμέρισμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μία γυναίκα ένικος του σπιτιού στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ενώ τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς ερευνά το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Δύο επίγουσες προκαταρκτικές έρευνες για την ποιότητα του πόσιμου νερού στη Σιθωνία Χαλκιδικής και τη Βόλβη της Θεσσαλονίκης, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών. Την έρευνα πυροδότησαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι μικροβιολογικές αναλύσεις στην ποιότητα του πόσιμου νερού στις περιοχές του Αγίου Νικολάου και της Τρανής Σαμούδας στη Σιθωνία ανείχνευσαν εντερόκοκκους και κολοβακτηρίδια εκτός των προβλεπόμενων ορίων. Στην υμφόπετρα της Βόλβης εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορείου. Στο πλαίσιο των εισαγγελικών ερευνών, ο εισαγγελέας ζήτησε να διερευνηθεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράληψης λήψης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, ενώ καλεί να καταθέσουν εκπρόσωποι των αρμόδιων δημοτικών αρχών. Πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον ισχυρό σεισμό 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με τον σταθμό Fuji TV υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι, ενώ αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK ότι σύμφωνα με πληροφορίες έχει χαθεί η επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους, ενώ η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί εργάζονται για να επιβεβαιώσουν αν κάποιοι από αυτούς βρίσκονται παγιδευμένοι μέσα στο κτίριο. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τα ορεινά προβλέπεται αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει κυρίως στη Δυτική Μακεδονία. Έθριο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
2: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
1: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM τη ΣΕΡ 3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

drums, please. Summer, summer, summer time. Άκου να δεις, περιμένουμε λέει μουσικάρες. Στέλλα, Νατάσα, Γεωργία, αυτά τα πανέμορφα κορίτσια μου. Εννοείται, εδώ είμαστε. Άκου να δεις, στον 102 της R3, summer time and the living is easy. Όχι, αυτό είναι ένα άλλο τραγούδι. Καλώς μας ήρθατε. Άκου να δεις, summer edition ή beach bar, άκου να δεις, ό,τι επιθυμείτε. Μία εκπομπή τέχνης και λόγου θα πούμε ή ένα μαγαζίνο αν θέλετε, δροσιάς, όασης και πανδεσίας ομορφιάς. Λοιπόν, θα πούμε τα δικά μας, θα ακούσουμε πολύ όμορφες μουσικές και Rolling Stones σας έχω στη φαρέτρα μου και Bad Company και ELO και πολλά πολλά άλλα μόνο εδώ στον 102 της R3. Κωνσταντίνος Μανουσάκη στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές και μιας ξεκινήσαμε με επικοινωνία, πάμε να σας δώσουμε κατευθείαν τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα της 3ης, 28 του Ιούλη. Λοιπόν, μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, οτιδήποτε θέλετε να μας στείλετε, φωτογραφίες, βίντεο, παραγγελιές, μηνύματα, θέλετε να το βγάλετε από μέσα σας αυτό που έχετε, θέλετε να μας πείτε ότι είστε διακοπές και περνάτε τέλεια, θέλετε να μας πείτε ότι περιμένετε την άδεια σιγά σιγά διότι έφτασε και ο Αύγουστος, κοντολογής. Οπότε, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε στο Viber, στο 6930-078-228, ελάτε στην όμορφη παρέα μας. Σήμερα μεγάλη γιορτή Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Γιορτάζει επίσης ο Ακάκιος, η Ακακία, Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Νομίζω ότι γιορτάζει δική μας Κωνσταντίνη Ειρήνη Γκέλη. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Χρόνια της πολλά θα της ευχηθώ. Μεταξύ άλλων σήμερα, ναι. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας και σήμερα είναι και Εθνική ημέρα σοκολάτος γάλακτος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εμείς βάλαμε καφεδάκι, έχουμε βάλει τα καλά μας, την καλύτερη μας διάθεση. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Ήδη βρισκόμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 35 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης την έχει την κίνησή του, δεν φύγαμε όλοι ακόμα, σιγά σιγά φεύγουμε, έτσι για να μην μας κακοφανεί και αδειάσει η

πόλη κατευθείαν, που όχι ότι μας πειράζει. Λοιπόν, έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης και βλέπω ότι υπάρχει λίγο κόκκινο και στον περιφερειακό. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά. Από το ύψος μετά την Ευκαρπία, εκεί στον Εύωσμο, βλέπω ότι έχει λίγο κόκκινο. Εσείς είπαμε, είστε οι καλύτεροι reporters. Τώρα, τι θα θέλαμε, εγώ και ο Χρήστος ο Σιδερίδης, πατάτες τηγανητές, κολοκυθοκεφτέδες με τζατζικάκι, σε ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα, να σκάει εκεί το κύμα στα πόδια σου. Και αυτό είναι ευτυχία. Δεν θες να μιλάω για φαγητό, θα μιλήσω. Δεν γίνεται να μην μιλήσω εγώ για φαγητό. Λοιπόν, πάμε να σας δροσίσουμε και συγκεκριμένα. Ice, ice, baby. Α, αυτά είναι. Μου το ξανά έβαλε στο ψ. Καλά κατάλαβα. Yo, VIP, εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102 της 3. Let's kick it.

Ice Ice Baby, είπες εσύ, είσαι Μπάμπι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν, Τρίτη, 28 του Ιούλη. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μία διάθεση λίγο διαφορετική. Θα θέλαμε τώρα να είμαστε στη θάλασσα με το τσιπουράκι μας και με τα φαγητάκια μας και όλα τα ωραία, αλλά περνάμε πολύ όμορφα και εδώ, στο άκου να δεις. Στον 102.3 ταξιδεύεις, σου λέει, με αεροπλάνο και σου παίρνουν το σαμπουάν γιατί είναι πάνω από 100 ml. Ταξιδεύεις με πλοίο και έχεις μαζί 5 λίτρα τσίπουρο, ψαροντούφεκο, σούβλα για το κατσίκι και σου λένε περάστε. Αυτά είναι. Λοιπόν, όπου φύγει, με οποιοδήποτε μέσο, αρκεί να πάμε κάπου διακοπές, έστω ένα τριήμερο, τετραήμερο, πενθήμερο, δεν ξέρω, καθένας ανάλογα με τα βαλάντιά του. Λοιπόν, απόγευμα Τρίτης, 28 Ιουλίου, καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο και από ό,τι είδα εγώ εκεί στον περιφερειακό, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά, υπάρχει λίγο εκεί μετά τη Σταυρούπολη ένα θεματάκι μέχρι και την Ευκαρπία. Αναφορικά τώρα μετά του καιρού μας, ισχυρό λέει μελτέμι, ψηλές θερμοκρασίες έως και την Παρασκευή. Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στη χώρα, με πιθανές πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά όμως. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά τους 38, ενώ στην ισιωτική χώρα θα κυμανθεί από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στην όμορφη πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται έθριος ο καιρός, σήμερα Τρίτη. Οι άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 και 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Να καλησπέρισω και τον φίλο μου τον Κώστα, που κάτι εδώ μου ζητάει από τραγούδι, εννοείται ότι θα το μεταδώσω. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Γεια σου ρε Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Στέλνουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Ή hello για τη συνέχεια, Evil Woman, για κάποιον λόγο μου το αφιερώνω έτσι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

υπέροχη διασκευή. Σενιόρ, το πρώτο ακούσαμε φυσικά από τη φωνή του Bob Dylan. Εδώ όμως το ακούμε σε μια πάρα πολύ όμορφη διασκευή από τον αγέραστο, τον countryman, τον Willie Nelson, παρέα με καλέξικο. Σενιόρ, το έχουν διασκευάσει όμως και οι δικοί μας, οι Pixlax. Όλα αυτά εδώ στο έχουν δει στον 102.3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Απόγευμα Τρίτης, 28 του Ιούλη. Νωρίτερα ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι επιλογή του φίλου μου του Κώστα, το Summer Lovers. Πολύ χαίρομαι που μου θυμίζετε τραγούδια και χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο όταν εσείς διαμορφώνετε την playlist αυτής της εκπομπής. Επίσης, να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα και εννοείται ότι θα παίξω και το τραγούδι που μου ζήτησες. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, ενώ στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή στο 6930-078-228. Λοιπόν, σήμερα 28 του Ιουλίου, αν και μεταξύ μας δεν είχε ανακοινωθεί ποτέ επισήμως, ήταν να παραδοθεί η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Διαβάζουμε τέλος πάντων σύμφωνα με τις ανακοινώσεις ότι η διαδικασία των πιστοποιήσεων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στις αρχές Αυγούστου. Αρχές Αυγούστου εντωμεταξύ είναι τώρα, έτσι, αυτό το Σαββατοκύριακο, ώστε εντός του ίδιου μήνα, δηλαδή μέσα στον Αύγουστο, να προχωρήσει εν τέλει η παράδοση της επέκτασης σε εμπορική λειτουργία. Για να αδειοδοτήσουμε, λέει, τη λειτουργία του δικτύου. Με κοροϊδεύεις για το Σαρδάμ. Θέλουμε, λέει, να έχουμε στα χέρια μας όλες. Σωστό, εντάξει, αυτό είναι λογικό. Τις πιστοποιήσεις που είναι απολύτως απαραίτητες για να διασφαλίσουμε τόσο την ασφάλεια όσο και το επίπεδο λειτουργίας του μέσου. Άρα βάζεται εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο, ας πούμε, να λειτουργήσει η επέκταση προς Καλαμαριά του μετρό. Από την άλλη, όσον αφορά το flyover της Θεσσαλονίκης, διαβάζουμε ότι το έργο προχωρά με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς. Μεγάλο μέρος της υπερυψωμένης γέφυρας έχει ήδη κατασκευαστεί και στόχος παραμένει η ολοκλήρωσή του έως και τον Μάιο του 2027. Καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον δεν βλέπω να έχουμε κάπου κόκκινα αυτή τη στιγμή, ξαναλέω. Είμαστε στους 35 βαθμούς Κελσίου και έτσι θα τσουλήσει όλη η εβδομάδα. Όποιος λέει δεν πήγε για μπάνιο, να σηκώσει το χέρι του. Το σήκωσες το χέρι σου. Δεν πήγες καλέ για μπάνιο ακόμα στη θάλασσα. Αναφέρομαι στον ηχολήπτη μου, τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Σήκωσες και τα πόδια. Εγώ νομίζω ότι έχω κάνει γύρω στα 8 μπάνια. Όχι ότι σας ενδιαφέρει, αλλά νομίζω κάπου εκεί είμαι. Καλά το λες. Ο Χατζηπαντελής που έχει κάνει 32 μπάνια, τι έχεις να πεις. Άσε με. Λοιπόν, να στείλω και την καλησπέρα μου στον Άρη που μας ακούει εκεί στα Τρίκαλα. Θα διαβάσω λίγο το μήνυμά σου στο Viber. Θα συνεχίσω με Rolling Stones. Ο ηχολήπτης μας στέλνει, λέει, πολλά χαιρετίσματα στα Τρίκαλα. Καλά το είπα. Ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης με το όνομα, ο κριτικός Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Να τα λέμε αυτά. Υπέροχα τα Τρίκαλα, υπέροχα τα Μετέωρα, υπέροχη Καλαμπάκα, τα πάντα όλα εκεί είναι υπέροχα. Οι Rolling Stones, λοιπόν, σαν σήμερα το 1966, δίνουν την τελευταία συναυλία της περιοδίας τους. Θα είναι και η τελευταία ζωντανή εμφάνιση του συγκροτήματος στην Αμερική με τον κιθαρίστα και ιδρυτικό μέλος Brian Jones.

Εγώ αυτό το τραγούδι το γνώρισα από την Kylie Minogue, η αλήθεια, αλλά είχε πρώτο ακουστεί το 1974 από τους Grand Funk Railroad, τώρα τους ακούσαμε, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα 28 Ιούλη του 1973 οι Grand Funk Railroad κυκλοφορούν το 7ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο We Are an American Band. Λοιπόν, τις καλησπέρες μας σε όσους κινείστε αυτή τη στιγμή. Βλέπω ότι εδώ στο κέντρο της πόλης τώρα δεν έχουμε κινησούλα. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο Λευκό. Τι ωραίες φωτογραφίες που μου στέλνει ο φίλος μου ο Άρης από τα Τρίκαλα. Λευκό, λέει, παντελικό μάρμαρο, ευγενής προσφορά, περιβόλι των Θεσσαλονίκης, κρυστάλλινο νερό, λίγο πριν το περιβόλι. Ναι, έχεις δίκιο. Εκεί, τέλος πάντων, μας έχει στείλει μια υπέροχη φωτογραφία από το περιβόλι. Τώρα μας λέει με την Εγνατία και τον αυτοκινητόδρομο, το λέγαμε και χθες, τον Ε65, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο περιβόλι. Αριστίδης από τα Τρίκαλα. Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι κάζεται ότι μέσα στον Αύγουστο θα δοθεί και επέκταση του μετρό Καλαμαριάς, ιδιαίτερη αναφορά μέσα σε όλα τα άλλα έγινε σήμερα και στην πρόσφατη παράδοση του αυτοκινητοδρόμου που μας λέει ο φίλος μας ο Άρης από τα Τρίκαλα του Ε65. Και το χαρακτηρίζουν ως ένα εμβληματικό έργο που για χρόνια θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολο να ολοκληρωθεί, κάτι σαν το μετρό Θεσσαλονίκης. Αναφορικά με το flyover σας τα είπαμε, κανονικά on schedule. Πάρα πολύ ωραίες οι φωτογραφίες σου, φίλε Άρη. Δημήτρη μου, Δημήτρη από τη Λάρισα, τώρα μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Στο Clapton 27, δηλαδή αυτοί οι διάσημοι τραγουδιστές θρύλοι, θα έλεγα εγώ, legends που λέμε και στα ελληνικά, που πέθαναν δηλαδή στην ηλικία των 27, Νίκη Τζάνι Τσόπλιν που μου ζήτησες και θα την ακούσουμε σε λίγο. Ανήκει και ο Kurt Cobain, τον Nirvana, ανήκει και η Amy Winehouse που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά για λίγο ο Jim Morrison ήταν 28 χρονών, επειδή τα έψαξα τώρα, γι' αυτό σας τα αναφέρω. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 2313-338-420, μιλάμε κατευθείαν μαζί, ή στο Viber 6930-078-228. Σε λίγο θα ακούσουμε και Τζάνις Τσόπλιν που ζήτησε ο φίλος μου έτσι, πιανάκι, από τη Λάρισα, σε είδα και λαχτάρισα, εντάξει, 35 βαθμούς έχουμε στη Λάρισα αυτή τη στιγμή, 34 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τις καλησπέρες μας, οπουδήποτε μας ακούτε, σαν σήμερα το 1979, στην πρώτη θέση των Βρετανικών Single Charts βρίσκονται οι Boomtown Rats και το τραγούδι I Don't Like Mondays. Υπάρχει μια πολύ θλιβερή ιστορία πίσω αυτό το τραγούδι, δεν θέλω να την πω, δεν θέλω να χαλάσω τώρα τη διάθεσή μου. Ακούω πιανάκι και πάμε να απολαύσουμε το τραγούδι.

Για το φίλο μας τον Δημήτρη και η Τζάνι Σόπλιν στην όμορφη, δροσερή, καλοκαιρινή, φρέσκια, σπαρταριστή παρέα του Άγουναδη. Ήταν 102.3. Ελάτε εδώ, εδώ που είναι δροσερά και όμορφα και ωραία. Και μετά το καλοκαιράκι, τι έρχεται? Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και κυκλοφόρησε ήδη το μουσικό πρόγραμμα της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης με τους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στη σκηνή των φετινών εκδηλώσεων από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου να ανακοινώνονται πλέον επίσημα. Η έναρξη των συναυλιών θα γίνει στις 6 Σεπτεμβρίου με τον Λευτέρη Πανταζή και την Άτζελα Δημητρίου. Χαμούλης θα γίνει. Στις 7 του Σεπτέμβρη θα ακολουθήσουν η Σταβέντο μαζί με τη Μαρσό και την Ντάφνη Λόρενς, ενώ στις 8 Σεπτεμβρίου τη σκηνή θα μοιραστεί ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβέκιας, Φιλαράκια. Στις 9 του Σεπτέμβρη θα εμφανιστούν η Έλλη Κοκκίνου και η Ανδρομάχη, ενώ στις 10 Σεπτεμβρίου τη σκητάλη θα πάρει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 11 Σεπτεμβρίου με τον Φέρτο Φερτό Ακύλα και ολοκληρώνεται στις 13 Σεπτεμβρίου με τη συναυλία της Ρίας Ελληνίδου. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη και όλες οι συναυλίες τότε το Σεπτέμβριο στην Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεκινούν στις 9.30. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά, ευτυχισμένα, τα καλύτερα σου εύχεται όλος ο 102. Έχεις γενέθλια παρέα με τον Σάιμον Κέρκ, δεν σου λέει κάτι το όνομά του, σου λέει όμως σίγουρα, αν είσαι εκεί κάπου στην ηλικία μας, δηλαδή γύρω στα 35, σίγουρα σου λέει το συγκρότημα και τον Free και τον Bad Company. Ο Σάιμον Κέρκ λοιπόν, Άγγλος μουσικός, γνωστός και ως drummer αυτών των συγκροτημάτων και τον Free και τον Bad Company, γεννήθηκε 28 Ιουλίου του 1949 με έναν γρήγορο μαθηματικό πολύ δύσκολο υπολογισμό. Κλείνει τα 77 κεράκια σήμερα και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που κύλησε σαν νεράκι με ένα υπέροχο τραγούδι, κομματάρα τραγουδάρα. Νομίζω είναι από αυτά που περιμέναμε εμείς τότε στα πάρτι, να σβήσουν λίγο, να χαμηλώσουν τα φώτα, να παίξει αυτή η μπαλάντα για να έρθει ο καλός ή η καλή μας και να έτσι έρθουμε λίγο πιο κοντά. Εδώ ερχόμαστε πιο κοντά στο Άκου να δεις τον 102, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπάκλα, φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας 6930-078-228, τις φωτογραφίες σας, τα βιντεάκια σας, τις εικόνες σας, ό,τι θέλετε εδώ. Λοιπόν, αυτά είναι. Μόνο που ακούς αυτή τη νότα, τελείωσες. Υπέροχο τραγούδι. Are you ready for love? Always. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι πάμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: καλείται το πρακτορείο Ρόιτερ. Στην εκένωση τεσσάρων οικισμών στην Πάρο προχώρησαν οι αρχές ύστερα από τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή. Μήνυμα για απομάκρυνση από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Οι χερσαίες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά ενισχύθηκαν και αυτήν την ώρα επιχειρούν 14 εναέρια μέσα παρά τους ισχυρούς βόρειους ανέμους. Στην άγωνη γραμμή περιοδεύει σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκεφθόμενος τη Λέρο και το Αγαθονήσι, ενώ την ίδια ώρα πολυμελές κλιμάκιο της κυβέρνησης πραγματοποιεί περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών και το νοσοκομείο της Λέρου, ενώ συμμετείχε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο του νησιού. 34 βουλευτές αριθμεί πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά την ανακοίνωση προσχώρησης του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Μάχη με τις φλόγες και το χρόνο για την αντιμετώπιση των μεγάλων πύρινων μετόπων συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία, ενώ νέος καύσωνας δυσκολεύει το έργο της κατάσβεσης. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Καλαμαριά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Η φωτιά ξεκίνησε από το χώρο της κουζίνας, επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 4 πυροσβεστικά οχήματα και 10 πυροσβέστες που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να αποτρέψουν την περαιτέρω επέκτασή της. Μία γυναίκα, ένικος του διαμερίσματος, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Δεκτή έγινε η προσφυγή του Δήμου Θερμαϊκού στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων από το ακροτήρι της επανομής για την κατασκευή της προβλήτας 6 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος η ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει τη δικαστική απόφαση ορόσημο στην υπεράσπιση του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος, ενώ σημειώνει ότι είναι η πρώτη μάχη που κερδίζεται σε έναν αγώνα διαρκείας για να αποτραπεί η περιβαλλοντική καταστροφή του ακροτηρίου της επανομής. Πολλοί άνθρωποι φαίνεται να έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με ιαπωνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι, ενώ αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι σύμφωνα με πληροφορίες έχει χαθεί η επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους και οι πυροσβεστικοί αλλά και η αστυνομία εργάζονται για να επιβεβαιώσουν αν κάποιοι από αυτούς έχουν παγιδευτεί μέσα στο κτίριο. Μια ματιά στον αυριανό καιρό, ο οποίος προβλέπεται αίθριος αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Πιθανότητα τοπικών βροχών να υπάρχει στα ορεινά κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

έχουν. Λοιπόν, οι σκιαδαρέσεις δίνουν ραντεβού με το κοινό της Θεσσαλονίκης στο Φράγμα Θέρμη σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ στο πλαίσιο του Θέρμη Festival για ένα καλοκαιρινό live με χιούμορ, σου λέει, με ένταση, με τραγούδι, με απρόβλεπτες εναλλαγές σε μια ανοιχτή συναυλία που διοργανώνεται από τον Δήμο Θέρμης και το Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης. Ένα καλοκαιρινό live στο Θέρμη. Festival, το οποίο συνδυάζει χιούμορ, τραγούδι, ένταση, εναλλαγές.

από το 2022, Post Malone, I Like You ή αν θέλετε, Happier Song. Εδώ προσπαθούμε γενικότερα να βλέπουμε τη φωτεινή πλευρά της ζωής, να ακούμε έτσι χαρούμενα τραγούδια, βέβαια σε μια επικαιρότητα που είναι πάρα πάρα πολύ σκληρή, ιδιαίτερα και σήμερα, Τρίτη, 28 του Ιούλη. Φυσικά γνωρίζουμε όλοι για τις πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία, και τώρα βλέπω στο Earth News το φαινόμενο της μεταφοράς καπνού και στην Ελλάδα, αλλά δεν μας λένε ότι πλήττει τη δημόσια υγεία, οπότε δεν είναι κάτι να μας απασχολεί ιδιαίτερα τώρα τουλάχιστον. Επίσης μάθαμε και για τον μεγάλο σεισμό στην Ιαπωνία. Θα μου πείτε, εκεί το 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία είναι κάτι σύνηδες, αλλά είναι πολύ σοβαρός και αυτός ο σεισμός. Άλλο κακό να μας βρει, συνέχεια αυτό λέω βέβαια, και όλο κάτι συμβαίνει. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Τρίτης, 28 του Ιούλη. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Χρήστο το Χατζημίση, τον οποίο τον ακούτε πλέον καθημερινά, 11 με 1, εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα λοιπόν Τρίτης, 28 Ιουλίου, καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον δεν έχουμε κάποια κίνηση, έτσι βλέπω εγώ τουλάχιστον, και φυσικά αναφορικά με την θερμοκρασία είμαστε στους 34 βαθμούς, ενώ σας λέγαμε ότι έτσι θα τσουλήσει όλη η εβδομάδα, απόλυτα καλοκαιρινός καιρός, με φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, για τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, στο Viber 6930-078-228. Θα πάω στα δικά μας, θα πάω σε ένα μουσικό νέο, θα πάω στη σπουδαία μουσικό, την Carly Simon, η οποία αποκάλυψε σε δήλωσή της που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, χθες, ότι πάσχει από την νόσο του Πάρκινσον. Τόσο πολλοί, λέει, άνθρωποι μου έχουν γράψει, αναρωτώμενοι ευγενικά για τη σχετική σιωπή μου, ρωτώντας πως είμαι και τι κάνω, δήλωσε η Carly Simon. Η αλήθεια είναι ότι μαθαίνω πώς να ζω με την νόσο του Πάρκινσον. Αξίζει να σημειώσω ότι η μουσική της καριέρα διαρκεί πολλές δεκαετίες, από τότε που κέρδισε το βραβείο Grammy καλύτερου νέου καλλιτέχνη το 1972, με αγαπημένες επιτυχίες όπως το You Are So Vain, το Let the River Run, Nobody Does It Better και άλλα. Μου πήρε, λέει η Carly Simon, λίγο χρόνο για να κατανοήσω αυτή τη διάγνωση, να προσαρμοστώ σε αυτήν, να αποφασίσω τι ήθελα να πω και τι να ανακοινώσω, η οποία Carly Simon μεταξύ μας έκλεισε και τα 83 τον περασμένο μήνα. Μάλιστα, μας πρόσθεσε ότι είναι σε διαδικασία ηχογράφησης για νέο αλμπουμάκι, Comes in Waves, αυτός θα είναι ο τίτλος του, και είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 14 του Αυγούστου η νέα της δουλειά. Η Carly Simon παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές τραγουδοποιούς της γενιάς της, γνωστή για την ειλικρινή της γραφή, την ιδιαίτερη φωνή της, την ικανότητά της να μετατρέπει προσωπικές εμπειρίες βιωματικά τραγούδια, και μάλιστα η ένταξή της στο Rock and Roll Hall of Fame το 2022 αποτέλεσε την κορύφωση μιας πορείας που σημάδεψε την αμερικανική μουσική. Το πιο χαρακτηριστικό της τραγούδι είναι το You Are So Vain. Θα το ακούσουμε λίγο διαστόματος Carly Simon, αλλά στα καπάκια θα ακούσουμε και τη διασκευή από τον τρομερό και φοβερό τον Marilyn Manson.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Διαβάζω τώρα, βλέπω μάλλον στο Earth News, επέστρεψε η χρυσή ομάδα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, υποδοχή της Εθνικής Ανδρών Πόλο. Μπράβο στα παλικάρια μας. Ήρθανε στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ήταν στο Σίδνεϊ, όπως ξέρετε, νίκησαν την Ουγγαρία. Χρυσή ομάδα Water Polo. Water Polo, Water Boys. Πάμε στις συναυλίες που περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική, αφού πρώτα πούμε ότι ακούσαμε Communards, So Cold the Night, ένα τραγούδι που το ζήτησε ο φίλος μας ο Βασίλης από την Καβάλα και το αφιερώνει σε όσους αγαπάνε. Και εμείς αγαπάμε την καλή μουσική εδώ, στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΤΡΙΑ, απόγευμα Τρίτης, 28 του Ιούλη. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Μας λείπεις, φίλε Χρήστο Χατζημίση, αλλά σε απολαμβάνουμε στην επόμενη στάση ενημέρωση, καθημερινά 11 με 1. Παρέα με την Έφη Τζαμπάζη φυσικά. Επόμενη στάση ενημέρωση στον 102. Λοιπόν, τι σας έλεγα? Ναι, σας έλεγα για τις συναυλίες. Σας έλεγα λοιπόν ότι και στη Θεσσαλονίκη και στη Σάντη Χαλκιδική δεν έχει. Από την 1η του Αυγούστου στο τέλος του Αυγούστου πραγματοποιούνται 11 συναυλίες διαφορετικών μουσικών στυλ. Αρχικά αυτό το Σάββατο στο Sunny Festival, που είναι υπέροχα εκεί, οι Water Boys συναντούν το κοινό τους με μια έτσι διαφορετική, ξέρετε, παρουσία. Οι Water Boys βρίσκονται στην μουσική σκηνή 50 χρόνια. Νομίζω θα περιλαμβάνουν και παλαιότερα κομμάτια αλλά και νέες δημιουργίες. Ένα Σάββατο μετά, η Soul to Soul, Σάββατο δηλαδή 8 Αυγούστου, έρχονται στο λόφο της Σάνης. Επίσης, το ίδιο Σάββατο, εκεί 8 Αυγούστου, ο Απόν, ο οποίος είναι στα καλύτερά του, βρίσκεται στο Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών, Φεστιβάλ Θάλασσας. Αλλά όπως σας έχουμε ξαναπεί και άλλα ονόματα, ο Δημήτρης Μπασλάμ φέρνει στη ζωή το Γαργαλιστή, μετατρέποντας την ιστορία σε ένα διαδραστικό παιχνίδι με μουσική και αφήγηση, όλα αυτά στη Χαλκιδική. Γενικότερα, περιμένουμε έτσι διαφορετικές συναυλίες, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στη Χαλκιδική. Αν είστε στη Χαλκιδική, δηλαδή, αν είστε π.χ. 15 Αύγουστο, Βίκη Λέανδρος, την κλείνει εκεί τη σκηνή, 15 Αυγούστου στο Sunny Festival. Και στη Θεσσαλονίκη όμως μπορούμε να περάσουμε πολύ ωραία και σε λίγο θα σας δώσω εγώ κάποιες έτσι όμορφες ιδέες για το απόψινό βράδυ της Τρίτης, 28 του Ιούλη. Μιας και μίλησα όμως για Soul to Soul, πάμε να ακούσουμε σε remix, κάτι της δηλαδή πειραγμένο, το Back to Life. Γιατί με κοιτάς? Αναφέρομαι φυσικά στον ηχολήπτη μου, στον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη. Γιατί με κοιτάς μέσα στα μάτια? 2-3-13-3-3-8-4-20 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας για λίγο ακόμα, έως και στις 7, στο Viber, στο 6930 078 228.

Αλό, αλό, αλό, ακούγομαι, ακούγομαι. Κάνουμε παιχνιδάκια εδώ με τον ηχολήπτη μου, τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη. Μια μου δίνει μικρόφωνο, μια μου παίρνει το μικρόφωνο. Και πόσο χαίρομαι όταν μας ακούνε συνάδελφοι και μας λένε και όμορφα λόγια. Αναφέρομαι στο φίλο μου, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό, που πάντα είναι to the point, ο οποίος μου λέει μουσικάρες. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤ3. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Πέστα ρε, Χρυσόστομε, να μην τα λέω. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι βέβαια το αφιερώνω, να ξέρεις. Σε λίγο όμως θα το ακούσουμε. Πάμε τώρα να σας δώσουμε όμορφες ιδέες, μοναδικές ιδέες για το απόψινό καλοκαιρινό βράδυ της 3ης, 28 του Ιούλη. Ήδη από χθες σας λέγαμε για μια πολύ όμορφη θεατρική πρόταση εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Δάσους. Μια άλλη θύβα φιλοξενείται και σήμερα στο Θέατρο Δάσους. Μια παράσταση φαινόμενο του Θεάτρου του Νέου Κόσμου που σημάδεψε τις τελευταίες θεατρικές σεζόν. Επέστρεψε φέτος, καλοκαιράκι 2026, για μια σύντομη περιοδία. Και σήμερα λοιπόν η παράσταση αυτή που αγαπήθηκε για τις εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών, του Θάνου του Λέκα στο ρόλο του συγγραφέα και του Δημήτρη του Καπουράνη στον διπλό ρόλο του Μαρτίν και Φεδερίκο, επιστρέφει και σήμερα στις 9:15 στο Θέατρο Δάσους και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Όμως από την άλλη σας έχω και μία άλλη παράσταση, αν μας ακούτε εκεί στην Χαλκιδική, στο Ανοιχτό Θέατρο Σίβηρης, Ένα παιδί μετράει τα άστρα. Νομίζω ότι όλοι είμαστε εμείς ιδιαίτερα εκείνης της ηλικίας, ένα παιδί που μετράει τα άστρα. Τώρα που είπα ένα παιδί μετράει τα άστρα, αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου έρχεται και η Πανσέλινος του Ελαφιού. Έρχεται δηλαδή η Πανσέλινος του Ιουλίου, που αν μη τι άλλο αναμένεται να είναι έτσι πολύ ιδιαίτερη και λαμπερή. Ένα παιδί μετράει τα άστρα. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε διαβάσει, του Μενέλαο Λουντέμι από το 1956, και πόσο όμως επίκαιρο είναι. Ένα παιδί μετράει τα άστρα, μια υπέροχη συγκινητική διαχρονική ιστορία που απευθύνεται στο μυαλό, στις ψυχές, ένα ύμνο στην παιδική αθωότητα. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε το παιδί που κουβαλάμε ακόμα μέσα μας. Ένα τρυφερό, ένα γλυκά μελαγχολικό μυθιστόρημα που έρχεται να δημιουργήσει σε όλες τις νεανικές συνειδήσεις ισχυρά αντισώματα ελπίδας και ονείρου. Αυτά τα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε, τα αντισώματα. Ένα μυθιστόρημα που μεταξύ μας έχει γαλουχίσει χιλιάδες παιδιά, να, από το 1956, που πρωτοπαρουσιάστηκε στα ελληνικά γράμματα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Να, τώρα που θέλετε και ψάχνετε και ένα βιβλίο στις διακοπές για να διαβάσετε είτε στα παιδιά σας, είτε παρέα με τα παιδιά σας, είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο, μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, τη διεκδίκηση στη γνώση, με χαμόγελο, με συγκίνηση, με τρυφεράδα, μία τρυφεράδα ονείρου, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρίγα, σε κείμενα Έλενας Αγγελοπούλου, σήμερα Τρίτη, 28 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Σίβηρης, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 13 ευρώ. Το επόμενο τραγούδι είναι, φίλε Χρυσόστομε, για σένα, εξαιρετικά αφιερωμένο, μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του, μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία, ακούγεται ακόμα και στα beach bars. Είμαστε τώρα νοερά και εμείς κάπου στη θάλασσα και απολαμβάνουμε Duke Dumont και Ocean Drive και φύγαμε.

0: Kendrick Lamar και SZA, All the Stars, όλα τα αστέρια παρελάβουν καθημερινά εδώ στο Άκου να δει, στον 102.3. Έλα, αφού θέλει να το ρίξει αυτό το sound effect, επιτέλου ρίξ το. Θα φύγουμε, θα κλείσει η εκπομπή. Δεν έχει κάτι. Στον Νικολίπτη μου μιλάω, να μην νομίζω ότι μιλάω μόνη μου. Λοιπόν, θα σα έλεγα, η αλήθεια είναι ότι άλλαξε στη διατροφή του για να μεταμορφωθεί σε Οδυσσέα ο Ματ Ντέιμον, διότι τον βλέπουμε φετώνει στην Οδύσσια, αλλά θα σα τα πω αύριο. Αυτά και πολλά πολλά άλλα έχουμε θέματα εδώ καθημερινά στο Άκου να δει, στον 102, 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μα στη ζωή σα, παίζουμε όμορφε μουσικέ, περνάμε ωραία, χαμογελάμε, σα λέμε για τα τη πόλη μα και όχι μόνο. Ερχόμαστε σε επαφή και επικοινωνία και σα ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη, αν και σήμερα δεν μου έριξες κανένα sound effect, να τα λέμε.
1: Μαλαβίδα.
0: Μαλαβίδα, ναι. Με αυτό
1: Μαλαβίδα.
0: Θα κλείσω.
1: Μαλαβίδα.
0: Μαλαβίδα. Εντάξει.
1: Σκληρή ζωή.
0: Ναι, αυτό σημαίνει. Κακιά ζωή, σκληρή ζωή είναι το Μαλαβίδα. Είναι ένα τραγούδι από τον Μανού Τσάου, το οποίο με αυτό θα κλείσω σήμερα. Ευχόμενη φυσικά την καλύτερη ζωή σε όλους, σε μια πολύ όμορφη διασκευή από Νουβέλ Βαγκ. Αφού πρώτα ξανά σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή στο Άκου να δεις, στον 102, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και να επιλέξετε να κάνετε για το υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς αύριο εδώ θα είμαστε, λίγα λεπτά μετά τις 5. Μαλαβίδα λοιπόν. Έτσι, έτσι θα φύγω χορευτικά, εννοείται πάντα και με χαμόγελο. Μένετε συντονισμένοι στον 102, τα λέμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι πολύ πολύ πολύ καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενισχύονται διαρκώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στο καμπί της Πάρου σε θέση με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Νωρίτερα ήγησαν δύο μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι για μετακίνηση προς Αλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν επίσης 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Επίσης συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο νωρίτερα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι λόγω των υψηλών βορείων ανέμων εντάσσεως 6 και 7 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή δημιουργούνται κυλιδώσεις που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Ο κύριος Αρτοπιός τόνισε ότι το ενεργό μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται αυτή την ώρα πλησίων της περιοχής Καμάρι, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες κυρίως μονίμων κατοίκων. Διευκρίνησε ότι η φωτιά δεν είναι ανεξέλεγκτη, αλλά έχει μεγάλη δυναμική. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε αγροτοδασική έκταση στο Ηράκλειο Κρήτης, με την πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα. Κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία, νωρίτερα, ο Δήμος Καπ Φερέ έκανε λόγο για μεγάλη αναζωπήρωση και ήδη έχουν σπεύσει αρκετά αεροσκάφη. Παράλληλα, drones εξοπλισμένα με μεγάφωνα χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση οδηγιών στους πολίτες στο Λακανό, το οποίο εκενώθηκε πλήρως. Συνολικά, ακόμη 4.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στην επαρχία Ζιρόντ, ενώ 240 σπίτια έχουν καεί και 93 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί. Η χώρα αντιμετωπίζει μια εντελώς πρωτόγνωρη κατάσταση, τη σκληρότερη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από τη Ζιρόντ. Στην Ισπανία, οι πυροσβέστες επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Ίσως διακρίνεται το φως στην άκρη του τούνελ, ανέφερε νωρίτερα ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος Τραμπ λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Μέσω του Fox News, ο πρόεδρος Τραμπ υπογράμμισε ότι έσωσε το Ισραήλ, σταματώντας το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αν δεν ήμουν πρόεδρος σήμερα, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε, τόνισε χαρακτηριστικά. Η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οποιαδήποτε εταιρεία ή χώρα λάβει από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ως αποζημίωση για ζημιές που υπέστησαν τα πλοία της, δεν θα επιτρέπεται να διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ. Τη δέσμευσή του για επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντηση το πρωί στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, τόνισε ο κ. Γκουτέρες, που στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν, ο οποίος εξέφρασε ισχυρή βούληση για λύση. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο ολοκληρώνεται αύριο με την κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο Λευκοσίας. Αμέσως μετά θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Στην άγωνη γραμμή περιοδεύει σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος τη Λέρο και το Αγαθονήσι, ενώ την ίδια ώρα πολυμελές κλιμάκιο της κυβέρνησης περιοδεύει στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφτηκε το Αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών και το νοσοκομείο της Λέρου, ενώ συμμετείχε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο του νησιού. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται και επισήμως ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος συναντήθηκε το μεσημέρι με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με το ΠΑΣΟΚ πλέον να αριθμεί 33 βουλευτές. Δεκτή έγινε η προσφυγή του Δήμου Θερμαϊκού στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων από το ακροτήρι της Επανομής για την κατασκευή της έκτης προβλήτητας του λιμανιού Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος, σε σχετική ανακοίνωση, χαρακτηρίζει τη δικαστική απόφαση ορόσημο στην υπεράσπιση του θαλασσίου και του χερσαίου περιβάλλοντος, ενώ σημειώνει ότι είναι η πρώτη μάχη που κερδίζεται σε έναν αγώνα διαρκείας για να αποτραπεί η περιβαλλοντική καταστροφή του ακροτηρίου της Επανομής. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Θερμαϊκού είχε καταθέσει στις 13 Μαρτίου αίτηση ακύρωσης και αναστολής ενώπιον του ΣΤΕΕ. Στις 7 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, με την εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Ένταση από τους συγγενείς των θυμάτων για το γεγονός ότι στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα, αλλά και για το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχουν κατηγορίες για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο κάποια από τα 57 συνολικά θύματα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Το 1587 ο Βρετανός ναύαρχος Sir Francis Drake βυθίζει την Ισπανική αρμάδα στο λιμάνι του Καδίς, δίνοντας τέλος στην θαλασσοκρατορία των Σπανιόλων και εγκαινιάζοντας την εποχή της Βρετανικής κυριαρχίας της θάλασσης. Η ιστορία του είναι άκρως εντυπωσιακή, φίλες και φίλοι, και δεν έχει να κάνει τόσο με τον άθλο αυτό, όσο με το ότι πολύ πριν γίνει ναύαρχος του Αγγλικού στόλου, ήταν πειρατής. Γράφει ο υπέροχος Βασίλης Ραφαηλίδης στο βιβλίο του «Καπιταλισμός, η κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας». Η παρανομία έπαιξε μείζωνα ρόλο στην ανάπτυξη των σύγχρονων θεσμών, λέει ο Σμιθ. Και αν σήμερα οργιζόμαστε με τους απατεώνες, είναι γιατί αυτοί οι θεσμοί είναι ήδη διαμορφωμένοι, πράγμα που μας εμποδίζει να καταλάβουμε πώς διαμορφώθηκαν. Στις πειρατικές επιχειρήσεις του διασημότερου στην ιστορία της πειρατείας Francis Drake, η βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ αποφάσισε να επενδύσει ένα πολύ σημαντικό μέρος των χρημάτων του βασιλικού θησαυροφυλακίου.

συνεργαστεί με τόσα και τόσα καθάρματα που όλες τις βρωμιές τις έκαναν χωρίς να παίξουν το κεφάλι τους κοροναγράμματα όπως ο ατρόμητος Drake. Κι έτσι, φίλες και φίλοι, η Βασίλισσα Ελισάβετ βοήθησε αποτελεσματικά τον Drake να αυξήσει πολύ τον πειρατικό του στόλο. Στο εξής, κάθε ταξίδι του με τον καλά οργανωμένο στόλο του θα φέρνει καθαρό κέρδος 4.700% σε σχέση με την επένδυση που είχε κάνει. Επενδύεις 100 δραχμές και έχεις κέρδος 4.700 δραχμές. Και καταλήγει ο Ραφαηλίδης. Αυτή είναι επένδυση, κύριε. Τούτο το ποσοστό κέρδους αποτελεί αξεπέραστο ρεκόρ σε όλη την παγκόσμια ιστορία αρχαία και νέα και δεν καταρρίφθηκε ποτέ από κανέναν σύγχρονο επιχειρηματία. No!

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Και μιας και ξεκινήσαμε πειρατικά σε ό,τι αφορά το λόγο μας, είπαμε πειρατικά να ξεκινήσουμε και στα τραγούδια μας. Θα είναι ιδιαίτερο το ταξίδι σήμερα, φίλες και φίλοι, και στο κομμάτι της μουσικής επένδυσης. 15 Men, Bottle of Rum, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, θα λέγαμε ο ύμνος των πειρατών ανά την γη, από τότε που κρατούν ακόμη οι πειρατές σε μια παλιά παραδοσιακή έκδοση. Η Ελισάβετ, εκτιμώντας τη συμβολή αυτού του σπουδαίου πειρατή στην ανάπτυξη τόσο της αγγλικής οικονομίας στο σύνολό της, όσο και του βασιλικού θησαυροφυλακίου ειδικότερα, τον κάλεσε στα ανάκτορα και τον έχρισε λόρδο. Και έτσι ο Francis Drake θα γίνει ο πρώτος και μόνος λόρδος πειρατή στην ιστορία της Αγγλίας. Τούτο το εκπληκτικό γεγονός συνέβη το 1580, την εποχή κατά την οποία ο Σέξπιρ, για παράδειγμα, επένδυε τη μεγαλοφία του στο περίφημο Ελισαβετιανό θέατρο, χωρίς βέβαια να γίνει σερ για αυτόν τον ευτελή λόγο. Δεν είναι λίγοι λοιπόν εκείνοι που θεωρούν πως το πιο συναρπαστικό στη ζωή του Ντρέικ ήταν αυτό, το ότι από πειρατής έγινε λόρδος, σερ παρακαλώ. Είναι όμως το πιο συναρπαστικό. Ο Francis Drake γεννήθηκε μάλλον το 1540 στο Tavistock του Devon, σε μια φτωχή οικογένεια προτεσταντών, η οποία αριθμούσε 12 παιδιά. Αναγκάστηκε να γίνει ναυτικός από την ηλικία των 12 χρόνων και στα 20 του βρέθηκε να είναι υπεύθυνος για το πλοίο στο οποίο εργαζόταν μέχρι τότε. Βλέπετε, πέθανε ο καπετάνιος και ιδιοκτήτης. Μάλιστα, 2 χρόνια αργότερα ο Francis Drake έγινε ο ίδιος καπετάνιος. Το 1567 συμμετείχε σε μία αποστολή του John Hawkins στην Αφρική, από όπου θα αγόραζε σκλάβους για τις αποικίες του νέου κόσμου. Ωστόσο, κοντά στις Αντίλες περικυκλώθηκαν από τους Ισπανούς, αλλά τελικά κατάφεραν να ξεγλιστρήσουν. Το γεγονός εκείνο λέγανε ότι προκάλεσε το μένος του Drake και φούντωσε μέσα του μια φλόγα εκδίκησης ενάντια στους Ισπανούς. Κατά τα έτη 1577-1580, ο Francis Drake ήταν ο πρώτος που έκανε τον περίπλου της γης με τη συγκατάθεση της βασίλισσας Ελισάβετ της Πρώτης. Εξοπλίστηκε με χάρτες και Πορτογάλους έμπειρους ναυτικούς και κατευθύνθηκε προς το νοτιότερο άκρο της Νότιας Αμερικής. Πέρασε από το ακροτήριο Horn, από το πέρασμα που σήμερα φέρει το όνομά του, πέρασμα Drake. Ωστόσο, το άνοιγμα νότια από το ακροτήριο Horn και τη γη του Πυρός δεν είχε ανακαλυφθεί. Μέχρι το 1616 θα έπρεπε να περιμένουν οι ναυτικοί. Από τον πορθμό του Μαγκελάνου, που είχε πάρει το όνομά του από τον πρώτο θαλασσοπόρο που είχε κάνει τον περίπλου της γης το 1521, ο Drake μετέβη από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό ωκεανό. Παρασύρθηκε από τα ρεύματα προς τα νότια, κάτω από τον 57ο παράλληλο, κάτι που του επέτρεψε να επιβεβαιώσει τελικά την παρουσία μιας άγνωστης Υπήρου, της Ανταρκτικής, σε εκείνο το γεωγραφικό πλάτος. Κοντά στη λίμα του Περού, ο Drake λεηλάτησε ένα σπανιόλικο πλοίο στο οποίο υπήρχε χρυσάφι αξίας 25.000 πέσος, πάνω κάτω 7 εκατομμύρια λίρες σημερινά λεφτά. Ενώ στο πλοίο Nuestra Señora de la Concepción, που έπλεε δυτικά προς τη Μανίλα των Φιλιππίνων, βρήκε 36 κιλά χρυσού, ένα χρυσό σταυρό, κοσμήματα, 13 σεντούκια γεμάτα υπήχρυσα αντικείμενα και 26 τόνους από ασίμι. Το γεγονός αυτό έφερνε στην επιφάνεια ένα μυστικό.
πως τελικά η Ισπανία είχε αναπτύξει ναυτική και εμπορική δραστηριότητα στην Αποανατολή, κάτι που ο Πάπας της Ρώμης είχε αναγνωρίσει ως κατόρθωμα κάποιων άλλων, των Πορτογάλων. Προκλήθηκε κρίση, όπως αντιλαμβάνεστε, και η κρίση αυτή οδήγησε το βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο τον Δεύτερο στο να εισβάλλει στην Πορτογαλία το 1580 και να διεκδικήσει το πορτογαλικό στέμα. Ο Ντρέικ προς το βορρά έπλευσε παράλληλα των ακτών Βόρειας και Νότιας Αμερικής, επιτιθέμενος στις Ισπανικές αποικίες στα δυτικά. Κατέλαβε την Καλιφόρνια, που μετονόμασε σε Νέα Αλβιώνα, και έφτασε μέχρι το Βανκούβερ του Καναδά. Στη συνέχεια, διέσχισε τον Ειρηνικό και έφτασε σε μια συστάδα νησιών ανατολικά της σημερινής Ινδονησίας. Πέρασε από τις Ανατολικές Ινδίες και, στρίβοντας από το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας στις 22 Ιουλίου του 1580, έφτασε στη Σιέρα Λεόνε. Στις 26 Σεπτέμβρη επέστρεψε στην Αγγλία στο λιμάνι του Πλήμουθ μαζί με τους 59 εναπομείναντες ναύτες του και ένα πλοίο γεμάτο μπαχάρια και χρυσάφι. Χρήστηκε υπότης από την βασίλισσα Ελισάβε το 1581 και λίγο αργότερα θα γίνει δήμαρχος του Πλήμουθ και μέλος του κοινοβουλίου. Τα χρόνια πέρασαν και το 1585 ξεκίνησε για νέες εκστρατείες εναντίον των Ισπανικών επικείων. Κατέλαβε τις περιοχές των Καναρίων νήσων και του Πράσινου ακροτηρίου, ενώ λαιλάτισε τα λιμάνια Σάντο Ντομίγκο και Καρθαγένη. Ήρθε η ώρα που θα ευρισκόταν κάποια στιγμή στην πανέμορφη Κολόμπια.

Και μιας και θα βγούμε στην Κολομβία, σκεφτήκαμε φίλες και φίλοι στο σημείο αυτό να ακούσουμε όλοι μαζί συντροφιά το τραγούδι «Κολομβία, Tierra Querida» από την Ματίλδε Δίας και τον Λούτσο Μπερμούδες. Πριν από την Κολομβία όμως ήταν η Καραϊβική και έπρεπε να σταθεί εκεί. Εκεί στην Καραϊβική έγινε το «Έλα να δεις και να μην ακούσεις». Σπαθιές, κανονιές, ρεσάλτα, χαμός. Ο Ντρέικ, γνωστός και ως Δράκος λόγω του ονόματός του, έκανε φίλο και φτερό τους Σπανιόλους και πήρε το δρόμο της επιστροφής, ή μάλλον σκέφτηκε να πάρει το δρόμο της επιστροφής. Ωστόσο, πέρασε από το μυαλό του πως καλό θα ήταν για τον ίδιο και την αρμάδα του μια στάση στην Κολομβία. Στην Μαδρίδα των μετέπειτα κορυφαίων ποδοσφαιριστών Ρενέ Χιγκίτα και Κάρλος Γκιγέρμο Ολιβέιρα Βαλντεράμα. Τι σας λέμε, Θεέ μου, αυτοί οι γίγαντες του ποδοσφαίρου Κολομβιανοί έρχονται από τα χρόνια, και είναι τα πολύ ωραία χρόνια, στα οποία οι παίκτες δεν ήξεραν τι θα πει χτένα. Εκεί λοιπόν ο Ντρέικ θα γνωρίσει έναν καρπό της γης που θα αλλάξει το παγκόσμιο χάρτη της διατροφής και κατ' επέκταση της κουζίνας. Την πατάτα. Την Solanum tuberosum, που είναι μέλος των στριχνοειδών φυτών. Η λατινική ονομασία της οικογένειας είναι Solanaceae, από το γένος Solanum. Στα ελληνικά θα μεταφραστεί ως τρίχνος. Και κάπως έτσι εξηγείται η επίσημη ονομασία της πατάτας. Στρίχνος ο κονδυλόριζος. Ίσως να μας είναι περισσότερο γνώριμος βέβαια ο όρος γεώμυλο, που σίγουρα συναντήσατε στα σχολικά σας βιβλία. Φαγητό των φτωχών, και όχι μόνο βέβαια, καθώς η θρεπτική της αξία και η ευχάριστη γεύση της την έχουν καταστήσει μία από τις βασικές τροφές του ανθρώπου. Ο Εβραίος καταναλισκόμενος πλέον αυτός καρπός, η πέμπτη παρακαλώ μεγαλύτερη καλλιέργεια τροφής σε παγκόσμια κλίμακα, μετά το στάρι, το καλαμπόκι, το ρύζι και το ζαχαροκάλαμο, κουβαλά ταξίδι χιλιάδων χρόνων μέχρι ότου γίνει γνωστός και στην Ευρώπη, μετά βέβαια την ανακάλυψη της Αμερικής. Αυτοφυής των υψηπέδων των Άνδεων, η πατάτα αποτελούσε βασική τροφή των Ιθαγενών στη Λατινική Αμερική, αφού οι πρώτες καλλιέργειες αποδίδονται στους Ίνκας και χρονολογούνται κάπου ανάμεσα στο 8.000 με 5.000 π.Χ. Οι πρωτοκαλλιεργητές φαίνεται να είχαν αντιληφθεί από νωρίς την πολυχρηστικότητά της. Κάπως έτσι, δεν περιορίστηκαν μόνο στην κατανάλωσή της αποκλειστικά ως τροφίμου. Κάθε άλλο. Από τις πιο διαδεδομένες ήταν η χρήση της στην περιποίηση τραυμάτων. Συγκεκριμένα, κομμένες σε φέτες και ομές τοποθετούνταν πάνω σε σπασμένα οστά και βοηθούσαν στην γρήγορη επούλωσή τους. Κατά τη διάρκεια της ισχυρής αυτοκρατορίας των Ίνκας, η καλλιέργεια της πατάτας είχε διαδοθεί σε όλη την Αμερικάνικη Ήπειρο, όπως κατέγραψαν οι πρώτοι χρονικογράφοι αμέσως μετά την ανακάλυψη της Ηπείρου. Εκτός από την καλλιέργεια οι Ίνκας είχαν προχωρήσει και στην ανάπτυξη ειδικών μεθόδων αποθήκευσης και συντήρησης, την αποξήρανση και την πολτοποίηση, και έτσι κατάφεραν να επεκτείνουν την αντοχή της στις εποχές του χρόνου. Στην ευρύτερη περιοχή των Άνδεων, Περού, Βολιβία, Εκουαδόρ, έχουν καταγραφεί πάνω από 4.000 ποικιλίες πατάτας. Σήμερα πάνω από 200 ποικιλίες πολλούνται στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πιο χαρακτηριστικές είναι οι κοκκινόμαυρες, οι κόκκινες, οι άσπρες, οι κίτρινες, οι μπλεμόβ και οι πετίτ, ή αλλιώς baby. Η γλυκοπατάτα τώρα, που επίσης κατάγεται από τη Λατινική Αμερική και παρόλο που ανήκει επίσης στο ευρύτερο γένος των στριχνοειδών φυτών, δεν έχει καμία σχέση με την κοινή πατάτα, έτσι, την Solanum tuberosum, και ούτε υπάγεται στις ποικιλίες της. Χρήσιμη παρένθεση, νομίζω, θα μας χρειαστεί. Πρέπει όμως να γυρίσουμε στον Ντρέ. Ο σκληροτράχυλος λοιπόν αυτός καπετάνιος σταμάτησε στην Κολομβία
το 1586. Στόχος του ο ανεφοδιασμός του πλοίου. Ανάμεσα λοιπόν στις προμήθειες συμπεριλαμβανόταν ταμπάκο και η άγνωστη για τους Ευρωπαίους πατάτα. Πήρε το δρόμο της επιστροφής και έφτασε στην Ευρώπη στις 28 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς. Και οφείλουμε να το πούμε αυτό, διότι η ιστορία του Drake δεν είναι η μόνη. Ασχέτως αν άπαντες θεωρούν την 28 Ιουλίου ως την ημερομηνία κατά την οποία το γεώμηλο μπαίνει στις ζωές των Ευρωπαίων. Σύμφωνα, για παράδειγμα, με έναν δημοφιλέστατο μύθο, ο πρώτος που εισήγαγε την πατάτα στην Ευρώπη ήταν ο ταλαντούχος και καταφερτζής Άγγλος γεωκτήμονας Walt Riley, που χρηματοδότησε πολλές αποστολές στον τότε νέο κόσμο. Λέγεται μάλιστα ότι ο ίδιος είχε φυτέψει την πρώτη πατάτα σε κτήμα του στην πόλη Κόρ της Ιρλανδίας. Η αλήθεια πάντως είναι πως δεν υπάρχει κάποια γραπτή απόδειξη που να επαληθεύει την θεωρία αυτή. Στην αρχή πειρατές, μετά Νάσο η Κολομβία, έχω την αίσθηση πως αξίζει σιγά σιγά να βάλουμε την πατάτα με οποιαδήποτε μορφή, για παράδειγμα με τη μορφή του πουρέ, έτσι, στα τραγούδια μας. Didi Sharp και Mashed Potato Time.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία». Θα σας πω που σήμερα πουλάει πατάτες. Λέμε τώρα. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο Κώστας Σαββίδης. Η πατάτα, όπως θα δούμε φίλες και φίλοι, χρησιμοποιήθηκε και στις διάφορες γλώσσες για να δώσει διαφορετικά νοήματα. Για παράδειγμα, το mashed potato, δηλαδή ο πουρές πατάτας, αποτέλεσε και ένα είδος χορού. Μάλιστα στο τραγούδι το οποίο ακούσαμε, με αυτήν την έννοια εμφανίζεται, mashed potato time. Είναι ώρα δηλαδή να χορέψουμε το συγκεκριμένο είδος. Υπάρχουν, που λέτε, πολλές θεωρίες για το ποιοι ήταν οι πρώτοι. Μια άλλη θεωρία λέει πως ο πρώτος βολβός ξεβράστηκε στις ακτές της Ιρλανδίας μαζί με τα συντρίμια της Ισπανικής Αρμάδας το 1588. Υπάρχει και μια απόδειξη ενός εξαγωγέα πατάτας από τα Κανάρια νησιά προς έναν έμπορο της Αβέρσας, όπως επίσης βέβαια ποιος τολμάει να πει στους Σπανιόλους ότι δεν ήταν οι πρώτοι οι οποίοι την έβαλαν στο χέρι τους. Οι Ευρωπαίοι, σε αντίθεση με τους Ίνκας, καθυστέρησαν να αντιληφθούν τη σπουδαιότητά της. Να σκεφτείτε πως το 1748 η γαλλική κυβέρνηση απαγόρευσε την καλλιέργεια της πατάτας. Γιατί? Διότι σύμφωνα με φήμες ήταν υπεύθυνη για την πρόκληση της λέπρας. Σημαντική προσπάθεια στο να ανατραπεί αυτή η απόφαση θα γίνει από τον Αντουάν Ογκουστίν ντε Παρμεντιέ. Στόχος του ήταν να ενταχθεί η πατάτα στο γαλλικό διατροφολόγιο, μιας και ο Παρμεντιέ ήταν βαθιά ενημερωμένος για την θρεπτική της αξία. Κάπως έτσι λοιπόν επιχείρησε ένα είδος διαφήμισης με αποδέκτη το γαλλικό λαό. Η σύζυγος του Λουδοβίκου του 14ου και πρότυπο της εποχής, η Μαρία Αντουανέτα, να σκεφτείτε κάποια στιγμή, φόρεσε άνθη πατάτα στα μαλλιά της. Αυτά τα μαλλιά της Μαρίας Αντουανέτας θα θυμάστε και από παλαιότερες εκπομπές και τι δεν είχαν πάνω τους. Πατάτες, καράβια, πουλιά. Anyway, που λένε και οι Άγγλοι. Η πατάτα διαδόθηκε πολύ γρήγορα. Στις αρχές του 17ου αιώνα είχε ήδη εξαπλωθεί σε ολόκληρη σχεδόν την Δυτική Ευρώπη. Κυρίως ως ζωοτροφή, είπαμε, υπήρχαν δισταγμοί παρά τη διάδοσή της. Ακόμη και ως δομικό υλικό, αλλά και σε περιπτώσεις μεγάλης ανέχειας, ως τροφή έκτακτης ανάγκης. Μπήκε κάποια στιγμή για τα καλά στη διατροφή της ευρωπαϊκής κατωτέρας τάξης. Και αυτό γιατί ευδοκιμούσε σε κάθε έδαφος. Έγινε ιδανική για οικογενειακή καλλιέργεια, σε αντίθεση με το ψωμί και το στάρι ουσιαστικά, που απαιτούσαν έφορα εδάφη, μεγάλες πεδιάδες και κυρίως μεγάλα ζώα για όργωμα. Τι σήμαινε μεγάλο ζώο, μεγάλη πεδιάδα, έφορα εδάφη, μα προνόμια μόνο της άρχουσας τάξης. Οι αγροτικοί πληθυσμοί λοιπόν, οι φτωχοί αγροτικοί πληθυσμοί, οι οποίοι πεινούσαν στην κυριολεξία, λιμοκτονούσαν, βρήκαν στην πατάτα μία νέα εύγευστη και ωφέλιμη επιλογή τροφής. Οι φτωχές τάξεις και η πατάτα, και αυτό πραγματικά αξίζει να το πούμε, και θα έχετε τη δυνατότητα ενδεχομένως και μόνοι σας μετά να ψάξετε αυτό για το οποίο σας μιλάμε, θα ανταμώσουν και στην τέχνη, μέσα από τον πίνακα του Van Gogh, οι πατατοφάγοι. Βέβαια, ο ίδιος ο μεγάλος καλλιτέχνης τόνισε για το συγκεκριμένο έργο: «Έχω προσπαθήσει να τονίσω το ότι αυτοί οι άνθρωποι που τρώνε πατάτες στο φως του λιχναριού τσαπίζουν τη γη με τα ίδια χέρια που τώρα κουμπούν στο πιάτο. Στην ουσία μιλάω για την χειρονακτική εργασία και για το πώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν κερδίσει τίμια το ψωμί τους. Ο πίνακάς μου εξυμνεί την χειρονακτική εργασία». Όπως αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι, με πυρήνα την πατάτα ως τροφή των φτωχών και των κατατρεγμένων, ο ζωγράφος των αγροτών και της σκληρής ζωής συνθέτει τον αγαπημένο του πίνακα, όπως θα εξομολογηθεί αργότερα στην αδελφή του,
την Ουίλ το 1885. Πρωταγωνιστές τα ταλαιπωρημένα πρόσωπα και τα ροζιασμένα από τη σκληρή εργασία χέρια των αγροτών. Όλες οι πινελιές είναι μελετημένες. Οσμές όριμου σταχιού, πατάτας, λιπασμάτων και κοπριών, γιατί έτσι μυρίζει το χωράφι. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πατάτα και μέσα από την τέχνη συνεχίζει την πορεία της στην ιστορία ως φαγητό των φτωχών, ταυτισμένη με τον ανθρώπινο μόχθο. Επαναλαμβάνω, αν θέλετε κάποια στιγμή διαδικτυακά από κάποια εγκυκλοπαίδεια να ρίξετε μια ματιά στο συγκεκριμένο πίνακα, είναι η πατατοφάγη του Van Gogh. Μέχρι το 1650 η πατάτα είχε κυριαρχήσει στη διατροφή των Ιρλανδών και είχε αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τις καλλιέργειες των σιτηρών. Οι Ιρλανδοί άπικοι ήταν και οι πρώτοι που εισήγαγαν την πατάτα στη Βόρεια Αμερική και την πρωτοκαλλιέργησαν στο Λοντοντέρι του Νιου Χαμπσάιρ το 1719. Πιο επιφυλακτικοί Ρώσοι αρχικά τις αποκαλούσαν μήλα του διαβόλου, μάλλον εξαιτίας του γεγονότος ότι αναπτύσσονταν κάτω από την επιφάνεια της γης. Βέβαια και αυτοί γρήγορα κατάλαβαν το πόσο χρήσιμη ήταν, διότι εκτός από φθηνή και θρεπτική τροφή, έτσι, αποτελούσε το βασικό συστατικό της παραγωγής της αγαπημένης τους βότκας. Και βέβαια να έρθουμε και στα δικά μας. Στον ελλαδικό χώρο η πατάτα ήταν γνωστή στις Ιόνιες νήσους πριν από την Επανάσταση του 21. Στην Κέρκυρα φαίνεται ότι η πρώτη καλλιέργεια θα γίνει το 1800. Σε ιταλικά έγγραφα της Ιωνίου Πολιτείας του 1811 αναγράφεται το ενδιαφέρον για τη διάδοση της συγκεκριμένης καλλιέργειας. Ένα χρόνο αργότερα οι Γάλλοι έφεραν στην Κέρκυρα από την Τουλόν φορτίο πατατών για σπορά και το 1817 εξεδόθη στο νησί Φυλάδιο με τον τίτλο «Καλλιέργεια των Γεώμηλων», γραμμένο από τον Στέφανο Παραμυθιώτη. Με την πατάτα, φίλες και φίλοι, και μάλλον με την γλυκοπατάτα, οι Αμερικάνοι κάνουν πίτα, την sweet potato pie, η οποία όμως πίτα ταυτόχρονα χρησιμοποιείται κάτι σαν κομπλιμέντο, θα λέγαμε, για κάποια όμορφη κοπέλα. Κάπως έτσι μπαίνει η πατάτα στο επόμενο τραγούδι, φίλες και φίλοι, Ray Charles και αυτό που σας είπαμε, sweet potato pie.

Στο τότε νέο ελληνικό κράτος, η πατάτα εισήχθη ως καλλιέργεια και τροφή μετά από το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξε ο Καποδίστριας, με στόχο βέβαια τον εξυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας. Πριν ακόμα εγκατασταθεί στην Ελλάδα, σε επιστολή του στις 11 Νοέμβρη του 1827 από την Ανκόνα προς τον Πικτέτ Καζανόβη εις Γενούιν, ο Καποδίστριας αναφέρεται στο ενδιαφέρον του για τη διάδοση της πατάτας στην Ελλάδα. Από τον Πικτέτ, που φαίνεται ότι είχε ειδικές γνώσεις στο θέμα αυτό, ο κυβερνήτης ζήτησε βοήθεια σε τεχνογνωσία και σε υλικό για σπορά, αλλά και η Βουλή των Ελλήνων το 1827 θα συζητήσει την διάδοση της πατάτας και μάλιστα την ανατύπωση του σχετικού φυλαδίου. Στις 24 Γενάρη του 1828, ουσιαστικά 16 ημέρες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Καποδίστριας γράφει από την Αίγινα στον αδελφό του Βιάρο στην Κέρκυρα και του ζητάει να στείλει από την Κέρκυρα ή τη Ζάκυνθο μία καλή ποσότητα γεωμήλων για να σπείρει τα χωράφια που ετοίμαζε ήδη, ενώ ταυτοχρόνως περίμενε και ένα φορτίο το οποίο είχε παραγγείλει από την Αγγλία και συγκεκριμένα από το Λίβερπουλ. Την αποστολή πατάτας ζητούσε και από διάφορους φιλέλληνες που με προθυμία έστελναν οικονομική και επισητιστική βοήθεια προς τη χώρα μας, όπως για παράδειγμα ο Εϊνάρδος. Επειδή η παραγγελθήσα ποσότητα από το Λίβερπουλ αργούσε να φτάσει, η καλλιέργεια ξεκίνησε στην περιοχή της Αίγινας με πατάτες από την Κέρκυρα και τη Σύρο. Την πρώτη εβδομάδα των εργασιών, μεταξύ 23 και 29 Γενάρη του 1828, απασχολήθηκαν στη φύτευση κοντά στους 600 εργάτες και την αμέσως επόμενη εβδομάδα απασχολούνταν έως και 1500. Η Γενική Εφημερίς της Ελλάδος στις 15 Φλεβάρι του 1828 αναφέρει ότι αυξάνει η φύτευση πατάτας, η οποία ίνιξεν εις τους πτωχούς βέβαιων και φιλάνθρωπων καταφύγιων της αθλειότητας και της δυστυχίας των. Στις πρώτες εργασίες για την προώθηση της νέας καλλιέργειας βοήθησε, τι άλλο βέβαια, ήταν ειδικοί άνθρωποι, ο Ιρλανδός Στίβενσον, ο οποίος ζούσε στη χώρα μας και φαίνεται πως είχε γνώσεις γεωπονικής, τις οποίες έθεσε εθελοντικά στη διάθεση του Καποδίστρια. Στις 2 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς έφτασε από την Αλεξάνδρεια στην Αίγινα πλοίο με πατάτες, οι οποίες μοιράστηκαν στο φτωχό λαό, διότι είχε περάσει και η εποχή της σποράς. Εμάς μας φαίνονται περίεργα όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αλλά κάποτε όταν τέλειωνε η σπορά στον τόπο, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πείνα ερχόταν. Τα πρώτα φυτά φύτρωσαν στις αρχές του Μάη στην Αίγινα και στον Πόρο και με χαρά ο Καποδίστριας το ανακοίνωσε στον Ιρλανδό Στίβενσον. Αργότερα, μέσα στην ίδια χρονιά, το 1828, συγκομίζονται οι πρώτες πειραματικές εσοδίες και σε διάφορα άλλα μέρη, όπως τη Μεσσηνία και την Αργολίδα. Μετά το αντίο του Στίβενσον από την Ελλάδα, κοντά στον Ιούλιο, λόγω ασθενείας ο άνθρωπος, την προώθηση της καλλιέργειας και άλλων φυτών, όχι μόνο της πατάτας, θα αναλάβει ο Κρατερός, ο οποίος είχε σπουδάσει στη γεωργική σχολή της Ροβίλ, την πρώτη γεωργική σχολή της Γαλλίας. Ένα χρόνο αργότερα, το 1829 δηλαδή, ο Καποδίστριας ιδρύει στην Τίρινθα το γεωργικό σχολείο με τη βοήθεια του Εϊνάρδου. Ο πρώτος διευθυντής της σχολής, ο γεωπόνος Γρηγόριος Παλαιολόγος, ο οποίος είχε σπουδάσει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, συνέχισε πιο συστηματικά την διάδοση της καλλιέργειας. Ο ίδιος το 1828 είχε εκδώσει στο Παρίσι βιβλίο περί πατάτας με δαπάνες της εκεί φιλελληνικής εταιρείας. Οι περισσότεροι πλέον συγκλίνουν στο ότι, με βάση τα όλα όσα προαναφέραμε, ότι μάλλον είναι καθαρά μύθος το περικλειδώματος των πατατών σε αποθήκες, με το οποίο υποτίθεται ότι ο Καποδίστριας έπεισε τους Έλληνες να τις δοκιμάσουν.
Τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν τη μεγάλη ευκολία με την οποία εισήχθη συγκεκριμένη καλλιέργεια σε διάφορα μέρη της χώρας, παρά τις αρχικές δυσκολίες, λόγω έλλειψης τεχνικών γνώσεων και δυνατοτήτων ή και ακόμη ακαταλληλότητας των εδαφών. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι την εποχή εκείνη μεγάλο μέρος του πληθυσμού κυριολεκτικά λιμοκτόνουσε και γι' αυτό δεν μπορούσε να είχε αντίρρηση σε αυτήν τη νέα εύγευστη και θρεπτική τροφή. Σε εμάς λοιπόν μπήκε αργά στη ζωή μας. Και μάλλον για το λόγο αυτό δεν είναι περίεργο και ότι αναπόφευκτα εισχώρησε και αργά στη φρασιολογία μας. Οι περισσότερες δε εκφράσεις είναι αστικές, αν και δεν λείπουν και οι αγροτικές. Πατάτα, όλοι το ξέρουμε έτσι, λέμε την γκάφα που κάναμε. Την ίδια περίπου σημασία έχει και στα γαλλικά, είναι το φέρουν πατάτ, οπότε μπορεί να είναι και δάνειο. Πατάτα λέγεται επίσης κάτι το αποτυχημένο, για παράδειγμα ένα βαρετό φιλμ στο σινεμά. Ωρα τι πατάτα είδαμε, έτσι. Ή μια λάθος κίνηση, μια λάθος τρίπλα στον αθλητισμό, αλλά και στην ζωή γενικότερα. Παίρνει όλο την μπάλα, πάει. Κάποια στιγμή έχει δίπλα του ένα ξεμαρκάριστο, προτιμά να κάνει μόνο σε ένα σουτ, στέλνει την μπάλα έξω από το γήπεδο. Πατάτα έκανες μεγάλη, λέμε. Ο Alan Jackson, φίλες και φίλοι, είναι μια μορφή της country μουσικής. Είναι ένα είδος το οποίο θα λέγαμε ότι δεν είναι και τόσο διαδεδομένο στη χώρα μας. Παρ' όλα αυτά δεν είναι και λίγοι αυτοί που την ακούν φανατικά και μπορούν να αναγνωρίσουν το καλό country τραγούδι. Ο Alan Jackson στο συγκεκριμένο τραγούδι, φίλες και φίλοι, είναι σαν να μας λέει υπάρχουν και χειρότερα από τα δικά σας. Δηλαδή υπάρχουν και κάποιες φιγούρες οι οποίες είναι πάρα πολύ χαμηλά με βάση αυτά τα οποία σκέπτονται και κάνουν. Ένα από αυτά είναι το ότι εγώ είμαι, λέει, ο άνθρωπος του κρέατος και της πατάτας. Δεν μπορεί να φάει ούτε χαβιάρι, απεχθάνεται οτιδήποτε άλλο που λέει ο λόγος υπάρχει στον κόσμο, αλλά κρέας και πατάτα εξάπατα.

Και υπάρχουν και άλλες γλωσσικές χρήσεις. Για παράδειγμα, για έναν γεροδεμένο τύπο, αλλά κομματάκι, φοβιτσιάρι, ίσως να έχετε ακούσει την έκφραση «στήθος μάρμαρο, καρδιά πατάτα». Μια κατεξαίρεση αγροτική έκφραση είναι «άλλο κάρο με πατάτες», που χρησιμοποιείται ως παράδειγμα ασυνεννοησίας, αλλά σήμερα πιο πολύ χρησιμοποιείται ως συνώνυμη της έκφρασης, πώς λέμε, «άλλο καπέλο αυτό». Τέλος, υπάρχει μια έκφραση που την έχετε βαρηθεί όλοι, και η οποία έγινε της μοδός στα χρόνια των μνημονίων από την ιδιωτική τηλεόραση, που τα υπηρέτησε τα μνημόνια, βέβαια, θα τα θυμάστε, και αυτά, και τους ξένους εμπνευστές, αλλά και τους εδώ πρόθυμους υπηρέτες παύλα εκτελεστές τους. Είναι η έκφραση «καυτή πατάτα», που αναφέρεται σε ένα ζήτημα πολύ δύσκολο προς διαχείριση. Κλεψιά είναι, μάλλον δάνειο από το αμερικάνικο hot potato. Να τις τρώτε, κάνουν καλό. Και λυπάμαι που θα το πω, αλλά από όλων των ειδών μαγειρεμένες πατάτες, οι λιγότερο θρεπτικές είναι οι τηγανητές. Αλλά δεν το ανοίγω το κεφάλαιο. Πέρασε η ώρα. Αφήστε που μια ζωή την έχουμε. Αν δεν φάμε και μια τηγανητή πατάτα, τι στο καλό. Να, τηγανητές πατάτες με πιπέρι, μας προτείνουν οι Μορφίν στο τελευταίο τραγούδι. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο στην περιοχή Καμπή. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο νωρίτερα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι λόγω των υψηλών βορείων ανέμων, εντάσσεως 6 και 7 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή, δημιουργούνται κυλιδώσεις που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Ο κύριος Αρτοπιός τόνισε ότι το ενεργό μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται πλησίον της περιοχής Καμάρι, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, κυρίως μονίμων κατοίκων. Νωρίτερα ήχησαν δύο μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι για μετακίνηση προς Αλική και για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μούγδανος και Ανερατζιά προς Αλική. Από αέρος επιχείρησαν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Στο έργο της κατάσβεσης επιχείρησαν επίσης 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο χώρο, τα μηχανήματα και τις σωληνώσεις. Παράλληλα, συλλέγονται στοιχεία, καταθέσεις και τεχνικά ευρήματα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο. Το ζευγάρι στην απολογία του επιμένει στον ισχυρισμό του ότι βρισκόταν σε άμυνα απέναντι στη γυναίκα που μπήκε οπλισμένη στο σπίτι τους με σκοπό τη ληστεία. Η ανακρίτρια ζητά τη διενέργεια νέας αυτοψίας και αναπαράστασης, καθώς πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Στη διεθνή επικαιρότητα, πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε εμπορικό κέντρο στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με το σταθμό Fuji TV, υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχει χαθεί η επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχτηκε στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ συναντάται και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Νωρίτερα στο Fox News εξαπέλυσε νέες απειλές εναντίον του Ιράν, ενώ είπε ότι έσωσε το Ισραήλ σταματώντας το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. «Αν δεν ήμουν πρόεδρος σήμερα, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε», τόνισε χαρακτηριστικά. Η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οποιαδήποτε εταιρεία ή χώρα λάβει από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ως αποζημίωση για ζημίες που υπέστησαν τα πλοία της δεν θα επιτρέπεται να διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ. Τη δέσμευσή του για την επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή», τόνισε ο κύριος Γκουτέρες, που στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν, ο οποίος εξέφρασε ισχυρή βούληση για λύση. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο ολοκληρώνεται αύριο με την κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο Λευκοσίας. Αμέσως μετά θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Στην άγονη γραμμή περιοδεύει σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκεπτόμενος στη Λέρο και το Αγαθονήσι, ενώ την ίδια ώρα πολυμελές κλιμάκιο της κυβέρνησης περιοδεύει στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών και το νοσοκομείο της Λέρου, ενώ συμμετείχε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο του νησιού. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται και επισήμως ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος συναντήθηκε το μεσημέρι με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με το ΠΑΣΟΚ πλέον να αριθμεί 33 βουλευτές. Στις 7 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, με την εισαγγελέα του Τριμελού Σεφετίου Κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Ένταση από τους συγγενείς των θυμάτων για το γεγονός ότι τα στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα, αλλά και για το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχουν κατηγορίες για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο κάποια από τα 57 συνολικά θύματα. δύο επίγουσες προκαταρκτικές έρευνες για την ποσότητα του πόσιμου νερού στην Σιδονία Χαλκιδικής και τη Βόλβη Θεσσαλονίκης, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Την έρευνα πυροδότησαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι μικροβιολογικές αναλύσεις στην ποιότητα του πόσιμου νερού στις περιοχές του Αγίου Νικολάου και Τρανής Αμμούδας στη Σιδονία ανείχνευσαν εντερόκοκκους και κολοβακτηρίδια εκτός των προβλεπόμενων ορίων. Στην Ινφόπετρα Βόλβης εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορείου. Στο πλαίσιο των δύο εισαγγελικών ερευνών, ο εισαγγελέας ζητά να διερευνηθεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράληψης λήψης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, ενώ καλεί να καταθέσουν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι των αρμόδιων δημοτικών αρχών. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τρίτης, 28 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102 και θα είμαστε μαζί ως τις 10. Νίκος Κακαρίκος στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής και εσάς ελπίζουμε να σας έχουμε συντροφιά στο 693-0078-228. 693-0078-228. Αριθμός Viber για να στείλετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε. Πριν από λίγο έγινε γνωστό και ανακοινώθηκε, όσοι σχεδιάζετε το βράδυ του Σαββάτου ταξιδάκια μέσω περιφερειακού, να έχετε υπόψη σας ότι θα έχουμε νέο αποκλεισμό της περιφερειακής οδού στο πλαίσιο των εργασιών του flyover και αυτή θα γίνει στις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11, είναι στην Πηλαία αυτό. Τα οχήματα που κινούνται στο κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Τα οχήματα που κινούνται στο κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Συνίσταται στους οδηγούς βαρέων οχημάτων η χρήση του οδικού άξονα Μοναστηρίου Εγνατία Καραμανλή για τις μετακινήσεις τους. Οπότε έχετε το νου σας. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ θα είμαστε, θα δουλεύουμε.

Και μιας και λέγαμε για flyover, σε συνέντευξη του στο κανάλι της Ναυτιμπορικής, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος μίλησε για την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά και για flyover. Για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά είπε ότι βρίσκεται στην τελική φάση των πιστοποιήσεων. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο τεχνικά εγχείρημα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα υλοποιείται επέκταση σε διακλάδωση αυτόματου μετρό με πολλαπλές συμβάσεις που πρέπει να λειτουργήσουν ως ενιαίο σύστημα. Η διαδικασία των πιστοποιήσεων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στις αρχές Αυγούστου, ώστε εντός του ίδιου μήνα να προχωρήσει η παράδοση της επέκτασης σε εμπορική λειτουργία. Για να αδειοδοτήσουμε τη λειτουργία, θέλουμε να έχουμε στα χέρια μας όλες τις πιστοποιήσεις που είναι απολύτως απαραίτητες για να διασφαλίσουμε τόσο την ασφάλεια όσο και το επίπεδο λειτουργίας του μέσου. Όσον αφορά το flyover, είπε ότι οι αρχικές αμφισβητήσεις για την πορεία του έργου έχουν διαψευστεί από την εξέλιξη των εργασιών και το έργο προχωρά με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς. Μεγάλο μέρος της υπερυψωμένης γέφυρας έχει ήδη κατασκευαστεί και στόχος παραμένει η ολοκλήρωσή του ως τον Μάιο του 2027, πράγμα που σημαίνει ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο, σε 10 μήνες περίπου, το flyover θα ολοκληρωθεί και τέλος η ταλαιπωρία στον περιφερειακό και τα κλεισίματα που σας προαναγγέλουμε από εδώ.

Καλησπέρα την Κατερίνα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα. Και τα δικά σας μηνύματα περιμένουμε στο 693-0078-228 στο Viber. Και σήμερα έγιναν γνωστές οι ώρες και οι μέρες της πρώτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Άντε καιρός είναι να μπούμε σιγά σιγά σε αγωνιστική διάθεση. Οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης από τις τρεις θα αγωνιστούν το Σάββατο στις 22 Αυγούστου. Τότε ξεκινάει η πρώτη αγωνιστική της Super League. ΑΕΚ Ηρακλής στις 8 και την ίδια ώρα Καλαμάτα Άρης στις 8 Σάββατο στις 22 Αυγούστου. Ο ΠΑΟΚ την επομένη υποδέχεται στην Τούμπα το Λεβαδιακό στις 9 το βράδυ. Πριν από αυτό πάντως έχει να αντιμετωπίσει μεθαύριο Πέμπτη στις 8:45 τη Δυναμό Κιέβου στο γήπεδο της Τούμπας στη ρεβάνς του πρώτου αγώνα με 2-3 είχε επικρατήσει ο δικέφαλος εκτός έδρας. Έχει το πάνω χέρι για την πρόκριση. Σε περίπτωση πρόκρισης που όλοι ευχόμαστε θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό γύρο την νικήτρια του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στο πρώτο μάτς της Σουηδίας. Άντε με το καλό.

0: κάνουν το ένα.
1: Λοιπόν, παραμένοντας σε αθλητικό mood, σας λέγαμε χθες για το Τεντόγλου και ότι περιμένουμε όλοι πότε θα κάνει το πανελλήνιο ρεκόρ, ουμίν και παγκόσμιο, το ευχόμαστε και αυτό. Ο Μίλτος λοιπόν Τεντόγλου με αυτό που έκανε προχθές το πανελλήνιο πρωτάθλημα, δηλαδή 3 συνεχόμενα άλματα με πάνω από 8.60, αν και το ένα με ευνοϊκό άνεμο, μπήκε σε ένα κλειστό κλαμπ, στο οποίο συμμετέχει μόνο ο ίδιος και ο Carl Lewis. Μόνο λοιπόν αυτοί οι δύο άλτες σε ολόκληρη την ιστορία του παγκόσμιου στίβου έχουν καταφέρει να προσγειωθούν πάνω από τα 8.60 τρεις ή περισσότερες φορές στον ίδιο αγώνα. Ο Carl Lewis το έκανε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο του 1991, όταν είχε 4 άλματα πάνω από 8.60, και ο Μίλτος Τεντόγλου το έκανε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Βόλο φέτος. Ο Carl Lewis σε εκείνο τον αγώνα είχε χάσει, γιατί είχε κάνει παγκόσμιο ρεκόρ ο Michael Powell με 8.95 και έχει μόλις ένα ακόμη άλμα πάνω από τα 8.60, ενώ ο Μίλτος Τεντόγλου τώρα νίκησε και ελπίζουμε και στο μέλλον. Από το 2000 μέχρι σήμερα, δηλαδή για περισσότερο από το 1 τέταρτο του αιώνα, 26 χρόνια δηλαδή, μόλις 8 αθλητές σε όλο τον κόσμο έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν έστω και μία φορά τα 8.60 στην καριέρα τους. Ο Τεντόγλου το έκανε 3 φορές μέσα σε λίγα λεπτά.

Καλησπέρα και στην ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της σε εμάς και σε όλη τη συντροφιά από τη Μυτιλίνη. Και θα πω λίγο ακόμα για τον Ντόγλου, γιατί ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω πως έφτασε στο σημείο να πηδήξει τρεις φορές πάνω από 8.60, αλλά να μην κάνει πανελλήνιο ρεκόρ. Πόσο είναι το 8.66, έχετε αναρωτηθεί, σε μήκος? Λοιπόν, σύμφωνα με το AI, 8.66 είναι περίπου το μήκος ενός μικρού βαν. 4 μονά κρεβάτια τοποθετημένα στη σειρά. 2 μικρά αυτοκίνητα πόλης παρκαρισμένα το ένα πίσω από το άλλο. Το ύψος μιας διόροφης κατοικίας από το έδαφος μέχρι τη στέγη. 12 μεγάλα ανθρώπινα βήματα. Το μήκος 3 τραπεζιών πινκ-πονκ στη σειρά. Όσο 2 ενήλικες καμιλοπαρδάλες ξαπλωμένες η μία πίσω από την άλλη, τι θα έκαναν 2 ενήλικες καμιλοπαρδάλες ξαπλωμένες η μία πίσω από την άλλη, με ρωτάτε. 4 πόρτες σπιτιού στη σειρά. 5 ποδήλατα ενηλίκων. Όσο 2 μεγάλοι κροκόδηλοι του Νείλου. Το 866 είναι μεγαλύτερο από το μήκος ενός τυρανόσαυρου Rex. Είναι όσο 2 αφρικανικοί ελέφαντες ο ένας πίσω από τον άλλο. Και όσο 29 παπούτσια αθλητικά στη σειρά. Τόσο πήδηξε ο τύπος.

Η Οδύσσια του Νόλαν παίζει εδώ και περίπου 10 ημέρες στους κινηματογράφους και ήδη έχει κάνει θράψη με ανθρώπους να μην μπορούν να βρουν εισιτήρια για να την παρακολουθήσουν, ιδιαίτερα σε αίθουσες IMAX για τις οποίες και έχει γυριστεί άλλωστε. Ήδη μέχρι τώρα τα έσοδα έχουν ξεπεράσει τα 640 εκατομμύρια δολάρια στα παγκόσμια ταμεία μετά από 9 ημέρες προβολών. Και εκτός από τις προβολές και τα έσοδα, σύμφωνα με το Google Trends, οι αναζητήσεις, λέει, στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη φράση «μάθε ελληνικά» αυξήθηκαν κατά 5.000% τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς η προσμονή για την Οδύσσια έφτασε στο αποκορύφωμά της. Έτσι λέει η Βρετανική Independent ότι οι Βρετανοί πια ψάχνουν τρόπους να μάθουν ελληνικά. Παρόλο που η Οδύσσια, όπως εξηγούν επιστήμονες, άνθρωποι, γλωσσολόγοι στη Βρετανία, έχει γραφτεί σε μια γλώσσα που ήταν διαφορετική από τα σύγχρονα ελληνικά, οι Βρετανοί αναζητούν τρόπους να μάθουν ελληνικά. Μάλιστα, οι πωλήσεις των εκδοθέντων αντιτύπων της Οδύσσιας έχουν αυξηθεί κατά 70% σε σχέση με πέρσι, με 35.000 περισσότερα αντίτυπα να έχουν πωληθεί φέτος στη Βρετανία σε σύγκριση με 5.000 μόλις το 2025. Εγώ να πω ότι γιατί μαθαίνουν ελληνικά, αφού η Οδύσσια είναι στα αγγλικά. Αγγλικά μιλάνε όλοι οι τύποι στην Οδύσσια, εκτός από έναν κακόμοιρο που μιλάει στα ελληνικά και στη συνέχεια τον μεταφράζουν και αυτόν στα αγγλικά.

Στις 2 Αυγούστου του 1959 ο Πελέ πέτυχε στον αγώνα της Σάο Πάολο με τη Γιουβέντους το γκολ που έμεινε γνωστό ως το γκολ Νταρούα Τζάβαρη. Είναι ένα από τα γκολ που έχουν μείνει στην ιστορία, όχι επειδή έχουν μείνει θρύλοι γιατί το είδαμε, αλλά ακριβώς γιατί δεν το είδαμε. Ο Ισάντος αντιμετώπιζε τη Γιουβέντους και ο Βραζιλιάνος Σούπερσταρ χάρισε στους θεατές μια φάση που έμελε να αποκτήσει σχεδόν μυθική διάσταση. Ένα τέρμα που ο ίδιος θεωρούσε το ομορφότερο της καριέρας του. Σύμφωνα λοιπόν με όσους ήταν τυχεροί και το είδαν, ο Πελέ κατάφερε να πραγματοποιήσει 3 διαδοχικές τρίπλες γνωστές ως σομπρέρο, δηλαδή πέταξε την μπάλα στον αέρα πάνω από 3 ποδοσφαιριστές. Πέρασε πρώτα πάνω από έναν αμυντικό, στη συνέχεια πάνω από δεύτερο και τέλος πάνω από το τερματοφύλακα, προτού βάλει γκολ με κεφαλιά χωρίς η μπάλα να ακουμπήσει στο έδαφος. Σήμερα κανείς δεν μπορεί να δει τη φάση αυτή όπως ακριβώς εκτυλίχθηκε, γιατί το γκολ δεν καταγράφηκε ποτέ με τηλεοπτική μετάδοση. Δεν είχε κάλυψη ο αγώνας. Το μόνο φωτογραφικό στιγμιότυπο που έχει διασωθεί αφορά την τελική κεφαλιά του Πελέ. Η μοναδικότητα του γκολ αυτού ενίσχυσε το θρύλο γύρω από αυτό, με πολλούς να το θεωρούν μια από τις ομορφότερες ποδοσφαιρικές ενέργειες όλων των εποχών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το δοκάρι της εστίας όπου σημειώθηκε το γκολ είναι έκθεμα στο Μουσείο Πελέ στη Σάντος. Πλέον θα μπορέσουμε να το δούμε και όσοι δεν το είδαμε. Και αυτό με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Το γκολ αυτό αποκτά πλέον υπόσταση και σε βίντεο, σε συνεργασία με ειδικούς ιστορικούς, αθλητικούς δημοσιογράφους, θρύλους του ποδοσφαίρου και την οικογένεια του Πελέ. Το γκολ αυτό θα μπορούμε να το παρακολουθήσουμε και εμείς. Άντε να δούμε τι γκολ ήταν αυτό που άφησε τόσο κόσμο άφωνο και έχει γίνει θρύλος.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο στην περιοχή Καμπή. Από αέρος επιχείρησαν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Στο έργο της κατάσβεσης επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ συνέδραμαν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Νωρίτερα ήχησαν 2 μηνύματα του 112 και ΑΕΚΕΝΟΣΗ. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι λόγω των υψηλών βορείων ανέμων εντάσεως 6 και 7 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή δημιουργούνται κυλιδώσεις που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Συνεχίζεται η κόλαση φωτιά σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία, ο Δήμος Καπ Φερέ έκανε λόγο για μεγάλη αναζωπήρωση και έσπευσαν αεροσκάφη. Παράλληλα, ντρόουνς εξοπλισμένα με μεγάφωνα χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση οδηγιών στους πολίτες στο Λακανό, το οποίο εκενώθηκε πλήρως. Συνολικά, ακόμη 4.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στην επαρχία Ζηρών, ενώ 240 σπίτια έχουν καεί και 93 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί. Η χώρα αντιμετωπίζει μια εντελώς πρωτόγνωρη κατάσταση, τη σκληρότερη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από τη Ζηρόντ. Στην Ισπανία, οι πυροσβέστες επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη. Ίσως διακρίνεται φως στην άκρη του τούνελ, ανέφερε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάνσεθ. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε εμπορικό κέντρο στο Κουμαμάτο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με το σταθμό Fuji TV, υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι υπάρχουν πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες έχει χαθεί η επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπή ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δέχτηκε σήμερα στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόκειται για μια συνάντηση που χαρακτηρίστηκε θετική και επικοδομητική από την εκπρόσωπο της Αμερικανικής Προεδρίας, παρά τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών. Με τον Αμερικανό ομολογό του συναντήθηκε νωρίτερα στο Λευκό Οίκο και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων Patriot που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου. Εδώ και μια εβδομάδα η κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη έχει προκαλέσει το θάνατο αμάχων, εκτοπισμούς, υλικές ζημιές και αυξανόμενη ανασφάλεια στις πληγήσεις κοινότητες, δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ο αναπληρωτής ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, καταγγέλλοντας την κλιμάκωση της βίας, ιδίως στις πρόσφατες επιθέσεις Ισραηλινών επίκων εναντίον Παλαιστινίων. Έπιθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον Σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι τα νησιά μας θα μπορούσαν να είναι κέντρο υποδοχής οποιουδήποτε θεωρούσε ότι μπορούσε να μπαίνει ανεξέλεγκτα στη χώρα, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτό άλλαξε πια, η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται και επίσημα ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος συναντήθηκε το μεσημέρι με τον κύριο Ανδρουλάκη, με το ΠΑΣΟΚ πλέον να αριθμεί 33 βουλευτές. Στις 7 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη με την εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Ένταση από τους συγγενείς θυμάτων για το ότι τα στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα, αλλά και για το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχουν κατηγορίες για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο κάποια από τα 57 συνολικά θύματα. δεκτή έγινε η προσφυγή του Δήμου Θερμαϊκού στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων από το ακροτήρι της Επανομής για την κατασκευή της 6ης προβλήτας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος σε σχετική ανακοίνωση χαρακτηρίζει τη δικαστική απόφαση ορόσημο στην υπεράσπιση του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος, ενώ σημειώνει ότι είναι η πρώτη μάχη που κερδίζεται σε έναν αγώνα διαρκείας για να αποτραπεί η περιβαλλοντική καταστροφή του ακροτηρίου της Επανομής. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Θερμαϊκού έχει καταθέσει στις 13 Μαρτίου αίτηση ακύρωσης και αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός και των δύο κατευθύνσεων της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας για την εκτέλεση εργασιών στις δύο νέες γέφυρες Πηλέας Πανοράματος. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Παρασακάκη. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Νίκος Κακαρίκος και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. Καλησπέρα σε Αποστόλη και Κωνσταντίνα που στέλνουν την καλησπέρα τους σε όλη την παρέα. Στο 693-0078-228, 693-0078-228 είναι Viber αυτό. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε. Και πάμε να δούμε λίγο τον μέτρ των ταινιών τρόμου και τις φοβίες του. Ο Alfred Hitchcock λοιπόν έχει χτίσει ολόκληρη την καριέρα του γύρω από αριστουργήματα του κινηματογράφου τα οποία προκαλούν τρόμο. Ψυχό, τα πουλιά, το βέρτιγκο είναι ταινίες που έχουν γίνει παγκοσμίως γνωστές και ο ίδιος ο μέτρ του κινηματογραφικού suspense φοβόταν και αυτός κάτι. Ξέρετε τι, σε συνεντεύξεις του έχει αποκαλύψει ότι αυτό που τον αποθούσε περισσότερο, η φοβία που είχε, ήταν η έντονη απέχθεια για τα αυγά. Όπως λέει, δεν έφαγε ποτέ στη ζωή του αυγό και μάλιστα τον κρόκο τον θεωρούσε το πιο αποκρουστικό μέρος του. Έχετε δει ποτέ κάτι πιο αειδιαστικό από έναν κρόκο που σπάει και χύνει αυτό το κίτρινο υγρό? Έχει πει χαρακτηριστικά. Είναι μια δήλωση που αποκτά σχεδόν κομική διάσταση αν σκεφτεί κανείς ότι αυτός ο άνθρωπος γέμιζε τις ταινίες του με δολοφονίες, ψυχοπαθείς και μερικές από τις πιο τρομακτικές σκηνές

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα όρια του ανθρώπινου σώματος. Ποια είναι τα πιο ακραία πράγματα που μπορεί να κάνει το ανθρώπινο σώμα. Πόσο ψηλός μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος. Λοιπόν, υπολογίζεται ότι το μεγαλύτερο ύψος που μπορούμε να φτάσουμε χωρίς να έχουμε προβλήματα υγείας είναι τα 2,5 μέτρα. Μπορεί, ναι μεν, ο ψηλότερος όλων των εποχών να έχει καταγραφεί στα 2,72, αλλά πέθανε σε ηλικία 22 ετών. Αυτή τη στιγμή, για του λόγου του αληθές, ο πιο ψηλός στην ζωή άνθρωπος στον κόσμο είναι ο Σουλτάν Κιοσέν από την Τουρκία. Το πιο ψηλό λοιπόν που μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος είναι 2,5 μέτρα. Τη δεκαετία του 1930, ο γνωστός τότε ως γίγαντας του Ιλινόης έφτασε σε αυτό το ρεκόρ λόγω υπερβολικής αδράνειας της υπόφυσης. Το τεράστιο ύψος του ωστόσο στρεσάρει το κυκλοφορικό του σύστημα και ασκούσε δομική πίεση στα οστά, και ως αποτέλεσμα όλων αυτών εκτιμάται ότι το όριο που μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος χωρίς να έχει προβλήματα υγείας είναι τα 2,5 μέτρα. Πόσο μπορούμε να θυμόμαστε? 1 εκατομμύριο gigabytes υπολογίζουν οι ειδικοί. Εάν το 1 δισεκατομμύριο νευρώνης αποθήκευση του εγκεφάλου μας είχε μία μνήμη ανατεμάχιο, μπορεί να έχετε μόνο λίγα gigabytes αποθηκευτικού χώρου, παρόμοια με μια μονάδα flash USB. Ωστόσο, κάθε νευρώνας σχηματίζει 1000 συνδέσεις κτλ. Μπορείτε να έχετε λοιπόν λίγο χώρο αποθήκευσης, αλλά η ικανότητά μας, αλλά είναι άλλο η ικανότητα να καταγράφουμε και άλλο να ανακτούμε τα δεδομένα. Το μεγαλύτερο IQ που μπορούμε να πετύχουμε είναι το 198. Το έχει ο Αμπντελσέλαμ Τζελούλ, ο οποίος σημείωσε το ρεκόρ σε ένα τεστ IQ για ενήλικες το 2012. Αλλά αν η βαθμολογία σας πλησιάζει το 160 του Αϊνστάιν, βρίσκεται μάλλον σε πολύ υψηλά επίπεδα. Τι κουνά στο κεφάλι, Νίκο Κακαρίκο, δεν φτάνουμε λες τόσο? Όχι, ούτε του Αϊνστάιν φτάνουμε, ούτε αθρηστικά λέει. Αθρηστικά εννοείς εμείς οι δύο ή και οι άλλοι που βρίσκονται στο κτίριο? Εμείς οι δύο σίγουρα πάντως, έτσι, 100% το έχουμε λύσει αυτό. Το μεγαλύτερο διάστημα που μπορούμε να μείνουμε χωρίς ύπνο είναι 11 μέρες. Ο Ράντι Γκάρντνερ, ένας 17χρονος από το Σαν Ντιέγκο, ξύπνησε στις 6 το πρωί για να ξεκινήσει αυτό το επιστημονικό του έργο, να σπάσει τον παγκόσμιο ρεκόρ για μέρες χωρίς ύπνο, και τα κατάφερε να μείνει ξύπνιος για 11 συνεχόμενες ημέρες, κατά τις οποίες του παρακολουθούσαν τις ζωτικές λειτουργίες. Παρέμεινε διαυγής, αν και ευερέθιστος, γιατί 11 μέρες χωρίς ύπνο είναι λίγο ότι σε κάνουν, λίγο σε τσιτώνουν όσο να είναι. Οπότε αυτά είναι τα όρια, μην προσπαθήσετε να τα σπάσετε και μην το κάνετε μόνοι σας στο σπίτι, όπως λέγαν παλιά.

που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Λοιπόν, ξέρετε πού βρίσκεται η πιο τρομακτική κάμερα ταχύτητας στον κόσμο? Όχι, μην ανησυχείτε, δεν είναι στην Ελλάδα. Αν και τώρα που βάλανε κάμερες στην Αθήνα καταρχάς, να έχετε το νου σας, γιατί μετά θα έρθει και στη Θεσσαλονίκη και ξέρετε άμα γίνει, άμα έρθει εδώ κάμερες τι θα γίνει, έτσι. Πέραν ότι θα τρακάρουμε 100% ένας με τον άλλον, γιατί από το φόβο μας ότι θα μας γράψουν, δεν θα είμαστε απλώς νομοταγείς, αλλά θα είμαστε υπέρ του δέον νομοταγείς. Οπότε παίζει να φοβόμαστε να περνάμε ακόμα και με πράσινο και θα έχουμε θέματα. Τέλος πάντων, για την ώρα δεν είναι στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα το πω και έχετε το στο μυαλό σας όταν περάσετε από εκεί να κόβετε ταχύτητα. Λοιπόν, η πιο τρομακτική κάμερα ταχύτητας στον κόσμο βρίσκεται στο 968 χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου Α7 στην επαρχία της Μάλαγας. Και αυτό ξέρετε γιατί? Γιατί καταγράφει, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την τροχέα της περιοχής, 123 πρόστιμα την ημέρα. 123 πρόστιμα την ημέρα. Σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης Ευρωπαίοι Συνδεδεμένοι Οδηγοί, το ραντάρ κατέγραψε 45.050 καταγγελίες τον τελευταίο χρόνο, που υπολογίζεται ότι βγαίνει περίπου 123 πρόστιμα την ημέρα. Όσον αφορά τα έσοδα ολόκληρης εκεί της περιοχής, όχι μόνο από αυτή την κάμερα, έχουν φτάσει τα 246,8 εκατομμύρια ευρώ από πρόστιμα ταχύτητας. Αυτό ήταν το 2025 σε σχέση με το 2024. Αυτό γιατί δεν είχαμε εμείς κάμερες. Τώρα που θα έχουμε εμείς κάμερες, θα δείτε τι θα γίνει. Ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας φίλος μου που τράκαρε κάποια στιγμή στη Χάνθ, του λέω πώς έγινε ρε φίλε. Λέει, είμαστε στο φανάρι στη Χάνθ, είχα μπροστά ένα μπολωνό, ανάβει πορτοκαλί το φανάρι, φρενάρει ο πρωνός, γκαζώνω εγώ, αυτό.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Αύριο μετά τη δύση του ηλίου, σηκώστε τα μάτια ψηλά, ιδιαίτερα για τους ρομαντικούς, αυτούς που τους αρέσουν αυτά, γιατί οι Πανσέλινους του Ιουλίου, γνωστοί και ως φεγγάρι του ελαφιού, θα χαρίσει ένα εντυπωσιακό θέαμα στο νυχτερινό ουρανό. Η Σελήνη θα βρίσκεται σε πλήρη φάση. Η καλύτερη στιγμή για την παρατήρησή της θα είναι λίγο μετά τη δύση του ηλίου, όταν θα ανατέλει χαμηλά νοτιοανατολικά. Είναι η δεύτερη πανσέλινος του φετινού καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο, μια από τις σημαντικότερες του έτους, καθώς προηγείται του πανσέλινου του Αυγούστου και ενός ακόμη σημαντικού αστρονομικού φαινομένου που θα ακολουθήσει τον επόμενο μήνα. Γιατί ονομάζεται φεγγάρι του ελαφιού? Από τις παραδόσεις των Ιθαγένων της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι έδιναν ονόματα στις πανσελίνους με βάση τα φυσικά φαινόμενα και τις εποχικές αλλαγές. Τον Ιούλιο λοιπόν τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν πλήρως τα νέα τους κέρατα, κάτι που ενέπνευσε και την ονομασία φεγγάρι του ελαφιού, καθώς συνδέεται με τον ετήσιο κύκλο ζωής του είδους. Εκτός από τη συγκεκριμένη ονομασία, είναι γνωστή και με άλλες δύο: πανσέλινος του κεραυνού λόγω των συχνών θερινών καταιγίδων και πανσέλινος του σανού, καθώς συμπίπτει με την περίοδο συγκομιδής και αποθήκευσης του σανού σε πολλές περιοχές. Αύριο λοιπόν βγείτε έξω και απολαύστε την.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα που λέει καληνύχτα. Λίγο πριν την εκπνοή της εκπομπής, τι καληνύχτα. Ακόμα 10 παρατέρατο είναι. Καλοκαίρι είναι, ακόμα είναι απόγευμα. Νύχτα μετά τα μεσάνυχτα πλέον καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Περιμένουμε και εσάς το 693-0078-228 στο Viber. Και όταν τελειώσει το fade out, θα είναι εδώ ο Γιάννης Παπαδόπουλος για να διαβάσει τα μηνύματά σας. Λοιπόν, λέγαμε πριν από λίγο για την κάμερα που καταγράφει τα όρια ταχύτητας και αλίμονο σε εμάς όταν θα μπουν κάμερες και στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο στην Κίνα, όπου ένας τύπος λοιπόν τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί για έλεγχο, συνελήφθη επειδή οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Όπως αποκαλύφθηκε από την έρευνα, είχε ήδη εντοπιστεί 2 φορές στο παρελθόν να οδηγεί χωρίς δίπλωμα και ήταν η 3η του παράβαση αυτή, κινδύνευε να οδηγηθεί στη φυλακή. Ο άνδρας λοιπόν, επειδή αποφάσισε πως κινδυνεύει με βαριά καμπάνα, αποφάσισε να βρει έναν τρόπο να αποφύγει αυτή την καμπάνα. Η καμπάνα δεν περιελάμβανε μόνο πρόστιμα, αλλά και ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη από αυτή που προβλέπεται για μία τέτοια παράβαση. Έβαλε λοιπόν στο παιχνίδι όλη την οικογένεια. Τι έκανε? Αποφάσισε να σκηνοθετήσει το θάνατό του και την κηδεία του για να εξαφανιστεί χωρίς να φοβάται τίποτα. Αρχικά αγόρασε ένα φέρετρο και διαμόρφωσε το σπίτι του για να μοιάζει με σκηνή θανάτου. Σκόρπισε άδεια κουτιά φαρμάκων, εξασκήθηκε στο να κρατά την αναπνοή του, χρησιμοποίησε ακόμα και εξοπλισμό ψύξης για να διατηρήσει, λέει, το σώμα του κρύο, προσπαθώντας να πείσει τους πάντες ότι είχε πεθάνει από υπερβολική δόση φαρμάκων. Παρότι κάποιοι γείτονες υποστήριξαν στην αστυνομία ότι είχαν δει το σώμα του, η γιαγιά του και η μητέρα του κάλυψαν το πρόσωπό του με ένα ύφασμα, λέγοντας πως τα φάρμακα είχαν παραμορφώσει την εμφάνισή του. Έγινε η κηδεία, ωστόσο τη στιγμή που τον έθαβαν, ο τύπος την είχε κάνει για αλλού. Κανονικό όμως σχέδιο. Το σχέδιο όμως δεν κράτησε για πολύ. Οι αστυνομικοί άρχισαν να εντοπίζουν κενά στην ιστορία. Π.χ. διαπίστωσαν ότι το φέρεθρο είχε αγοραστεί πριν από το θάνατο. Οπότε το είχα προπαραγγείλει, δεν ξέρω αν ήταν και σε προσφορά. Δεν είχε κληθεί ποτέ ασθενοφόρο όταν είχε πάρει υποτίθεται τα χάπια, ούτε είχε ενημερώσει ποτέ τις αρχές για το θάνατό του. Οπότε άρχισαν έρευνες για τον εντοπισμό του, τον βρήκαν, τον συνέλαβαν, 5 μήνες φυλάκιση και πρόστιμο 3.000 δολάρια ήταν αυτό που προσπάθησε να αποφύγει, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Κάπου εδώ το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Νίκο Κακαρίκο που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Θα ακολουθήσει ο Βασίλης Μασούρας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά επί δύο ώρες θα σας συντροφεύει ο Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη μέχρι αυτή την ώρα βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε περιοχή της Πάρου, καίγοντας απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχώς ενισχύονται στο νησί, τόσο από τις Κυκλάδες όσο και από την Αττική, καθώς νωρίτερα είχαμε αναζωπήρωση. Νωρίτερα, μέσω του 112, εκενώθηκαν προσαλικοί οικισμοί Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδο, Ανερατζιά και Καμάρι. Οριοθετήθηκε μέσα σε 20 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 8.30 το βράδυ σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και κοντά σε κατοικίες των Ασπρόπυργο Αττικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Στην Ισπανία, μία γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου, υπέκυψε σήμερα στα τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Αλμερία ξεκίνησε από καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τις αρχές. Εξαπλώθηκε αστραπιαία με ταχύτητα 100 μέτρων το λεπτό, εγκλωβίζοντας αρκετούς ανθρώπους μέσα στα αυτοκίνητά τους. Σχεδόν όλοι οι νεκροί ήταν ξένοι, περισσότεροι από τη Βρετανία και το Βέλγιο. Μάχη με τις φλόγες στη Γαλλία. Νωρίτερα, ο Δήμος Καπ Φερέ έκανε λόγο για μεγάλη αναζωπήρωση, ενώ παράλληλα drones εξοπλισμένα με μεγάφωνα χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση οδηγιών στους πολίτες στο Λακανό, το οποίο εγενώθηκε πλήρως. Βαλιστικούς πυράβλους ένα σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι Χούθη της Ιεμένης, το οποίο όπως λένε παραβίαζε τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και αγνόησε τις προειδοποίησεις. Οι Χούθη κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία και είπαν ότι δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση στα λιμάνια της στις 20 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους στην περιοχή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, δέχτηκε σήμερα στο Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς πρόκειται για μια συνάντηση που χαρακτηρίστηκε θετική και επικοδομητική από την εκπρόσωπο της Αμερικανικής Προεδρίας, παρά τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών. Με τον Αμερικανό ομόλογό του συναντήθηκε σήμερα στο Λευκό Οίκο και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων Patriot που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου. Τη δέσμευσή του για την επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες μετά τη συνάντησή του το πρωί στη Λευκοσία με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, τόνισε ο κύριος Κουντέρες, που στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν, ο οποίος εξέφρασε ισχυρή βούληση για λύση. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο ολοκληρώνεται αύριο με την κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο Λευκοσίας. Αμέσως μετά θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Στην άγωνη γραμμή περιοδεύει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος τη Λέρο και το Αγαθονήσι, ενώ την ίδια ώρα πολυμελές κλιμάκιο της κυβέρνησης περιοδεύει στη Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το Αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών και το νοσοκομείο της Λέρου, ενώ συμμετείχε σε σύσκεψη στο Δημαρχείο του νησιού. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή με κεντρικό πρόσωπο το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Όλοι καταδίκασαν τη συμπεριφορά του κυρίου Κυριαζίδη, ενώ η αντιπολίτευση ζήτησε την αποπομπή του από τη Νέα Δημοκρατία. Ανεβαίνοντας στο βήμα, ο κύριος Κυριαζίδης επιτέθηκε στην κυρία Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την για ολοκληρωτική αντίληψη και συστηματική συνεχόμενη συκοφαντική εξύβριση εναντίον του ιδίου και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγόρησε τον κύριο Κυριαζίδη για ακραία σεξιστική, κανιβαλική και παραλυρηματική συμπεριφορά. Με απόφαση του Πρόεδρου του Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης παραπέμπεται για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο χώρο, τα μηχανήματα και τις σωληνώσεις. Παράλληλα, συλλέγονται στοιχεία, καταθέσεις και τεχνικά ευρήματα. Στις 7 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, με την εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Ακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Ένταση από τους συγγενείς θυμάτων για το γεγονός ότι τα στελέχη της Hellenic Train κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα αλλά και για το ότι στο κατηγορητήριο δεν υπάρχουν κατηγορίες για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο κάποια από τα 57 συνολικά θύματα. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: τηλέφωνα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Είτε σας αρέσει είτε όχι, η Prodigy είναι ένα από τα λίγα συγκροτήματα που όλοι τους παραδέχονται και όποτε ακούς τα τραγούδια τους σίγουρα ξεσηκώνεσαι. Τρίτη 28 Ιουλίου αρχίζει και αχνοφαίνεται ο Αύγουστος, ο μήνας που παραδοσιακά είναι ο μήνας των διακοπών για τους Έλληνες. Να δούμε τι θα γίνει όμως φέτος. Πλησιάζει και η δική μας άδεια, να δούμε και εμείς λίγο τη θάλασσα. Μέχρι τότε όμως θα σας κάνουμε παρέα 10 με 12 καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο. Σήμερα έχω τον Νίκο Κακαρίκο στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Νίκο το Μοδιώτη, τον κύριο Νίκο Μοδιώτη, που του χρωστάμε πολλές από τις νύχτες μας που βγαίναμε έξω για να διασκεδάσουμε. Από την Αλόνισο, πείτε μας και τι γίνεται στην Αλόνισο, γιατί αυτά που ξέρουμε εμείς προς το παρόν για Σκόπελο και Σκιάθο είναι πολύ χαρούμενα τα μηνύματα, έχουν αρκετό τουρισμό και μάλιστα έχουν αρκετό τουρισμό από Έλληνες. Κυρίως από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη προτιμήσαν φέτος τις σποράδες. Μάλλον, για να το λέμε σωστότερα, και φέτος τις σποράδες. Καλό θα είναι να αναδειχθούν οι σποράδες, γιατί είναι από τα ωραιότερα νησιά που έχουμε και για πολλά χρόνια ήταν υποτιμημένα. Πάμε να δούμε το μεγάλο θέμα της ημέρας σήμερα. Δεν θα το πω παρεξήγηση, γιατί δεν είναι. Ο Μανώλης ο Μητσιάς έδωσε μια συναυλία την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο του Στοδίων, αφιερωμένη στα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου. Και εκεί γίνεται ένα απρόοπτο που ο κόσμος αντέδρασε. Ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη δεν έδωσε την άδεια να ερμηνευτούν συνθέσεις του σε αυτή τη συναυλία που ήταν, ξαναλέω, αφιερωμένη στον Νίκο Γκάτσο. Ο ερμηνευτής λοιπόν, ο Μανώλης ο Μητσιάς, δεν μπόρεσε να τραγουδήσει το κομμάτι ο Γιάννης ο Φωνιάς και αναγκάστηκε να το απαγγείλει. Αμέσως ο κόσμος αντίδρασε, φώναζε, έλεγε τι πράγματα είναι αυτά, τους εξηγήσανε ότι δεν είχαν τα δικαιώματα για να το τραγουδήσουν κτλ. Και αμέσως ο κόσμος στράφηκε απέναντι στο γιο του Μάνου Χατζηδάκη. Και είναι αυτή την κουβέντα μάλιστα την είχα εγώ με μια παρέα την Κυριακή, λέγοντας ότι τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και του Μίκη Θεοδωράκη δεν πρέπει να ανήκουν στην οικογένειά τους. Δεν λέω να μην παίρνουν πνευματικά δικαιώματα, αλλά θα έπρεπε να είναι προσιτά και ελεύθερα στον ελληνικό λαό, γιατί είναι πολιτιστική κληρονομιά μας. Μιλάμε για τους δύο μεγαλύτερους συνθέτες που έχουμε στη χώρα μας. Έδωσε και μια απάντηση ο κύριος Μητσιάς. Ήταν ένα πολύ λυπηρό γεγονός για εμένα που έχω μεγαλώσει καλλιτεχνικά με τον Μάνο Χατζηδάκη και τον Νίκο Γκάτσο και έχω ερμηνεύσει τόσο σημαντικά τραγούδια τους. Η Αγαθή Δημητρούκα έλαβε μήνυμα από τη μεριά Χατζηδάκη ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τραγούδια σε μουσική του Μάνου. Προσπάθησα να επικοινωνήσω για να δω τι συμβαίνει, αλλά δεν σήκωσε κανείς το τηλέφωνο. Δεν είναι ο πρώτος που το λέει, το έχουν πει και άλλοι καλλιτέχνες, και εξήγησε πως η αντίδραση του κοινού τη δεδομένη στιγμή ήταν πολύ σημαντική. Όταν άρχισα να απαγγέλω το τραγούδι ο Γιάννης ο Φωνιάς, ο κόσμος άρχισε αυθόρμητα να το τραγουδάει και αμέσως μετά τραγούδησε και το Τζάμικο. Εγώ δεν μπόρεσα να του συνοδεύσω, ο λαός τελικά έδωσε τη λύση, γιατί αυτά τα τραγούδια είναι και δικά του. Πραγματικά ελπίζω αυτοί που έχουν τα δικαιώματα αυτών των δύο τουλάχιστον μεγάλων συνθετών, και όχι μόνο, έχουμε και άλλους συνθέτες που κάποια στιγμή θα χρειαστεί να ασχοληθούμε με τα πνευματικά δικαιώματα, να βρεθεί μια λύση, ακόμα και αν πρέπει να επέμβει το Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα και να μπορεί να μαθαίνει κυρίως η νεολαία μας τα τραγούδια τους. Αλλιώς θα μείνουν κοιμήλιο, θα ξεχαστούν. Εμείς τα ξέρουμε, τα αγαπήσαμε, κάποια στιγμή θα φύγουμε. Αυτά τα τραγούδια πρέπει να περνάνε από γενιά σε γενιά.

Πάμε σε Γαλλία και Ισπανία που πραγματικά η πύρινη κόλαση δεν λέει να σταματήσει για να ηρεμήσουν λίγο οι άνθρωποι και να μπορέσουν να συγκροτηθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και να σβήσουν εντελώς τις φωτιές. Ο καπνός από τις φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία λέει έφτασε μέχρι και την Ελλάδα. Σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες και τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπίου έφτασε στη χώρα μας καθώς ταξίδεψε περισσότερο από 500 χιλιόμετρα την ώρα. Η φωτιά στη Γαλλία, η πυρκαγιά της Ζιρόντ, έχει κάψει συνολικά 430.000 στρέμματα. Είναι η μεγαλύτερη στη Γαλλία μετά τη γιγάντια πυρκαγιά του 1949 στην οροσειρά της Ελάντ που είχε κάψει 500.000 στρέμματα. Αυτό ήταν το οριστικό, 500.000 στρέμματα. Εδώ τώρα μιλάμε για 430.000 στρέμματα και ακόμη και η φωτιά. Και τα δυσάρεστα είναι ότι από αύριο έχουν καύσωνα στη Γαλλία, θερμοκρασίες πάνω από 42 βαθμούς Κελσίου, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεσπάσει πυρκαγιά και να αναζωοποιηθούν οι ήδη υφιστάμενες φωτιές. Είχαν μια μικρή ελπίδα σήμερα που έδειχνε κάποιες πιθανότητες για βροχή, δεν ευωδόθηκαν οι ευχές μας και έτσι συνεχίστηκε ο αγώνας από αεροπορικά μέσα και από επίγεια, από τους πυροσβέστες να προσπαθήσουν να ελέγξουν τη φωτιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουν φύγει περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι από τα σπίτια τους στην περιοχή του Πορτό. Απειλούνται, και λέω απειλούνται γιατί ακόμα δεν έχουν φτάσει δεκάδες, εκατοντάδες επιχειρήσεις κρασιού. Το Μπορντό είναι από τις μεγαλύτερες περιοχές που παράγουν κρασί στη Γαλλία και μάλιστα από τα καλύτερα κρασιά στον κόσμο. Τα ίδια συμβαίνουν και στην Ισπανία. Οι Ισπανοί τα πάνε λίγο καλύτερα. Έχουν καταφέρει και έχουν περιορίσει την φωτιά σε συγκεκριμένο κομμάτι της Ισπανίας. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει στείλει και 2 αεροσκάφη Canadair για να βοηθήσουν τους Ισπανούς, αλλά και η Γαλλία έχει δεχθεί μια ικανοποιητική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είναι ακόμη μεγαλύτερη, αλλά δεν γίνεται γιατί στις χώρες που έχουμε τα μέσα για πυροσβεστικές για να σβήνουμε φωτιές τα χρειαζόμαστε και εμείς αυτή την περίοδο γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος πυρκαγιάς και μην ξεχνάτε ότι σήμερα στην Πάρο μένεται φωτιά. Αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη οι πυροσβέστες. Έχει σκοτεινιάσει κιόλας, δεν μπορούν να επιχειρούν άλλο τα αεροπλάνα. Οπότε θα δώσουν ολονύχτια μάχη η επίγεια και από το πρωί θα ξαναξεκινήσουν τα αεροπλάνα να ρίχνουν νερό.

Μας απάντησε ο κύριος Νίκος από την Ανόνισο. Μας λέει είναι όμορφα και ήρεμα, έχει αρκετό κόσμο, άρα έχει τουρισμό η Ανόνισος. Σας εύχομαι να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, να επιστρέψετε και κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη, εκτός αν μας βαρεθήκατε τόσο πολύ. Η Ανόνισος πράγματι είναι από τα ωραιότερα νησιά που έχουμε, αλλά είναι αρκετό ήσυχο, πρέπει να είστε συνειδητοποιημένοι όταν αν θα πάτε. Δηλαδή είναι από τα ήρεμα νησιά, αν ψάχνετε παράλληλα και νυχτερινή ζωή δεν θα ξετρελαθείτε, αλλά από φυσική ομορφιά είναι απίστευτο νησί. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τους Έλληνες, αν θα κάνουν διακοπές ή όχι. Είχαμε πει ότι το Μάιο δήλωνε ότι ένα στους δύο Έλληνες δεν θα κάνουν διακοπές. Τελευταίο μήνα, τον Αύγουστο, φαίνεται πως πολλά ξενοδοχεία στη χώρα, τα οποία δεν έχουν και 100% πληρότητα, στοχεύουν στον Έλληνα τουρίστα και κάνουν εξειδικευμένες εκπτώσεις που μπορούν να φτάσουν μέχρι και 40%, λέει, από την αρχική τιμή που έχει το δωμάτιο, προσπαθώντας να προσελκύσουν τον εγχώριο τουρισμό. Λιγότερο, 42% των Ελλήνων που είπαν ότι θα κάνουν διακοπές θα κάνουν από 4 έως 7 μέρες το πολύ. Προτιμήσαν την υπηρετική Ελλάδα, κυρίως γιατί τα ακτοπλοϊκά έχουν εκτοξευθεί στο Θεό, και μεγάλη άνοδο σημειώνουν, λέει, οι περιοχές με βουνό. Δηλαδή εκεί που ο Έλληνας κατάλαβε ότι πλέον αν πλησιάσει τη θάλασσα το κατοστάρικο φεύγει πριν ανεκοκλείσει τα μάτια του, άρχισε να πηγαίνει προς το βουνό που και χαμηλότερες θερμοκρασίες έχει, γλιτώνει στον καύσωνα και είναι και πάρα πολύ ωραία το καλοκαίρι για αυτά τα μέρη. Συγκεκριμένα τα ζαχαροχώρια παρουσιάζουν μια άνοδο της τάξης του 20% σε επισκεψιμότητα σε σχέση με πέρσι. Και οι περισσότεροι που πάνε εκεί είναι Έλληνες τουρίστες. Αφήσαμε δηλαδή τους ξένους να πάνε στα νησιά του Αιγαίου μας και εμείς πήραμε σβάρνα την υπηρετική Ελλάδα για να έχουμε κι εμείς λίγο ξεκούραση.

Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. Το Boy George τον συμπαθούμε εδώ σαν εκπομπή. Παίζουμε αρκετά συχνά τραγούδια του στη νυχτερινή βάρδια. Σήμερα όμως έκανε κάποιες δηλώσεις μαζί και με την κυκλοφορία ενός τραγουδιού που προκάλεσε λίγο αντιδράσεις. Ο Boy George λοιπόν έκανε ένα tweet, τουίταρε και είπε: «Εσείς λέτε γενοκτονία, εγώ λέω πόλεμο». Κυκλοφόρησε ένα τραγούδι ο Boy George, όπου μέσα από αυτό χαϊδεύει τα αυτιά των Ισραηλινών σχετικά με τις επιθέσεις που γίνονται στη Γάζα, και παίρνει το μέρος των Ισραηλινών λέγοντας ότι εγώ δεν αναγνωρίζω καμία γενοκτονία, εγώ βλέπω ότι δύο χώρες πολεμάνε. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, κάτω από το tweet υπάρχουν 30.000 σχόλια. Δεν υπάρχει ούτε ένα θετικό, δηλαδή κυριολεκτούμε. Όλοι τον βρίζουν, όλοι ζητούν να γίνει cancel στον Boy George. Βέβαια δεν κάνει και καμιά σπουδαία καριέρα τα τελευταία χρόνια. Ήταν ιδιότροπος πάντα ο Boy George σαν καλλιτέχνης. Δεν πρόσεγε ποτέ τα λόγια του, αλλά κάποια στιγμή η ιστορία σε κρίνει, και αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε πριν μιλήσουμε.

Μάλλον καταλάβατε ότι σήμερα η ζέστη ήταν λίγο περισσότερη. Σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας έφτασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας 41,2, ενώ ακολούθησε η Πλώρα Ηρακλείου με 40,4. Στη Θεσσαλονίκη η υψηλότερη θερμοκρασία που σημειώθηκε σήμερα ήταν 37 βαθμοί. Από αύριο αλλάζει όμως το σκηνικό του καιρού. Θα έχουμε πάρα πολύ αέρα. Δεν θα πέσει η θερμοκρασία. Μην έχετε αυτή την ελπίδα. Θα είναι ζεστός αέρας, καυτός. Θα έχουμε και αφρικανική σκόνη. Το λέω για εσάς που πολύ πιθανόν θα πάτε να πλύνετε το αυτοκίνητό σας για το Σαββατοκύριακο. Καθυστερήστε το 1-2 μέρες. Είναι κρίμα δηλαδή. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα έχουμε μέχρι και 7 μποφόρ σε κάποιες περιοχές. Γι' αυτό και αυξάνεται και πάρα πολύ ο κίνδυνος για δασικές πυρκαγιές. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τις επόμενες μέρες φαντάζομαι η πολιτική προστασία θα δώσει και οδηγίες ποια μέρη δεν θα μπορούμε να κυκλοφορούμε. Έτσι πρέπει. 1-2 μήνες πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όπως και να το κάνουμε. Και το Σάββατο υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική και στην Πιερία να δούμε μικρές σποραδικές βροχές. Δεν θα κρατήσουν πάρα πολύ, θα είναι έτσι μπόρες καλοκαιρινές και η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου στους 37 με 38 βαθμούς. Ζέστη και πάλι ζέστη.

Ρωτάτε και ψάξαμε και βρήκαμε να σας απαντήσουμε πότε παίζει ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας απέναντι στην Δυναμό Κιέβου και καλείται να υπερασπιστεί το 3-2 που κατάφερε και πήρε μέσα στη Μπολωνία απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Εκεί αγωνίζεται η Δυναμό Κιέβου, όπως καταλαβαίνετε, γιατί στην Ουκρανία μένει ακόμη ο πόλεμος. Και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πέμπτη σε 9.30 στο ΟΑΚΑ την Μπάξη, την οποία κέρδισε με 2-1 την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουγγαρία και έδειξε ότι είναι τουλάχιστον ένα επίπεδο πάνω, οπότε δεν ανησυχεί. Βέβαια, μπάλα είναι, ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Αν δεν παρουσιαστούν σοβαροί και οι δύο, και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, μπορεί να κινδυνεύσουν. Από ό,τι ξέρω, τον αγώνα ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου θα τον μεταδώσει ένα κανάλι της ελεύθερης ιδιωτικής τηλεόρασης, οπότε μπορείτε να το δείτε εκεί, όσοι δεν αγοράσετε το εισιτήριό σας, για να πάτε να δείτε από κοντά την αγαπημένη σας ομάδα.

Θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα έχουν πουληθεί τα πάντα σε ιδιώτες και δεν μιλάω για τα δικά μας τα εγχώρια, για νερό, ρεύμα, μεταφορές κτλ. Αλλά μιλάω για το ποδόσφαιρο, όπου ο Τζάνι Ινφαντίνο έριξε σήμερα μια βόμβα. Δεν ξέρω και κανένα που να συμπαθεί το Τζάνι Ινφαντίνο. Όλοι γράφουν πάρα πολύ άσχημα πράγματα για αυτόν, αλλά παραμένει στη θέση του εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ανακοίνωσε λοιπόν πως η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει, μάλιστα είναι πάρα πολύ κοντά στο να το κάνει, ένα 20% σε έναν ιδιώτη από το Μουντιάλ. Καταλάβατε τι είπε ο άνθρωπος. Θα πουλήσει τη διοργάνωση του Μουντιάλ. Και πόσα θα πάρει γι' αυτό? 20 δις δολάρια. Και έρχομαι εγώ και ρωτάω, μια τόσο πετυχημένη διοργάνωση που φέτος έφερε και κέρδη στην Ομοσπονδία περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ, γιατί να πουληθεί και ένα τόσο μικρό ποσό? Ποιον θα εξυπηρετήσει ή τι εξυπηρετεί αυτό το πράγμα? Το ποδόσφαιρο ανήκει στις Ομοσπονδίες των κρατών και πρέπει κάποια στιγμή να αντιδράσουν, γιατί θα γίνει τόσο αντιεμπορικό το ποδόσφαιρο, δηλαδή θα σταματήσει ο κόσμος να ασχολείται όταν βλέπει ότι τα πάντα είναι χρήμα. Ήδη έχουν δεχτεί πάρα πολλά, πάρα πολλούς αγώνες, κακή ποιότητα ποδοσφαίρου, τα πάντα για τις διαφημίσεις, και δεν αντέδρασαν μόνο κάποιες μικρές ομοσπονδίες, αλλά αντέδρασε και η UEFA. Η FIFA λέει περνάει την κόκκινη γραμμή. Δεν είναι τα πάντα προς πούλημα και τα θεσμικά όργανα του ποδοσφαίρου δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουν κάτι τέτοιο. Ελπίζουμε να μην συμβεί, να μείνουν τα πράγματα όπως είναι, γιατί υπάρχει και κόσμος ο οποίος είναι ρομαντικός, παθιάζεται με το ποδόσφαιρο και δεν θέλει να το δει σαν ένα ακόμη εμπορικό προϊόν.

Λοιπόν, η κυρία Ειρήνη Νίκο ζητάει κάτι από Genesis. Βρες ένα τραγούδι από του Genesis, αφού δεν μας είπε ποιο, και θα της το αφιερώσουμε. Και πάμε στην υπόθεση της Σύρου, όπου ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε 30χρονη για το θάνατο της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο. Έχουν κυκλοφορήσει κάποια βίντεο, είμαι σίγουρος ότι τα έχετε δει όλα. Μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Ο άνδρας, ο 41χρονος, από την πλευρά του επιμένει ότι είναι σε άμυνα. Σήμερα, μάλιστα, ξανά έγινε και μια δεύτερη αναπαράσταση του τι συνέβη ακριβώς στο σπίτι. Παραμένει υποκράτηση ο 41χρονος, περιμένει την απόφαση, δεν έχει βγει ακόμα. Η γυναίκα είναι υποχρεωμένη να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της κάθε πρώτη του μήνα και της επιβλήθηκε φυσικά απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Αυτά είναι τυπικά. Περιμένουμε και εμείς να βγει το πόρισμα από την ελληνική αστυνομία τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν είναι το μόνο βίντεο που υπάρχει αυτό που βλέπετε εσείς. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που είναι σίγουρο ότι στα επόμενα 24 ώρα θα μάθουμε ακριβώς τι συνέβη και κυρίως ποιο ήταν το κίνητρο της επίσκεψης της 41χρονης. Αυτό θα λύσει πάρα πολλά, θα απαντήσει πάρα πολλά ερωτήματα. Έχουμε τραγούδι, έχουμε. Και έρχεται ο Βασίλης να σας πει ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Καμπή στην Πάρο, όπου αυτή την ώρα επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα συμπεριλαμβανομένου ενός πεζοπόρου τμήματος. Ωστόσο, ακτοπλοϊκώς από τα γύρω νησιά και από τον Πειραιά μεταβαίνουν 16 πυροσβέστες και 8 οχήματα και αεροπορικώς ένα 20-μελές πεζοπόρο τμήμα για να βοηθήσουν στην κατάσβεση. Έως τη δύση του ηλίου συμμετείχαν 9 αεροπλάνα και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είχε συντονιστικό ρόλο. Νωρίτερα, μέσω του 112, οι αρχές είχαν προχωρήσει προληπτικά στην εκένωση 4 οικισμών, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Βαλιστικούς πυράβλους σε ένα σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι Χούθη της Ιεμένης, το οποίο, όπως λένε, παραβίαζε τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Οι Χούθη κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία και είπαν ότι δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση στα λιμάνια της στις 20 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους και επεκτείνοντας τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια που μεταφέρουν πετρέλαιο και άλλες πρώτες ύλες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δέχτηκε σήμερα στο Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόκειται για μια συνάντηση που χαρακτηρίστηκε θετική και επικοδομητική από την εκπρόσωπο της Αμερικανικής Προεδρίας, παρά τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών. Με τον Αμερικανό ομολογό του συναντήθηκε σήμερα στο Λευκό Οίκο και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων Patriot που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου. Τη δέσμευσή του για την επίλυση του Κυπριακού εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες μετά τη συνάντησή του στη Λευκοσία με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή», τόνισε ο κύριος Κουτέρες, που στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν, ο οποίος εξέφρασε ισχυρή βούληση για λύση. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι τα νησιά μας θα μπορούσαν να είναι κέντρο υποδοχής οποιοδήποτε θεωρούσε ότι μπορούσε να μπαίνει ανεξέλεγκτα στη χώρα, δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτό άλλαξε πια, η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Προθεσμοί να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και Συσκευασίας Ξηριού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο χώρο, τα μηχανήματα και τις σωληνώσεις. Δύο επίγουσες προκαταρκτικές έρευνες για την ποιότητα του πόσιμου νερού στη Σιθωνία Χαλκιδικής και τη Βόλβη Θεσσαλονίκης διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Την έρευνα πυροδότησαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι μικροβιολογικές αναλύσεις στην ποιότητα του πόσιμου νερού στις περιοχές του Αγίου Νικολάου και Τρανής Αμμούδας στη Σιθωνία ανείχνευσαν εντερόκοκκους και κολοβακτηρίδια εκτός των προβλεπόμενων ορίων. Στην Ιμφόπετρα Βόλβης εντοπίστηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορείου. Στο πλαίσιο των δύο εισαγγελικών ερευνών, ο εισαγγελέας ζητά να διερευνηθεί αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράληψης λήψης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, ενώ καλεί να καταθέσουν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι των αρμόδιων δημοτικών αρχών. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
0: Καλοκαίρι 2026.
2: Άι Λαός, σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης, η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα εδώ στη νυχτερινή βάρδια στον 102. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Κακαρίγος στον ήχο. 28 Ιουλίου σήμερα γιορτάζει ο Ακάκιος. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1586 φτάνει για πρώτη φορά η πατάτα στην Ευρώπη. Ευλογημένος όποιος την έφερε και κυρίως αυτός που σκέφτηκε να την τρώμε τη γανιτή. Και το 1900 ο Λουίς Λάσινγκ δημιουργεί στο Connecticut ένα σάντουιτς που το ονομάζει Hamburger. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε. Έχει κυριεύσει όλη την αγορά στην εστίαση. Όλος ο πλανήτης τρώει Hamburger. Το 1836 στην Ερμούπολη της Σύρου γεννήθηκε ο Εμμανουήλ Ροΐδης, ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς της Ελλάδος, μας χάρισε μεταξύ άλλων την Πάπισσα Ιωάννα. Το 1942 γεννιέται η Τόνια Μαρκετάκη, σπουδαία Ελληνίδα σκηνοθέτρια και σεναριογράφος, υπήρξε από τις σημαντικότερες γυναικείες του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Το 1741 απεβίωσε ο Αντώνιο Βιβάλντι, Ιταλός συνθέτης, δεξιοτέχνης, βιολονίστας και ιερέας της εποχής του Μπαρόκ. Επηρέασε πάρα πολύ τους επόμενους συνθέτες της επόμενης γενιάς. Το πιο αναγνωρίσιμο και διάσημο έργο του παγκοσμίως είναι φυσικά οι Τέσσερις Εποχές. Το 1750 φεύγει από τη ζωή ο Johann Sebastian Bach, κορυφαίος γερμανός συνθέτης περίοδου Μπαρόκ, θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους δημιουργούς στην ιστορία της δυτικής μουσικής, άφησε πίσω του περισσότερα από 1000 έργα. Το 1828 ανεβαίνει η πρώτη θεατρική παράσταση του μυθιστορήματος Frankenstein της Mary Shelley και το 1951 ο Walt Disney κυκλοφορεί τη θρυλική ταινία κινουμένων σχεδίων και musical «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων».

Ευτυχώς έχουμε ακροατές και μας γιορθώνουν. Εκτός από τον Ακάκιο γιορτάζει και η Αγία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου. Άρα γιορτάζουν οι Ειρήνες, κάποιες Ειρήνες, έτσι. Γιατί εγώ νομίζω ότι είναι κάποια άλλη εποχή γιορτάζει η Ειρήνη. Μας το έστειλε η φίλη της εκπομπής η Ειρήνη που μας ακούει πιστά κάθε βράδυ. Χρόνια σου πολλά, ό,τι επιθυμείς και όλα τα τραγούδια που θα παίξουμε από εδώ και πέρα είναι αφιερωμένα σε σένα. Εύχομαι να είσαι κάπου και να περνάς πάρα πολύ ωραία. Και από τον γιο του Μάνο Χατζηδάκη που είχαμε αυτή την περιπέτεια με τον Μανώλη Μητσιά, πάμε στον Γιάννη Παπαμιχαήλ, ο οποίος σήμερα έκανε μια ανάρτηση μέσα από τα social media του και τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τη χρήση του ονόματος και της εικόνας της μητέρας του, της Αλίκης Βουγιουκλάκη, τονίζοντας πως πρώτα θα πρέπει να δίνει ο ίδιος έγκριση. Μάλλον ζήλεψε από τον γιο του Μάνο Χατζηδάκη, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ. Ο γιος της αείμνης ηθοποιού και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ δημοσίευσε σήμερα στον επίσημο λογαριασμό της Αλίκης Βουγιουκλάκη, που διαχειρίζεται ο ίδιος, μια ανακοίνωση μέσω της οποίας ξεκαθαρίζει πως δεν επιτρέπει τη χρήση του ονόματος ή της εικόνας της χωρίς τη δική του άδεια. Παράλληλα, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ τόνισε πως δεν επιθυμεί να γίνεται επεξεργασία φωτογραφιών της μητέρας του μέσω τεχνητής νοημοσύνης, θέλοντας να θέσει συγκεκριμένα όρια στη διαχείριση της εικόνας της. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να μην γίνει μόδα σε όλα τα παιδιά των σπουδαίων δημιουργών και ηθοποιών και τραγουδιστών που έχουμε σε αυτή τη χώρα.

Σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου για την νέα σεζόν, συγκεκριμένα στις 22 Αυγούστου. Δεν βλέπω κάποιο ντέρμπι, εκτός αν θεωρείται ντέρμπι του Καλαματάρης. Αστειεύομαι. Το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο στις 8 η ώρα, ΑΕΚ εναντίον Ηρακλή. Δύσκολη επιστροφή του Ηρακλή, αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια. Καλαματάρης το Σάββατο, Ολυμπιακός Ατρόμητος, και την Κυριακή ο Όφη υποδέχεται το Βόλο, ο Παναθηναϊκός στην Κηφισιά, ο ΠΑΟΚ το Λεβαδιακό και κλείνει η αγωνιστική με τον Πανετολικό εναντίον του Αστέρα Τρίπολης. Αυτά είναι τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Να είναι ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, ανταγωνιστικό, να δούμε εκπλήξεις, να δούμε όλες τις ομάδες φορμαρισμένες και επιτέλους να δούμε και λίγο ποδόσφαιρο επίπεδου.

Πίσω στο μακρινό 2005, ο Tom Cruise γνωρίζει την Katie Holmes, την ηθοποιό. Τον Απρίλιο βγαίνουν ένα ραντεβού και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ανακοινώνουν πως η Katie Holmes περιμένει το παιδί του Tom Cruise. Η κόρη τους, η Σούρη, γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2006. Παντρεύτηκε το ζευγάρι το Νοέμβριο του 2006 στην Ιταλία, έναν πολύ ωραίο γάμο. Καλέσανε εκατοντάδες celebrities, όλες οι εφημερίδες, τα κανάλια και το διαδίκτυο μιλούσε για αυτόν τον γάμο. Όμως 6 χρόνια μετά το ζευγάρι χωρίζει και οι σχέσεις και του ζευγαριού αλλά και η σχέση του Tom Cruise με την κόρη του δεν ήταν και οι καλύτερες. Μάλιστα, σε μια συνέντευξη η Katie Holmes είπε ότι είχε να δει την κόρη του Tom Cruise 7 χρόνια. Έτσι λοιπόν η Σούρη ονομάστηκε η κόρη του Tom Cruise και της Katie, σήμερα αφαίρεσε και νομικά το επίθετο του πατέρα της. Δεν λέγεται πλέον Cruise, Σούρη Cruise. Γράφτηκε στο πανεπιστήμιο και γράφτηκε ως Σούρη Νοέλ, χρησιμοποιώντας επίσημα ως επίθετο το μεσαίο όνομα της μητέρας της. Οι σχέσεις τους δεν είναι καθόλου καλές από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Η ίδια δεν θέλει καμία επαφή μαζί του, κάποιος λόγος θα υπάρχει. Και είναι και το δεύτερο κρούσμα που μαθαίνουμε από το Hollywood, γιατί πριν από 2 εβδομάδες και τα παιδιά του Brand Pitt είχαν ξεκινήσει μια διαδικασία για να μην ονομάζονται Pitt και να μην έχουν και καμία επαφή μαζί του. Φυσικά η διατροφή δίνεται κανονικά.

Τρόμαξαν στα Γιάννενα και στα Ζαγοροχώρια. Σημειώθηκε σεισμός στις 11 και 10 μεγέθους 4,5 ρίχτερ. Το εστιακό βάθος ήταν 7,6 χιλιόμετρα και γι' αυτό έγινε αισθητός πάρα πολύ. Η δόνηση συνοδεύτηκε και από ένα έντονο βουητό. Έγινε ιδιαίτερα αισθητή, λέει, στην πόλη των Ιωαννίνων και στα Ζαγοροχώρια. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές και έτσι ελπίζουμε να παραμείνει. Και κάποιοι περιμένουν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να ακούσουν τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να εξαγγέλει κάποια μέτρα ανακούφισης προς τα μεσαία και κατώτατα στρώματα, κάποια οικονομική ενίσχυση. Υπάρχουν και κάποιοι που περιμένουν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τις συναυλίες της. Ανακοινώθηκε σήμερα λοιπόν το πρόγραμμα με τους καλλιτέχνες που θα δούμε στη φετινή έκθεση και ξεκίνησαν αμέσως και κάποια σχόλια, μαλώνει από κάτω ο κόσμος, σχετικά με το αν είναι σωστές οι επιλογές που έγιναν. Πάμε να δούμε. 6 Σεπτεμβρίου, πρώτη συναυλία, Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου. 7 Σεπτεμβρίου, Σταβέντο Μαρσό. 8 Σεπτεμβρίου, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. 9 Σεπτεμβρίου, Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη. 10 Σεπτεμβρίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη. 11 Σεπτεμβρίου, ο Ακύλας που μας εκπροσώπησε στην φετινή Eurovision. Και κλείνει 13 Σεπτεμβρίου με τη Ρία Ελληνίδου. Όπως καταλαβαίνετε, τα σχόλια είναι ότι έχουν μετατρέψει την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε ένα ατελείωτο μπουζουκτσίδικο. Δεν διαφωνώ, αλλά δείτε το και απ' την άλλη. Τα τελευταία χρόνια η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καταφέρνει και έχει κέρδη λόγω αυτών των συναυλιών. Οπότε πρέπει να δούμε και αυτήν την οπτική πλευρά. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που μας στείλατε και σήμερα. Νίκος Κακαρίκος ήταν στον ήχο. Τον άλλαξε τώρα ο Βαγγέλης ο Καπετάνου. Θα αναλάβει την πιο νυχτερινή βάρδια από εμάς. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Καμπή στην Πάρο, όπου αυτή την ώρα επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική και 16 οχήματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου, ενώ την επιχείρηση συντονίζει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Για την περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων έχει προγραμματιστεί για τις πρωινές ώρες να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας θα διατεθούν εκ νέου και εναέρια μέσα. Μέχρι τη δύση του ηλίου συμμετείχαν 9 αεροπλάνα και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είχε συντονιστικό ρόλο. Νωρίτερα, μέσω του 112, οι αρχές είχαν προχωρήσει προληπτικά στην εκένωση 4 οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Συνολικά 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 22 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Στην Ισπανία, μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου, υπέκυψε στα τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Αλμερία ξεκίνησε από καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τις αρχές. Εξαπλώθηκε αστραπιαία με ταχύτητα 100 μέτρων το λεπτό, εγκλωβίζοντας αρκετούς ανθρώπους μέσα στα αυτοκίνητά τους. Σχεδόν όλοι οι νεκροί ήταν ξένοι, περισσότεροι εκ των οποίων από Βρετανία και Βέλγιο. Μάχη με τις φλόγες και στη Γαλλία. Νωρίτερα, ο Δήμος Καπ Φερέ έκανε λόγο για μεγάλη αναζωπήρωση. Παράλληλα, ντρόουνς εξοπλισμένα με μεγάφωνα χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση οδηγιών στους πολίτες στο Λακανό, το οποίο εκενώθηκε πλήρως. Βαλιστικούς πυράβλους σε ένα σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο εκτόξευσαν οι Χούθοι της Ιεμένης, το οποίο, όπως λένε, παραβίαζε τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και αγνόησε τις προειδοποίησεις. Οι Χούθοι κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία και είπαν ότι δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση στα λιμάνια της στις 20 Ιουλίου, ανοίγοντας νέο μέτωπο με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους και επεκτείνοντας τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια που μεταφέρουν πετρέλαιο και άλλες πρώτες ύλες. Εξαιρετική χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε ότι ήταν μια από τις καλύτερες συζητήσεις που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο και επικεντρώθηκε στο κοινό στόχο να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η συνάντηση αποτέλεσε επίσης μια ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και για συντονισμό σε θέματα που είναι σημαντικά για την ασφάλεια και το μέλλον του Ισραήλ. Τη Λέρο επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ, δήλωσε επισκεπτόμενος στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε μερικώς αναγερισμένες πτέρυγες σε ένα νοσοκομείο χωρίς γιατρούς, δήλωσε ο Γιώργος Νικητιάδης, υπεύθυνος τομέα ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Υπέρ της αρχής τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι 3 συλληφθέντες για τη χθεσινή φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στο χώρο, στα μηχανήματα και στις σωληνώσεις. Παράλληλα, συλλέγονται στοιχεία, καταθέσεις και τεχνικά ευρήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός και των 2 κατευθύνσεων της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής στην περιοχή του κόμβου K11 Πηλέας για την εκτέλεση εργασιών στις 2 νέες γέφυρες Πηλέας Πανοράματος. τα οχήματα που θα κινούνται στον κλάδο προς Χαλκιδική αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Πρασακάκη. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.